en

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Τα 20 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του στη Λάρισα χθες ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της έναν νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων. Κλειστά θα παραμείνουν και στη Ρόδο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών. Όπου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων, προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής. Πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού Δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει μία 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, είναι τα μεγαλύτερα αποβράσματα, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Στην αθλητική σας ενημέρωση χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική της League Fest του Conference League, απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τώρα λοιπόν ακούγομαι, γιατί εγώ μίλαγα μόνος μου, να ξέρεις. Στέλνει μηνύματα ο Αηδός. Ναι, 43 χρόνια τα στέλνει τα μηνύματα. Άμα το χειμώνα τούτο λέει, πάλι τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, γιατί ακούω για το φετινό χειμώνα θα είναι δύσκολος. Και πω πω τι δύσκολο, γιατί ο Πρεσβυτός ήταν πιο εύκολος δηλαδή. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δυστυχώς είχαμε και ανθρώπινη απώλεια πάλι. Τέταρτος νεκρός από την κακοκαιρία φέτος, το 26, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω, να μου πεις τώρα με αυτό ξεκινάς ψάλτη, το λέω γιατί ρε παιδί μου, τέλος πάντων, είχαμε στη Γλυφάδα, στη Νέα Μάκρη, στο Ρέθυμνο και τώρα στη Ρόδο, τον 62χρονο, ο οποίος ετοιμαζόταν λέει να πάρει και σύνταξη ο Έρμος, αλλά από ό,τι κατάλαβα έκανε μια προσπάθεια να πάει να σώσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάλι στο μάτι του Κυκλώνα και η Εύβοια, η Έρμη Εύβοια, έβλεπα χθες με τη βοήθεια ενός τέλος πάντων φίλου εκεί για τα σημεία τέλος πάντων τα οποία είναι κρίσιμα και κέρια στην Κέρκυρα, λέω, στην Εύβοια, αλλά έφαγε και εκεί πολύ νερό, όπως πολύ νερό και πάλι στη Ρόδο, η οποία και αυτή είναι και έχει ευαισθησίες όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Τι τις λείπουν οι υποδομές, υπάρχουν οι φωτιές, υπάρχουν οι κλασικοί λόγοι που ενδεχομένως και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσουν τους πάντες και τα πάντα. Και δυστυχώς το κακό όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από τις μεγάλες ζημιές οι οποίες προκύπτουν και πρέπει να διορθωθούν, είναι και οι ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το χειρότερο στην όλη ιστορία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, γιατί μια ανθρώπινη απώλεια δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε και ό,τι και να θέλουμε να λέμε, οι ανθρώπινες απώλειες δεν έχουν, πώς να το πω, επιστροφή. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι τίμερα, είναι Πέμπτη. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη. Πότε μπήκε ο Οκτώβρης, πότε φτάσαμε στις 15. Τρέχει με ταχύτητα φωτός ο χρόνος. Πόσο, 7:33 ανατολή σήμερα, ενδεχομένως θα το δούμε τον ήλιο. Την ώρα που κατέβαινα έβλεπα ότι ήταν καθαρός ο ουρανός εδώ στο λεκανοπέδιο. Βέβαια, να σας πω, βλέποντας τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλλον ναι, τώρα πριν από 10 λεπτά που έβγαλε τα καινούργια δορυφορικά στοιχεία, πολύ αέρα Κυκλάδες. Εμείς εδώ στο λεκανοπέδιο καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω ότι φυσάει, αλλά Κυκλάδες βλέπω αέρα μπαμπάτσικο που λένε, όπως επίσης και στο Ηράκλειο, και βλέπω και βροχές και στα Χανιά και βρέχει στα ψηλά στην Κρήτη, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Δεν έχουμε πολλές συννεφιές. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως η Πυρωτική, είναι καθαρή. Εντάξει, όμως οι θερμοκρασίες λόγω των βοριάδων έχουν πέσει. Τα έχει πει η κυρία Σούζη. Θα είμαστε στα χαμηλά. 14 η Αλεξανδρούπολη. Στους 5 στη Φλόρινα. Στους 7 στην Καστοριά. 7 και οι Σέρες. 11 η Δράμα. Η Θεσσαλονίκη πόσο? 12, 13. Βλέπω και πάρα πολύ καθαρά. 12 στο Βόλο. 16 η Πρέβεζα. Πόσο? 10 η Τρίπολη, 14 η Καλαμάτα, 16 τα Χανιά, 17 το Ηράκλειο, 17 και η Σαντορινάρα, 18 στην Κάσο. Λοιπόν, τώρα εδώ σε εμάς, στο λεκανοπέδιο δηλαδή, το Λαύριο έχει αέρα, 18 βαθμούς. Είχατε αέρα στο χωριό σας, νεαρέ? Ναι. Λίγα πράγματα, ναι. Γιατί είσαι στα νότια, γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. 17 η Ραφίνα, 16 ο Βενιζέλος, 17 εδώ στα νότια προάστια. Έτσι περπατάμε. Με συννεφιά δείχνει το λεκανοπέδιο, αλλά όχι πυκνή συννεφιά. Έχει συννεφιά όμως. Το πρωί σας λέω, το είδα λίγο πιο καθαρό το σύστημα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στη στενή της Εύβοιας έπεσαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 30 τόνοι νερό το στρέμμα. 280 χιλιοστά στη Ρόδο, στη Σιμονόπετρα. Πώς το λέει το τραγούδιο? Στη Σιμονόπετρα δεν λέει, χτυπάει καμπάνα που το είπε και ο Αλέξης. Το τραγούδι που για το Άγιο Όρος, παιδί μου. Δεν το θυμάσαι. Βέβαια, είναι νέας γενιάς, πρώτα θυμάσαι εσύ, κύριε Νότη. Σιμονόπετρα 271, ωραία βροχή, κάμποση. Στη Σκόπελο 260. Στη Σκιάθο, τι τραβήξαν και οι σποράδες, 237. Και στη γλώσσα Σκοπέλου 212. Μιλάμε, αυτός είναι η ετός, λέει, 2 ημερών. Όπως και να έχει, παιδιά, πάντως έπεσε νερό, Θα μου πεις, από τη μια μεριά ζημιές, ναι, από την άλλη μεριά όμως, παιδιά, νερό που το έχουμε ανάγκη, ελπίζω να μην πηγαίνει όλο στη θάλασσα, κάπου να καταλήγει, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, να ποτίσουμε κάνα χωράφι, να πιούμε κάνα ποτηράκι νερό και να γίνουν και τα σχετικά έργα, τα οποία και αυτά θα κοστίσουν πολύ. Τώρα που λέω και έργα, γιατί τα έχω έτσι όλα μαζεμένα. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε ονόματα στις κακοκαιρίες, τα κλείζαμε αυτά. Θυμάστε που έρχεται ο Βασίλης, έρχεται ο Κώστας, έρχεται ο Γιάννης, έρχεται ο Ιωσήφ. Καλημέρα, Ιωσήφ. Πιούμε καφέ, τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία ανώνυμη περνάει και φεύγει χωρίς όνομα. Να ξέρουμε πότε θα έρθουν οι αποζημιώσεις της κακοκαιρίας στη Στάδε. Όταν έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, λέω. Λοιπόν, ξέρετε τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Μου το λέγατε, κουβεντιάζαμε εδώ και με τους συναδέλφους, γιατί τέλος πάντων. Αυτή την ιστορία στο Μαρούσι τη μάθατε με την 89χρονη, η οποία πήγε ένα κάτι λαμόγια. Τη χτυπήσανε την πόρτα, τη είπανε, λέει, ξέρω από το ΔΙΕΑ. Όχι, όχι, κοινόχρηστα, λέει, είναι διαχειριστές και κάτι τέτοιο λοιπόν. Τους βάζει μέσα η κυρία. Λοιπόν, και πώς κατάφεραν να την πείσουν και βρήκαν αυτοί σε τοίχο 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. 220.000, κύριε Νότη μας. Με λίγα λόγια θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε διάφορα τέτοιες ειδήσεις. Κάποιοι λοιπόν έχουν λεφτά κάτω από το μαξιλάρι για κάποιους λόγους που ποιος ξέρει τώρα. Έχουν το μυαλό του καθενός ό,τι θέλει κάνει, ας πούμε. Αλλά είδες, επενδύουν και σε λίρες. Δηλαδή βρίσκουν και λίρες. Τακτικά προκύπτει ζήτημα λιρών. Είναι με βάση αυτά που μας λέει ο Ντόκας. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Αγοράζουμε λίρες και τα κάνουμε μασούρια, τα ξέρετε τα μασούρια. Ρώτησα τέλος πάντων μια ψυχή που ασχολείται και μου εξήγησε τι είναι το μασούρι, τα φυσέκια. Μασούρια. Έχει βγει το μασούρι, τι θα το κάνει το μασούρι. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σύνοδος κορυφής σήμερα. Θα πούμε κάποια πράγματα και εμείς, λέει. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πέσουνε κορμιά, να ξέρετε, γιατί δεν φαίνεται να τα βρίσκουν. Οι 7 χώρες, οι πλούσιες, οι λεγόμενες, οι οποίες βάζουν λεφτά, λόγω των εσωτερικών του ζητημάτων, θέλουν να κόψουν πολύ χρήμα. Και όπως καταλαβαίνετε, το πολύ χρήμα σημαίνει ότι θα κοπούν τα κονδύλια τα οποία δίνονται σε διάφορα τμήματα της οικονομίας. Στον αγροτικό τομέα και σε άλλους τομείς παραγωγικούς που εμείς ως χώρα που παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, άλλες 16, 17, 15, γιατί υπάρχουν λίγοι και 2-3 οι οποίες είναι στο μετέχμιο μεταξύ των δύο πλευρών. Α, δούμε τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Όπως επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Ευρώπη καταλάβει ότι ο χειμώνας τούτος, που λέει και ο Αηδός, από το 83 τα λέει τετραγούδια αυτά, ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος, είναι ζώρικος. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, με αφορμή την ενίσχυση που ανακοινώσε εμέσως. Αλήθεια, γιατί μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των υπουργών για τα μέτρα? Γιατί δεν ήταν ζωντανό να απαντήσει και σε ερωτήσεις? Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος για κάποια ζητήματα που ενδεχομένως να μην ήταν και πάρα πολύ ευχάριστα. Εντάξει, τώρα, υπουργός οικονομικών, το έχει. Είπε διάφορα πράγματα οικονομικά, το έχει το ζήτημα. Αλλά. Κύριος Πετραλιάς εννοώ. Λοιπόν, αλλά γιατί πρώτη φορά αυτό το πράγμα να είναι μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των τριών υπουργών και ένα δελτίο τύπου για τα 40 λεπτά. Για να ξαναγυρίσω, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον δελτίο τύπου που έβγαλε το βιομηχανικό μελτήριο Πειραιά, το εμπορικό. Ο φίλος μας, ο κύριος Κορκίδης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάει για το πόσο κοστίζει ο ενεργειακός λογαριασμός φέτος για τη χώρα που θεωρείται πανάκριβος. Να ξέρετε λοιπόν ότι, ας πούμε, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα κίνησης γενικότερα, ούτε λίγο ούτε πολύ η επιβάρυνση είναι 2 δισεκατομμύρια με τους σημερινούς υπολογισμούς, με βάση αυτά που καταναλώνουμε μέσω όρο. 2 δις για τη βενζίνη, ψέματα, 2 δις για το ντίζελ και 1,35 δις για την αμόλυβδη παραπάνω λόγω της αύξησης της τιμής. Τεράστια διαφορά, Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα πληρώσουμε παραπάνω, έτσι κι αλλιώς 400 εκατομμύρια χοντρικά. Είτε υπάρχει ενίσχυση, είτε δεν υπάρχει ενίσχυση, είτε αυξάνεται το επίδομα κλπ. Συν 400. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, σε αυτό δεν έχει άδικο. Ε, γιατί σε άλλα μπορεί να έχει. Αλλά σε αυτό δεν έχει άδικο. Ότι εμείς δεν είμαστε γαλατικό χωριό για να μην μας ακουμπήσει κρίση. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ενίσχυση, ας πούμε, για να τα κουβεντιάσουμε τώρα και το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί χθες ρώταγα εκεί το βενζινά της γειτονιάς μου και άλλους βενζινάδες εκεί στην ευρύτερη περιοχή, θα τα πούμε και με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου σε λίγο. Καταρχήν οι παραγγελίες, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα είναι μικρές. Έτσι, η τιμή το 1,55 είναι ο μέσος όρος στο Λεκανοπέδιο, στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες ακόμα κοντινές περιοχές με τα δηληστήρια μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά αυτό εξαρτάται και από διάφορους άλλους παράγοντες, από την ποσότητα, από την απόσταση, από τις τιμές στις διεθνείς αγορές. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ε? Πέρυσι λοιπόν έκλεισε στο 1,75, αλλά ξεκίνησε στο 1,15 χοντρικά. Άρα, αν πάρουμε την αρχή, είμαστε πιο ακριβά. Αλλά αν πάρουμε το τέλος της περσινής περίοδου, είμαστε 20 λεπτά φθηνότερα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου, ψάλτη, ε? Για να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί άκουγα χθες ότι έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα ως ενίσχυση. Σωστό είναι αυτό, μπορεί να είναι σήμερα με τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, το ζήτημα έχει να κάνει με το τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου για να πληρώσεις. Είτε το πετρέλαιο, είτε το φυσικό αέριο, είτε τα ξύλα, είτε τα μήλα, είτε οτιδήποτε χρησιμοποιείς για να ζεσταθείς, για να ζεστάνεις το σπίτι και την οικογένεια. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, μην ξεχνάτε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, γιατί θα έχουμε το Διονύση σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-0-170-174. Κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψτε σας παρακαλώ πάρα πολύ το ερώτημα που θέλετε να υποβάλλετε για τον κύριο Ρίζο, μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Και υπάρχει και το Viber, πλέον μπορείτε και μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά μπορώ να δω τα μηνύματά σας. 698, το έχετε μάθει πλέον, 698-123-1003, κύριε Παπαγιαννάκου. Ε, απλό, εύκολο, κατανοητό, ξαναλέω, ό,τι θέλετε ως μηνύματα, έρχονται όλα εδώ, τα βρίσκουμε, τα βάζουμε σε μία τάξη και τα περπατάμε. Κύριος Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση των ήχων, μάλιστα. Η κυρία Σαμαλαδέλη στα ηχητικά που χλωμό το βλέπω. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης, για να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε και σήμερα και να πούμε τα δικά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για τον Κηφισό. Ωραία, χθες που πέσε νερό, μου στέλνανε βίντεο πώς φούσκωσε, λέει ο Κηφισός. Ήταν στα όρια, λέει ο Κηφισός. Εδώ. Σκέψου ότι θα έπεσε μέσα ψάλτη. Ε? Θα μιλήσουμε λίγο γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει δουλειά το 23 και έχει ψάξει και τις περίφημες μπούκες. Τις θυμάστε τις μπούκες? Που είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Υποφάντης. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, όπως επίσης έμαθα ότι ο κύριος Δευτεραίος έχει και στοιχεία τι υπάρχει λέει κάτω από την Γκράβα, κάτω από το σχολείο. Τα σχολεία εκεί της Γκράβας που θυμίζω ότι πλακωνόμαστε. Γενικώς τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Θα δούμε πότε θα ανοίξουν. Γιατί από κάτω λέει υπάρχουν στοές και σύραγγες. Τι να κρύβουν άραγε αυτές οι στοές και οι σύραγγες, ε? Τώρα πλούς σχολεία, θυμίζω ότι έχουμε κλειστά σχολεία. Τα ακούσατε και στους τίτλους και στο Δελτίο Ειδήσεων μάλλον και στην Βόρειο Κέρκυρα. Τι, Βόρειο, όλο Κέρκυρα λέω. Τι γίνεται, το μυαλό μου στην Κέρκυρα είναι. Βόρειο Εύβοια, το διόρθωσα, και στη Ρόδο. Δεν υπάρχει κίνδυνο με τα σχολεία, αλλά απλώς θέλουν να κάνουν και σωστά, νομίζω, έλεγχο στα σχολικά κτίρια για να δουν τι γίνεται και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες. Κάτι έγινε από ό,τι κατάλαβα. Ενώ ήμασταν σε καλό δρόμο, αλλά διαβάζω, μου στέλνανε και διάφορα μηνύματα οι φίλοι μου οι ΑΕΚτζίδες και ένας συνάδελφος εδώ που έχει πάει να δει τον αγώνα με το γιο του. Ωραίο κι αυτό, παίρνει άδεια να πάει στη. Είπαμε, είμαστε τρελοί. Καλά, όχι μόνο οι ΑΕΚτζίδες. Και πήγε να δει τον αγώνα. Ο Γιώργος. Που έγινε στο Λονδίνο, Στάνφορντ. Αλλά το είπα, καλά το είπα. Λοιπόν, 3-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Κοινώς τον ήπια, αλλά δεν πειράζει. Εμείς ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ είμαστε έτσι κι αλλιώς, κύριε Νότι μας, να ξέρεις. Το λέω και για τους φίλους μου εδώ πέρα, τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οι οποίοι μου στέλνετε τα μηνύματα. Και η καλή είδηση της ημέρας βρέθηκε, λέει, κυρίες και κύριοι, το αρχαιότερο ναυάγιο ανακαλύφθηκε στην Ατάλια ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρίλι δεν διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν, λέει, πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες, για να δούμε πώς τότε οι άνθρωποι, αλλά είδατε, τι μεγαλείο, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν είχαν τις κατάλληλες δυνατότητες κλπ. Ήταν, λέει, την ίδια εποχή με τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Είναι πρώιμη εποχή του Χαλκού, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βρέθηκε λοιπόν στην Ατάλια 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Καταπληκτικό. Τα αποτελέσματα της έρευνας Τούρκων, αρχαιολόγων, δημοσιεύθηκαν, λέει, σε επιστημονικό περιοδικό. Να μην σας ζαλίζω τώρα με τα ζητήματα αυτά. Ένα από τα αγγεία φέρνει, λέει, στην επιφάνεια 2 παράλληλες γραμμές, φέρει στην επιφάνεια, χαραγμένες με αιχμηρό εργαλείο. Ενδεχομένως να έχει μέσα, λέει, κρασί ή λάδι. Εμπόριο, Λοιπόν. Το δεύτερο αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο είναι αρχαίο ελληνικό εμπορικό πλοίο 23 μέτρων 2.400 ετών. Βρέθηκε στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί, λέει, η έλλειψη οξυγόνου δεν μάλλον βοήθησε να μην αποσυνδεθεί το πλοίο που ήταν ξύλινο. Λοιπόν, έχω να σας πω και άλλα πολλά, αλλά μας έφαγε πολύ η λογία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ είμαστε Sky 100,3. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Μελάνια, η οποία είναι και σήμερα εδώ, και θα τα πούμε αμέσως μετά και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Έφυας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονταν είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή. Λουκιανό, το συγχωρεμένο το Λουκιανό, τον τραγουδιστή. Δύσκολο όνομα, δεν είναι εύκολο. Αλλά χρόνια πολλά, παιδιά. Αν έχετε σήμερα κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, το καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Πριν πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου, να δούμε λίγο τι έγινε μετά τη κακοκαιρία και να μαζέψουμε λίγο τα προβλήματα, τα οποία ως πληγές είναι ανοιχτές και είναι αρκετές. Δεν έχουμε τελειώσει πλήρως από την κακοκαιρία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Κώστα στην Κρήτη. Λοιπόν, εδώ λέει στα Χανιά βρέχει συνέχεια, λέει. Έχει βγάλει νερά σαν όλο το χειμώνα. Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν τα νερά, να πάνε εκεί που πρέπει και να μην τα χάνουμε στη θάλασσα, Κώστα μου. Γιατί και εσείς εκεί πέρα στην Κρήτη είχατε προβλήματα αρκετά όσον αφορά την έλλειψη βροχοπτώσεων. Βέβαια, περάσαμε στο άλλο, στην άλλη πλευρά τώρα, στην άλλη όψη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Χάσαμε χθες, αλλά δεν μας πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε έτσι κι αλλιώς. ΑΕΚ θα συνεχίσουμε να είμαστε, είτε κερδίζουμε. Καλύτερα όμως, μάλλον καλύτερα να κερδίσουμε παρά να χάνουμε. Αλλά. Σωτήρη μου, καλημέρα στην αγορά Πηλή. Όταν ξεκινάει να βρέχει, λέει, ξεχνάει να σταματήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μου από την Καλυθέα, καλημέρα. Άραγε, λέει, αυτοί που έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, καταμετρώνται στη δύναμη του κόμματος που άφησαν. Αυτή είναι η άποψη του Τσίπρα. Καλά, ο Τσίπρας είπε και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ είμαι επιφυλακτικός, γιατί ακόμα, τέλος πάντων, είπε ότι εγώ, λέει, δεν συνεργάστηκα, λέει, ποτέ, λέει, με τη συντηρητική παράταξη και εγώ δεν έχω στελέχη, λέει, που έφυγαν και πήγαν, λέει, στο κόμμα. Και το απάντησε εδώ από τον Σκάι ο Ανδρουλάκης ότι συγγνώμη, εσύ δεν συνεργάστηκες με τον Καμένο. Ο Καμένος τι είναι ακριβώς? Και ορθώς κατά την άποψή μου, τώρα μην με πάρετε, αλλά θέλω να πω ότι είχε ένα επιχείρημα ο Ανδρουλάκης. Λέει, όταν πάμε στο παρελθόν τα θυμόμαστε όλα, λέει, όχι μόνο όσα μας συμφέρουν, αλλά το θέμα είναι τι λέει ο πολίτης, και να μην ξεχνάει εύκολα. Ο κύριος Κιμιονής μας θυμίζει ότι σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος Δελαστίκ. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Είχα, όχι συνεργαστεί, αλλά είχα, επειδή ήμασταν εδώ στον Όμιλο. Λοιπόν, ο Γιώργος Δελαστίκ ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα. Όπως αρκετοί παλιοί δημοσιογράφοι, πρέπει να πω. Καλημέρα, Σωτήρη. Ανέ, καθένα η Ρόδος είχε μεγάλες βροχοπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο, λέει, που οι ομπρέλες είναι παραδοσιακό σουβενίρ από εκεί. Έχει δίκιο, Σωτήρη, σε αυτό που λες. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος ακροατής λέει: οι συμμορίες αυτές αναφέρεται στα λαμόγια που, όπως είπαμε, βρήκαν εκεί την 89χρονη στο Μαρούσι, αλλά και άλλες συμμορίες κλπ. Για να πάνε εκεί και να ψάχνουν σε τείχους, έχουν κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Νομίζω ότι στην περίπτωση της συγκεκριμένης γυναίκας, μάλλον η ίδια τους τα είπε, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έμαθα. Ο Κώστας μου λέει: πιστεύεις ότι οι ακροατές, που οι περισσότεροι λέει είναι της πόλης, καταλαβαίνουν το 300 τόνι νερό αναστρεμά? Περισσότερο, λέει, από τα 300 χιλιοστά βροχής. Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Ο Γιώργος εντωμεταξύ μου λέει: καλά, ρε, σας ακούω, λέει, μισή ώρα, στο πρώτο ημίωρο. Τα έχεις βάλει, λέει, όλα μαζί και λοιπά. Μα αυτή είναι η λογική, να τα βάλεις όλα μαζί και να κάνεις μια σούπα, Γεώργιε. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος στην ιστορία αυτή. Και να ξέρεις ότι έχω και άλλα να πω. Αλλά δεν προλαβαίνω. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Καλημέρα, Γεώργιε.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Για πες μας τα νέα τώρα, ρε Γιώργη, να μαζέψουμε λίγο τις κατάστασεις εκεί πέρα στην κακοκαιρία.
1: Πρώτον, από τη Ρόδο που έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε σήμερα και μια συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τις ζημιές, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρόλο που τα καιρικά φαινόμενα έχουν κοπάσει, δηλαδή δεν έχουμε τις βροχές που είχαμε χθες. Παρ' όλα αυτά, ακόμα έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, ναι, πλημμυρισμένες περιοχές. Μάλιστα, έχει καταστραφεί και αυτή η γέφυρα που πηγαίνει από την πόλη της Ρόδου προς τον Αρχάγγελο, δηλαδή δεν γίνονται εύκολα μετακινήσεις. Είχαμε πάρα πολλές κλήσεις προς την πυροσβεστική από τη Μόνο, από τη Ρόδου, δηλαδή ξεπέρασαν τις 130, ναι, και μάλιστα έγιναν και πάρα πολλές μετακινήσεις πολιτών σε πιο ορεινά σημεία, σε ασφαλή σημεία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το νερό είχε φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος, σε πολλούς δρόμους, σε ριάκια, σε ποτάμια, και γι' αυτό είχαμε πάρα πολλές καταστροφές. Είχαμε και τον θάνατο του 62χρονου εχθές το νωρίς το μεσημέρι, ναι, που ο άνθρωπος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό.
0: Αυτό του, είναι το λάθος, ρε παιδί μου. Θέλει μια ψυχραιμία. Θέλει μια ψυχραιμία εκεί. Τέλος πάντων.
1: Και ποιο είναι το τραγικό, ότι ακριβώς πριν από 5 λεπτά είχε χτυπήσει 112 και έλεγε στους κατοίκους της Ρόδου: σταματήστε τις μετακινήσεις σας. Έντονα καιρικά φαινόμενα, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Και πήγε ο άνθρωπος, λέει, να σώσει το αυτοκίνητό μου.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Μπήκε μέσα, έφυγαν τα νερά, έφυγε προς τη θάλασσα.
0: Το
1: και έτσι...
0: Πρέπει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δύναμης του νερού. Το νερό δηλαδή δεν πτωείται ούτε σε αυτοκίνητο, ούτε θα σε παρασύρει. Και άμα σε παρασύρει, δεν μαζεύεται μετά η κατάσταση.
1: Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, κοιτάζουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας.
0: Πρώτα.
1: Και μετά, όλα τα άλλα. Και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, όλα αυτά αγοράζονται. Δηλαδή, δεν. Τέλος πάντων.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια, κυρίως στο Δήμο Οδυρφίων Μεσαπίων, εκεί κοντά στα Ψαχνά, έσπασε και η γέφυρα. Που μπαίνουν οι κάτοικοι μέσα στην πόλη, χρειάζεται λοιπόν.
0: Η κλασική περιοχή, ρε παιδί μου, με προβλήματα. Ναι. Κλασική περιοχή. Δυστυχώς. Πάμε, είναι το βόρειο κομμάτι που είναι και το πιο επικίνδυνο.
1: Και το βόρειο κομμάτι, και εκεί που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές το 20.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι και εκεί έχουμε, Γιώργο, υποτίθεται πρόγραμμα και λοιπά για έργα και τα σχετικά. Και χθες, επειδή συνομίλησα εκεί πέρα με ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής, μουρμουράνε ακόμα περιμένουν τα έργα υποδομής. Πάμε παρακάτω.
1: Έχουν γίνει κάποια αντιπλημμυρικά, αλλά βέβαια δεν είναι αυτή τη κλίμακα που περίμεναν για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα νερά τη βροχή. Δηλαδή έγιναν κορμοδέματα, κορμοπλέγματα. Αλλά παρόλα αυτά, είναι δέντρα, είναι ξύλα. Χρειάζονται σοβαρά έργα υποδομής εκεί, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα όταν έχουμε τόσο δυνατές καταιγίδες. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό στην ηλεκτροδότηση, αλλά χθες πραγματικά και εδώ στην Αττική έγινε χαμός πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Αρτέμιδα από τις 6 και 20 εχθές το πρωί το ρεύμα αποκαταστάθηκε αργά το απόγευμα. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα πάρα πολλές ώρες. Και όχι μόνο στην Αρτέμιδα, και σε Μαρκόπουλο, Παλίνη, Αγία Βαρβάρα εδώ στην Αττική. Βλέπω πάρα πολλές περιοχές που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων,
0: Γιώργο,
1: είχαμε διακοπή ηλεκτροδότηση.
0: Ωραία, πάμε και λίγο να πούμε δύο κουβέντες και στα τι έγινε εκεί, Σκόπελο, Σκιάθο κλπ. Γιατί και εκεί είχαμε ζητήματα,
1: Ναι, στη Σκιάθο ειδικά έπεσε πολύ μεγάλο. Είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Εκεί λοιπόν πλημμύρισαν οι δρόμοι. Είχαμε προβλήματα και στις μετακινήσεις. Και επίσης θα είναι και σήμερα, δηλαδή και θα είναι και σήμερα τα σχολεία κλειστά στη Σκιάθο και στη Σκόπολο, όπως επίσης και στους Δήμους της Εύβοιας, αλλά και στην Ρόδο. Τα σχολεία θα είναι και σήμερα Πέμπτη κλειστά.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις.
0: Ωραία. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Εγώ.
0: Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τι μου λέει εδώ πέρα για μισό λεπτό. Για μισό λεπτό. Η κυρία Σούζη μόλις μου λέει ότι δεν έχουμε βροχή στη Ρόδο. Καλημέρα. Οκ. Okay. Άρα δεν βρέχει στη Ρόδο. Που κάτσα να τσεκάρω και εγώ εδώ πέρα τα τισέμι εδώ πέρα. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα μας. Για να δούμε. Τι γίνεται στη Ρόδο. Να δούμε που βρέχει τώρα με τα νεότερα στοιχεία που βγήκαν από τη μεριά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν βρέχει. Βλέπω βροχή μόνο τουλάχιστον με τα στοιχεία που δίνει 6,5 ώρα ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολη, στη Μυτιλίνη και στα ορεινά του νομού Ηρακλείου. Ελπίζω να μην πέφτω έξω. Με ανέμους ισχυρούς στα Κυκλαδονίσια και στην Κρήτη.

0: Να άνεση να σταματήσουμε. Ωραίο το ερώτημα. Δεν έχω απάντηση όμως γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχεις δίκιο για το ζήτημα του πορτοκαλί, που υποτίθεται το πορτοκαλί σταματάς, θεωρητικά. Λοιπόν, μπράβο Ελένη, και εγώ μαζί σου για αυτά που μου γράφεις. Μια χαρά. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Η φίλη μου η Ελένη από τη Χαραυγή, από το Κερατσίνι. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Κάτι έχει γίνει στο ποτάμι, λύσει το κατέβασμα και έχουν μπλοκάρει, λέει, όλα. Κίνηση ξεκινάει από πολύ ψηλά. Για να δούμε τι έχει γίνει, γιατί είχαμε αρκετά νωρίτερα ένα τροχείο εδώ στο κατέβασμα, στο Δαχτυλίδι εδώ σε εμάς. Α, ναι. Το βλέπω όμως, μάλλον, όχι, έχει. Στο, είσαστε από πού τώρα πιάνει το. Σχεδόν από το ύψος του Λιρόι Μερλίν. Τώρα κάνω και μια διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Και βλέπω ότι είναι, γιατί ναι, έχει ένα όχημα το οποίο είναι ανάποδα. Μας το είπε νωρίτερα στην εκπομπή του κυρίου Γιάννη, ένας επαγγελματίας οδηγός, εδώ στον ανισόπεδο κόμβο μπροστά σε εμάς. Γι' αυτό έχει κίνηση. Νομίζω ότι αν δεν το μαζέψουν γρήγορα θα έχουμε θεματάκι. Βλέπω εντωμεταξύ, τώρα μιας και λέμε για την κίνηση, λίγο παραπάνω κίνηση στο ρεύμα ανόδου σήμερα στο ποτάμι, μικρό κομμάτι αλλά υπαρκτό για τις 7 παρατέταρτο. Τώρα για να δω και λίγο, στο Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών κλασικά η κίνηση, όπως επίσης και στην Σχιστούς Καραμαγκά. Πού αλλού κίνηση, η παραλία είναι καλή, Μεσογείων και η Κηφισίας προς το παρόν γενικά καλές. Λίγα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Α, εντάξει, μικρό ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με τα φανάρια, κυρίες και κύριοι. Ούτε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάλι ξαναλέω, λίγα πράγματα σε κάποια φανάρια, κυρίως στην άνοδο. Και λίγο παραπάνω κίνηση εκεί στην περίφημη, πώς το λένε, διασταύρωση που είναι Κηφισίας, Φιδιππίδου και Αλεξάνδρας, Φιδιππίδου, Κηφισίας. Λίγα πράγματα όμως, όχι πάρα πολλά. Τουλάχιστον από αυτά που βλέπω εδώ μπροστά μου από τον χάρτη που σε πραγματικό χρόνο δίνει τι γίνεται με την κίνηση. Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα από την Ελευσίνα. Στην έξοδο για Γλυφάδα από τον Κηφισό έχει μείνει ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι δεξιά και δημιουργεί πρόβλημα να έχουν το νου τους οι οδηγοί. Να λοιπόν το πρόβλημα ο Ανδρέας. Καλημέρα Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για να είμαστε εντάξει για τα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως προέκυψαν νωρίς σήμερα το πρωί. Έτσι λοιπόν. Καλημέρα Γιάννη στην Ολλανδία, χαιρετισμούς. Είδα τα μηνύματά σου και νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο Γιάννη. Καλό δρόμο. Βλέπω και το κινητό σου. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα είναι παρατέταρτο, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πω και καλημέρες μισό λεπτό μέσω τηλεφωνικού κέντρου στη Βούλα, στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Γιώργο από το Πήλιο που μου βάζει και μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Όπως και ο Παναγιώτης βάζει μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Έδωρο στο Ξυλόκαστρο, το Σπύρο στο Βοτανικό. Και η Φρίντα βάζει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, τηλεόραση Sky αύριο, Dragon's Den, το απόλυτο business show με τον Σάκη Τανεμανίδη. Αύριο λοιπόν, 16 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή στις 10:10. Το Dragon's Den συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πραγματική αγορά και έρχεται για να προσφέρει ευκαιρίες, κεφάλαια και μεγάλες συμφωνίες σε επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και τομέα που διαθέτουν πάθος, όραμα και καινοτόμες ιδέες. 7 Dragons έχουν τη δύναμη να δώσουν ζωή στα όνειρα των start-uppers. Τι είναι όμως αυτό που θα τους οδηγήσει στο πολυπόθητο deal? Η απάντηση έρχεται αυτή την Παρασκευή στις 10:10 στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια.
2: Άντων

0: Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
2: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad.
6: Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
3: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: χθες το βράδυ στις 10 στο σταθμό μετρό Ιωνία, μια ομάδα 7 ατόμων Ρωμά την έπεσαν στο γιο μου μέσα στο βαγόνι, ενώ είχε κόσμο, του κράτησαν τα χέρια και του άρπαξαν το βαφτιστικό του σταυρό. Τραγικό γεγονός λέει. Δεν υπήρχε security. Οι κάμερες του μετρό έχουν νόημα. Προφανώς έχουν νόημα. Να κάνετε καταγγελία, να ζητήσετε το υλικό και βεβαίως να ψάξουν να βρείτε του, να βρεθούν οι δράστες. Το κουβεντιάζετε κύριε Αλεξάνδρα. Προφανώς. Ανεπίτρεπτο. Θα μου πει και τι να κάνουν και οι άλλοι που ήταν μέσα στο τρένο, μα είναι 7 άτομα μέσα. Δεν ξέρω. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν είναι και αθώες, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στο κρατές μας.
3: Πόσο ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα?
4: Αυτό που ακούστηκε από χτες, το 1 ευρώ και 55 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες το διευκρινίζουμε, ναι, αυτό το 1,55. Ναι, ναι. Γιατί περιφέρεια ακόμα περισσότερο, μικρές ποσότητες ακόμα περισσότερο, αλλά ακόμα περισσότερο από το 1,55 και μικρές ποσότητες μέσα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Ναι. Άκουγα χθες ότι μάλιστα μου ήρθε και ένα SMS από εταιρεία που παλιότερα πέραμε πετρέλαιο, ότι το έχει λίγο φθηνότερο με ποια ποσότητα και πάνω, κάτω δηλαδή από το 1,55, και σου δίνει τη δυνατότητα με 12 δόσεις.
4: Αλλά αυτό συμβαίνει, ναι. Με το θέμα των δόσεων είναι... Ναι. Κάτι, ναι, το οποίο υπάρχει, ναι, κάθε
3: βέβαια,
4: χρόνο.
3: Ξαναλέω, το τώρα που μιλάμε, δηλαδή που το πετρέλαιο είναι 100, πόσο είναι, 104, θα μου πεις τι, ναι, το πετρέλαιο, αλλά το λέμε και αυτό.
4: Τελικά δείχθη αυτό το τελευταίο διάστημα ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου τελικά με το δηλισμένο.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν...
3: Έχει και αστάθμητους παράγοντες.
4: Το ένα μέσα,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και βέβαια οφείλω να πω ότι οι προβλέψεις, γιατί η σημερινή μέρα έχει μια αύξηση στα πετρέλαια 3,5 λεπτά.
3: Αμάν.
4: Ναι, ναι. Και χθες είχε 2 και προχθές είχε 3.
3: Αμάν. Και οι βενζίνες?
4: Οι βενζίνες έχουν 1 λεπτό αυξήσεις.
3: Μάλιστα.
4: 3,5 το πετρέλαιο, που σημαίνει ότι αν αυτές το 3,5 λεπτά στις 3 μέρες είναι 10 λεπτά, από τα 20 λεπτά που δίνει το δηληστήριο έφυγε το 10 λεπτό.
3: Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε.
4: Γιατί, έτσι, έτσι.
3: Ναι, να σας πω, έχει παραγγελίες, κύριε Ασμάτογλου?
4: Έχει παραγγελίες, αλλά δεν πάβει να είναι η μείωση σημαντική και μεγάλη, αλλά δεν πάβει να είναι και υψηλή η τιμή.
3: Προφανώς.
4: Και το 1,55 ή το 1,60 που θα γίνει μεθαύριο, αν έχουμε αυτές τις αυξήσεις των 3,5 λεπτών, δεν θα. Πάλι είναι 1,60, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
3: Ναι.
4: Και βέβαια, φανταστείτε, ο άλλος θα πάρει 300 λίτρα, θα είναι πάνω από το 1,60, έτσι. Και το διευκρινίζω για τις μεγάλες πόλεις.
3: Μάλιστα.
4: Το διευκρινίζω
3: στα,
4: για.
3: Στην περιφέρεια, στα νησιά, πόσο θα πάει δηλαδή το πετρέλαιο? Πόσο, κοιτάξτε, μπορεί να είναι τώρα?
4: Κοιτάξτε, η Κρήτη τουλάχιστον είναι πάνω από την τιμή που λέμε, τουλάχιστον 12 λεπτά.
3: Δηλαδή 1,67 ας πούμε.
4: Εκεί περίπου.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα από εκεί και πέρα, νησιωτική Ελλάδα, η άγονη γραμμή των Κυκλάδων,
3: ναι,
4: έτσι μπορούμε να το δούμε και 1,85. Ναι. Τις μικρές ποσότητες ίσως και 1,90.
3: Μεγάλη διαφορά.
4: Ναι. Και βέβαια η πυρωτική Ελλάδα έχει το πρόβλημα, γιατί εκεί είναι το θέμα, επειδή υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις, είναι... να κάνει μια απόσταση ένα βιτίο ενός στρατηρίου και 10 χιλιόμετρα ακόμα να πάει και να έρθει, εκεί επιβαρύνεται πολύ.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί έχουν και μικρές ποσότητες, μικρές δεξαμενές, δηλαδή έχουν βαρελάκια τα οποία θα πάει 200 λίτρα. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι πιο μεγάλο το μεταφορικό κόστος από το κέρδος του πετρελαίου, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιβάρυνση.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σμαντούλη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο. Μου λέει: έχει πολύ κίνηση στο σχιστό, λέει, με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο. Υπήρχε τροχονόμος που άδειασε τον δρόμο, λέει, με την τεχνική του στον σχιστό. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει τροχονόμος, αλλά δεν γίνεται να επανέλθει ο άνθρωπος αυτός, λέει, ο άλλος τροχονόμος. Πού να κάνω, είναι ζητήματα αυτά, αγαπητέ μου Άγγελε. Δεν ξέρω υπηρεσιακώς πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δίκιο έχετε. Πρέπει να υπάρχουν και οι έμπειροι που θα κάνουν τη δουλίτσα για να διεκπεραιώνεται σωστά η κίνηση. Λοιπόν, προς το παρόν τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Σας θυμίζω τον κύριο Ρίζο σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Κανονίστε τα ερωτήματά σας. Έχω χρόνο και έχω και κάποια ερωτήματα ήδη, αλλά μπορώ να εξυπηρετήσω και περισσότερα ερωτήματα και τηλεφωνικά. 210-48-00-170-174 και μέσω του skyradio.gr και μέσω του Viber 698-123-1003. Καλημέρα σας. Sky 100,3 διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
13: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
12: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
13: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
12: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
13: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
12: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
16: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
18: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
19: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
18: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
19: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
20: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
18: Electroteam Μαρκέτος.
20: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
20: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
18: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
20: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
20: και κινητό 6977-421078.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
18: Κινηθείτε.
20: Προς το συμφέρον σας.
18: Προς το συμφέρον σας.
21: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
22: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
21: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
23: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Ο Ριόπουλον κατάφερε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ, τεολωνιακοί ελεγκτές κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου και χάντρες. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία με βία, επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμα και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αλλά και τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών στη χώρα μας που ανακοινώθηκαν χθες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο τραπέζι της Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των ενέργειας και αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στον ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σημειώνονται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο το χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι και τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα για την προστασία της κοινωνίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ανακοινώθηκε η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, το πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μια υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες.
24: Στα μέτρα θέρμανσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180, άρα πόσα δώσανε 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που είμαστε στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
24: Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας που στοίχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με το νησί της Ρόδου να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απολένωση 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Μέχρι τις 9 χθες το βράδυ, δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, αλλά και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.
2: Η αντιπολίτευση αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, αλλά το να χρεώνουν τα πάντα στην κυβέρνηση είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
24: Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιοφωνό του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο στόχο του ΠΑΣΟΚ, επεσημαίνει ότι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Πρόσθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται. Οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός.
1: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
24: Σε τροχιά επανεκκίνηση εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και η προηγαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς, Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε επιβασμούς, τόνισε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρης, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεντον είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο νεαρούς εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο νεαρούς. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχαν αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σακτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις μειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Marseille και ο Φι εκτός έδρας στη Γαλλική Ρεν. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
24: Και Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Ένα τυπικό κυκλοφοριακά πρωινό, εάν δεν είχαμε δύο συμβάντα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηδισσού. Και έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ως εξής. Κατεβαίνοντας την Κηδισσού, συναντούν κίνηση οι οδηγοί από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα προς το παρόν. Ανοίγει ο δρόμος στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και ξανακλίνει αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη, σε ένα επικίνδυνο σημείο που είναι η αριστερή και δεξιά στροφή. Επαναλαμβάνω, αμέσως μετά τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη θα κινητοποιούνται και πάλι τα αυτοκίνητα λόγω τροχαίου συμβάντος. Ξανανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι και κάποιες μικρές δυσκολίες υπάρχουν μετά πάλι στο τελείωμα της Κηφισσού που μας βγάζει στην παραλιακή. Η άνοδος τώρα της λεωφόρου Κηφισσού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε, από τα ΚΤΕΛ δηλαδή και πάνω, με τις συνήθεις δυσκολίες. Έχει αρχίσει εδώ και αρκετή ώρα η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, ευτυχώς, να έχει καθυστερήσεις. Σιγά σιγά, δειλά δειλά η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, τώρα αρχίζει στο ύψος μεταμόρφωσης να μαζεύει αυτοκίνητα. Ενώ ο Σκαραβαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου και η λεωφόρος Χιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονής.
24: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Την Αττική σήμερα, Πέμπτη, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, κυρίως τώρα το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα, Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8, τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένιση. Υπάρχει ακόμα απαγορευτικό, αλλά από τις 10 η ώρα και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά η άρση του. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Μεράνια.
24: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Δεν μπορώ, είναι ωραίο τραγούδι, θα τα αφήνω, αλλά δεν γίνεται, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας, Sky 100,3. Το υπέροχο μήνυμα το έχει στείλει η φίλη μου η Ρουμπίνη, μου λέει, κύριε Ψάλτη, μου λέει, μόνο λέει το κονιάκ και το κρασάκι θα μας σώσουν το χειμώνα για να ζεσθενόμαστε. Το θέμα είναι η ποσότητα, αγαπητή μου Ρουμπίνη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Θέλω να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και πρέπει να τα ακούσουμε. Θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα του προλαμβάνω. Γιατί ξεκίνησαν κάποια πράγματα, επανέρχονται και νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα να κάνουμε εξετάσεις προληπτικά πριν προκύψει το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά και άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα εγκαίνια που έγιναν εχθές σε ένα αγκαιογραφικό σύστημα 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έμαθα ότι είναι εξαιρετικό αυτός το σύστημα.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί χθες στην Λάρισα μαζί με τον Υπουργό εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Λαρσόνας και ακολούθως εγκαινιάστηκε ο αγκαιογράφος 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας δωρεάν της Χελένη Κένετη. Το οποίο είναι ένα μηχάνημα εξαιρετικά σύγχρονο. Ευχαριστούμε τη Χελένη Κένετη για την δωρεά που υπήρξε. Και είναι αυτό, να σας πω λίγο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας τα τελευταία χρόνια έχει περίπου 250-300 άτομα περισσότερο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχει καλύψει σχεδόν όλες τις θέσεις στα τμήματά του, έχει ανοίξει νέα τμήματα και ο αγκαιογράφος προστίθεται και ενισχύει ένα τμήμα που μέχρι πριν από 5 χρόνια η χώρα μας δεν παρήχε τη θεραπεία, την παρήχε σε πολύ λίγα νοσοκομεία, σε δημόσια ή σε κάποιο στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και μιλάω για τις τρομπεκτομές, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού. Άρα, πέρα από τις δυσκολίες και αν υπάρχουν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία μας αναπτύσσουν νέα τμήματα, αναπτύσσουν νέες και εφαρμόζουν νέες θεραπείες με τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας αιχμής. Και αυτό είναι που εγκαινιάστηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τους γιατρούς, με το προσωπικό το οποίο θα το χρησιμοποιήσει, είναι στελεχωμένο για να δώσουμε στους κατοίκους της Θεσσαλίας αλλά σε όλους τους ασθενείς όπου και να βρίσκονται την ασφάλεια ότι θα μπορούν να βρίσκονται σε πολύ εξειδικευμένη υπηρεσία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
0: Και πολύ μικρό. Ναι, και κοντά. Δηλαδή, αν υπάρχουν αντίστοιχα μηχανήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα ή ξέρω εγώ στο Ηράκλειο, να μην χρειάζεται ο ασθενής να φεύγει από τον τόπο του και να έρχεται, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό, αφού υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό προφανώς.
1: Ισχύει και η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί το προσωπικό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο. Ναι. Πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση για να μπορέσει να κάνει, να φέρει για τα εγκεφαλικά, π.χ. για τις τρομπεκτομές.
0: Ναι.
1: Και το πλάνο είναι, που έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια, να φτάσουμε στο σημείο ότι όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά, μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, θα μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, έτσι ώστε το εγκεφαλικό, το φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένης ασθένειας, το οποίο είναι αρκετά υψηλή συχνότητά του,
0: ναι,
1: να μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως υπάρχουν και σε αντίστοιχες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα. Η ιστορία του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Ελασσόνας εντάσσεται νομίζω στην προσπάθεια που γίνεται σε κέντρα υγείας, σε ένα μεγάλο αριθμό κέντρο υγείας και νοσοκομείων, να υπάρχει ένας εξοραϊσμός των χώρων και των εγκαταστάσεων με βάση τα σύγχρονα δεδομένα πλέον.
1: Ναι, δεν είναι μόνο εξοραϊσμός. Ξέρετε, το κέντρο υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο κέντρο υγείας που φτιάχτηκε στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από η ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το κέντρο υγείας ήταν το πρώτο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο κέντρο. Σκεφτείτε, οι εργαζόμενοι του είναι 73, άρα μόνο και μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων είναι πολύ μεγάλο.
0: Mm-hmm.
1: Παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες και έχουμε μια ανακαίνιση, μια ανακατασκευή που είναι πλήρης. Από το κτίριο, από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και από τον ηλεκτροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και εδώ είναι αυτό που λέμε πώς μετριέται η πολιτική και πώς μετριέται η σωστή πολιτική. Δεν έχει σημασία σε κάποια πράγματα τι θα πούμε εμείς οι δύο μαζί, τι θα πει ο Υπουργός. όποιος επισκεφθεί το κέντρο υγείας αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχει γίνει προσπάθεια, έχει ανακαινιστεί με το που μπείτε μέσα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε ένα κέντρο υγείας ευρωπαϊκού επίπεδου, το οποίο είναι στην Ελασσόνα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κέντρο υγείας ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας το οποίο να μην έχει ανακαινιστεί. Και αυτό πείθονται και πιο δύσπιστοι. Και δεν είναι, και θα έρθω και στο δεύτερο, γιατί πολλές φορές καλά είναι τα ντουβάρια, αλλά προσωπικό είναι που χρειαζόμαστε.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό είναι καινούργιο. Ναι, γιατί το προσωπικό είναι που χρειάζεται για να γίνει και να αντιμετωπιστεί, να θεραπευτεί κάποιος και ή να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ.
0: Φτάνει, Υφυπουργέ, φτάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Φτάνει το προσωπικό αυτό, γιατί το ακούω.
1: Η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντα θα χρειαζόμαστε περισσότερο. Το ΕΣΥ είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον αγκιογράφο, αναπτύσσει νέα τμήματα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε περισσότερο 10% προσωπικό. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας σε σύγκριση με τα προηγούμενα 7 χρόνια έχει 250 περισσότερο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι το αν φτάνει, φυσικά απαντάω και απαντάω και ως γιατρός και μόνος υπουργός. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές, αν θέλετε να το στοχεύσω
0: και
1: πονάμε περισσότερο. Αλλά και εκεί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Έχουμε ανακαιτήσει, έχουμε ανακόψει το να μας φεύγουν οι νέοι γιατροί στο εξωτερικό. Έχουμε γεμίσει όλες τις θέσεις ειδικότητας. Η χώρα το 2019, και δεν αφήνω αντιπολιτευτική αιχμή, ήταν λόγω της γενικότερης κατάστασης της χώρας. Είχε από τις 10.000 θέσεις για να εκπαιδεύσει, για να γίνουν για ειδίκευση, είχε φτάσει να έχει καλυμμένες τις 7.000. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στις 10.000. Σταμάτησαν τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτά δεν μπορεί να μην τα βλέπει κάποιος.
0: Υφυπουργέ, πάμε σας παρακαλώ και για την ιστορία του προλαμβάνω, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα επιτυχημένο, το λέω κάθε φορά, διότι προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, που λέτε και εσείς οι γιατροί. Ξαναενεργοποιείτε πάλι.
1: Ναι, ξεκίνησε ήδη από χθες το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού.
0: Ναι.
1: Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα καρδιαγγειακά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη ενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων που είχαν μια μικρή διακοπή λόγω γυρίσαμε σε πλέον εθνικούς πόρους και αυτά εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα σας δώσω, που λένε πολλές φορές δεν αποφεύγω να μιλάμε με αριθμούς, γιατί είναι σημασία
0: να τους ακούσουμε σε αυτές περιπτώσεις.
1: Στον καρκίνο του μαστού, μία στις 8 γυναίκες, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, μία στις 8 γυναίκες θα νοσήσει με καρκίνο του μαστού. Περισσότερο από 95%, αν αυτό βρεθεί σε πρώιμο στάδιο, είναι πλήρως θεραπεύσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να έχουμε ένα άλλο νόσημα, το βρήκαμε, το αντιμετωπίσαμε τελείως. Αυτό είναι η σημασία, γιατί είναι το πρόγραμμα που δεν θα πρέπει να υπάρξει γυναίκα που να μην έχει κάνει μια πολιτική μαστογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Μια απλή επέμβαση, δεν χρειάζεται κανένα σύμπτωμα, με το που λάβει το SMS θα κάνει τη μαστογραφία της και τις πλήσεις περιπτώσεις δεν βρίσκεται τίποτα. Σε κάποιες περιπτώσεις που βρίσκεται, επειδή το βρίσκουμε νωρίς,
0: Μάλιστα. Υφυπουργέ, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέο, τον Υφυπουργό Υγείας. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Ζωμάτ συμμετέχει για ακόμα μια χρονιά στο Hotel Experience, το διήμερο event για τον κλάδο της φιλοξενίας που πραγματοποιείται 17 και 18 Οκτωβρίου του 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ομάδα της Ζωμάτ θα παρουσιάσει στο κτίριο δεξαμενές προηγμένες λύσεις και συστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική λειτουργικότητα και τις αρχές του green building. Και θυμίζω ότι σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Στο Nova More, μάλλον το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο ζήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρό.
9: Κόσμος 96,5.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Τη χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες μετέχει σήμερα και αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το χυμά του από χυμαρό. Σφοδρή καγωγερία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι και οχήματα παρασύρθηκαν. Επισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβησο, που συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα. Στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3, είναι η 15η μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη, το έλεγα και νωρίτερα. Πότε ξεκίνησε ο μήνας, πότε φτάσαμε στα μέσα, δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι. Προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους στην Εύβοια, στις Ποράδες και στη Ρόδο. Και δυστυχώς στη Ρόδο είχαμε και την ανθρώπινη απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος δούλευε εκεί στον τουριστικό τομέα και μάλιστα ετοιμαζόταν σιγά σιγά, λέει, να ολοκληρώσει τη φετινή του παρουσία εκεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα έβγαινε, λέει, σε μικρό χρονικό διάστημα σε σύνταξη. Θυμίζω ότι είναι ο τέταρτος άνθρωπος, το τέταρτο άτομο που χάνει τη ζωή του φέτος από κακοκαιρία. Είχαμε στη Λιφάδα, είχαμε στη Νέα Μάκρη, είχαμε στο Ρέθυμνο και τώρα έχουμε στη Ρόδο. Δυστυχώς. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε με την παρέα του κυρίου Πάνου Δευτεραίου. Ο κύριος Δευτεραίος είναι πολιτικός, μηχανικός, γεωτεχνικός. Στον προγραμματισμό είχαμε πει να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στον Κηφισό ο κύριος Δευτεραίος. Αλλά είδα μια ανάρτησή του η οποία έχει ενδιαφέρον και θέλω να την κουβεντιάσουμε και αυτή. Καλημέρα κύριε Δευτεραίου, τι κάνατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Γκράβα. Είδα λοιπόν σε μια ανάρτηση που κάνατε ότι κάτω από την Γκράβα έχετε κάποια στοιχεία όπου υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, υπάρχουν θάλαμοι, βοηθικοί χώροι, σύραγγες κλπ. Όλα αυτά η υπηρεσία τα ξέρει.
1: Να σας πω, αυτή είναι η απορία και η δική μου, ας πούμε.
0: Διότι αν καταλαβαίνω καλά, ψάχνουν τα δίκτυα για την οσμή η οποία υπάρχει και αν κατάλαβα καλά, εκεί δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί κάποια διαδρομή.
1: Να σας πω, ναι, νομίζω ότι γνωρίζουν ένα μέρος των υπόγειων εγκαταστάσεων, γιατί τα κεντρικά δίκτυα λειτουργίας των κτηρίων, όπως ένα λεβιτοστάσιο για παράδειγμα, είναι σε υπόγειο χώρο.
0: Ναι.
1: Οπότε λογικά πρέπει να έκαναν ελέγχους και και κάπου εκεί, σε κάποιο σημείο των υπογείων του σχολικού συγκροτήματος. Ναι, από ό,τι διαβάσαμε, όντως δεν βρέθηκε διαρροή αερίου. Αλλά
0: είναι πολύ δέδαλο το υπόγειο, ας πούμε, εκεί πέρα δίκτυο. Το έχετε επισκεφθεί ή απλώς έχετε στα χέρια σας?
1: Θα σας πω. Είναι από τα ελάχιστα σημεία της υπόγειας Αθήνας, το οποίο δεν έχει τύχει να βρεθώ ο ίδιος μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, το 2022-23, τότε που προετοιμαζόταν το βιβλίο μου «Υπόγεια Αθήνα» να κυκλοφορήσει, είχα μια συνάντηση με τον Θανάση Βέμπο, γνωστό συγγραφέα ερευνητή, ο οποίος μου παραχώρησε ένα λεπτομερές σχέδιο αποτύπωσης των χώρων αυτών. Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για ένα τοπικό, θα έλεγα, μάλλον υπόγειο δίκτυο, το μάλλον γιατί δεν έχω βρεθεί ίδιος εκεί ακόμη, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Όπως υπάρχει και σε άλλα εκπαιδευτικά συγκροτήματα, για παράδειγμα την Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Έχει αντίστοιχο δίκτυο που συνδέει με στοές κτίρια μεταξύ τους, περνάνε μέσα σωληνώσεις, καλώδια κτλ. Τώρα, αν όντως τα κλιμάκια έλεγξαν σωλήνες φυσικού αερίου και δεν βρήκαν διαρροή στους ελέγχους που πραγματοποίησαν, μένει να εντοπιστεί από πού μπορεί να προέρχεται συγκεκριμένη οσμή. Από διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει και με ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζουν κάποια πράγματα για το σχολικό συγκρότημα, είτε γιατί οι ίδιοι βρέθηκαν ως μαθητές παλιά εκεί, είτε κάποιος άλλος φίλος που αυτή τη στιγμή ένα από τα παιδιά του πηγαίνει στα σχολεία, σε ένα από τα σχολεία αυτά, μιλούν για μία μυρωδιά η οποία βρίσκεται μονίμως εκεί. Τώρα θα μπορούσε να είναι και από κάτι άλλο, δεν είναι απαραίτητο να είναι από
0: αέριο.
1: Μπορεί να είναι από ένα παλιό αγωγό υπονόμου, για παράδειγμα. Υπάρχει είναι το παλιό παντορωικό, όπως το λέμε, δίκτυο της Αθήνας, που περνάει με δύο μικρότερους κλάδους, που θα έλεγα, από ό,τι βλέπουμε στους χάρτες του δικτύου. Όχι κυκλώνει ακριβώς το σχολικό συγκρότημα, αλλά δύο αγωγοί περνάνε, ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Κανείς δεν ξέρει τώρα αν Μπορεί μέσω κάποιας ρογμής, κάποιων παλιών σωλήνων.
0: Κατάλαβα, να προκληθεί αυτή η ιστορία, κατάλαβα τι λέτε.
1: Μπορεί να προέρχεται από κάπου αλλού. Μάλιστα. Αυτό που μυρίζει και κανείς δεν ξέρει από τι είναι.
0: Και έχει προκαλέσει και αναταραχή εκεί στο σχολείο και κόντρες κλπ. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι επαγγελματική ζωή, αλλά και ενδιαφέροντος, υποψιάζομαι, στα υπόγεια. Σε κάθε είδους υπόγεια. Πάμε λίγο στον Κηφισό. Γιατί εντυπωσιάστηκα όταν διάβασα πάλι σε μια ανάρτησή σας ότι από το 2023 που σας ζητήθηκε επίσημα από την Περιφέρεια Αττικής να επιθεωρήσετε την καλυμμένη κήτη του Κηφισού κάτω από τη λεωφόρο Κηφισού από τον Ποδονύφτη μέχρι το Πέρας, εδώ δηλαδή δίπλα σε εμάς στην περιοχή του Ρέντι, εσείς καθίσατε και βρήκατε και ασχοληθήκατε και με την ιστορία των λεγόμενων λιμάτων που ενδεχομένως ή τέλος πάντων σημεία που φαίνεται ότι από εκεί βγάζουν κάποιοι πονηροί, πετάνε και ρίχνουν μέσα λίματα.
1: Άρα λοιπόν
0: έχετε δώσει στη δουλειά που κάνατε για λογαριασμό της περιφέρειας από το 23 μια πλήρη καταγραφή των σημείων όπου εκεί εντοπίζονται τέτοια δίκτυα.
1: Ακριβώς. Πλήρη δεν θα την έλεγα για τον εξής λόγο, γιατί στο έργο εκείνο η αλήθεια είναι και το έχω γράψει κάπου ότι δεν ζητήθηκε να γίνει καταγραφή των τυχών υδρών, ακαθάρτων λιμάτων κτλ. Που μπορεί να μην είναι πάντοτε από κάποιους πονηρούς, όπως είπατε, παράνομες συνδέσεις δηλαδή. Είναι και περιπτώσεις που υπάρχουν πλαϊνή αγωγή και όχι μόνο μικρή και ολόκληρη κλάδη του Κηφισού, όπως κάποιοι που έρχονται από τα δυτικά προάστια, Νίκαια, Περιστέρη και τα λοιπά, αλλά και από το ίδιο το κέντρο της Αθήνας, το λεγόμενο ρέμα του Κυκλοβόρου για παράδειγμα, που σε μόνιμη βάση, σταθερή βάση, παροχετεύουν μέσα στον Κηφισό κάποια κάθαρτα.
0: Αυτά δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτά πέφτουν στη θάλασσα.
1: Το λέμε και εμείς.
0: Τα τρώμε μετά.
1: Βέβαια, ειδικά στις συνθήκες βροχής, όπως χθες για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που είδαμε εικόνες από τον Κηφισό.
0: Φούσκωσε ο Κηφισός.
1: Και έτσι είχαμε να τις δούμε ίσως και πολύ καιρό σε τέτοιο βαθμό. Όλα αυτά βέβαια μαζί με σκουπίδια και ό,τι άλλο μπορεί να παραστήρει το νερό καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Άρα λοιπόν με λίγα λόγια, κύριε Δευτέρε, με τη δουλειά που έχετε κάνει, στο κομμάτι που την έχετε κάνει, υπάρχει μια χαρτογράφηση των σημείων στα οποία οι υπηρεσίες έχουν τον τρόπο, αν θέλουν. Θα μου πεις σιγά σιγά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τόσα χρόνια λειτουργεί το σύστημα έτσι. Αλλά να βάλουμε ένα στόπ, ρε παιδί μου, με αφορμή αυτό που εντοπίστηκε με το φορτηγό σε ένα φρεάτιο πάνω εδώ στην Κηφισό, να εντοπιστούν όλοι αυτοί οι πονηροί, οι οποίοι όταν έχουν την ευκαιρία, για να μην τους κοστίσει κάτι παραπάνω, πάνε και τα πετάνε εκεί πέρα μέσα.
1: Ακριβώς, ναι. Η πρόταση δικιά μου ήταν ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει μία, όπως το είπατε και εσείς, συστηματική καταγραφή. Δηλαδή, ο σκοπός του έργου που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να καταγράψει αυτά. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στα τεχνικά προβλήματα, στις φθορές, στις βλάβες, στις αποξυλώσεις, στις οξυδώσεις οπλισμών, σίδερο δηλαδή που έχει μέσα το μπετό. Αυτά είχαν ζητηθεί, από μένα τουλάχιστον, από το παρελθόν. Ουδέποτε ζητήθηκε μια

0: διάβαζα, ασχολιόμουν τέλος πάντων, πολλή δουλειά γύρω από τα υπόγεια και τους χώρους μέσα στη γη. Στη πατρίδα μας, στην πόλη μας, στην ευρύτερη περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Τα τροχαία ατυχήματα δίνουν και πάλι τον τόνο. Το καλό νέο είναι πως τα δύο από τα τρία συμβάντα που συνέβησαν στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου έχουν λήξει. Στου Ρέντι εννοώ και χαμηλά εδώ στην παραλιακή κάθοδος Κηφίσου. Υπάρχει ένα το οποίο έγινε κοντά στη λεωφόρα Αθηνών και επιβαρύνει την κατάσταση. Από το ύψος της Αττικής Οδού λοιπόν προς τη λεωφόρα Αθηνών συναντάται κίνηση κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφίσου. Η άνοδος με ισχυρό μποτιλιάρισμα από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και ένα τροχαίο ατύχημα έγινε σχάτως στη λεωφόρα Αθηνών βγαίνοντας προς την Κόρινθο στο ύψος της αρχαίας Αφέας κοντά στη Σχιστού τέλος πάντων. Και έτσι μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Χαϊδαρίου και μέχρι να φτάσετε στην αρχαία Αφέα και τη Σχιστού. Η Σχιστού στο χιλιόμετρο, προσέξτε τη Συγκρού, άνοδο Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη για τις πληροφορίες αυτά. Τα μάτια σας 14 όπου έχετε ζητήματα, ακούσατε. Που πρέπει να αποφεύγετε ουσιαστικά τα σημεία της κίνησης νωρίς σήμερα το πρωί, που είναι Πέμπτη, θυμίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση, κυρίες και κύριοι, στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat ThermoSystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο. Ας γελάσω.
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
10: Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
13: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
13: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Regency, το αληθινό καζίνο.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4

0: εξειδικευμένα Bachelor, 15 πρωτοπόρα Master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 11 λεπτά πριν από τις 8. Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Διονύση.
3: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
2: Έχουμε κάτι για να ανακοινώσουμε πριν πάμε στα ερωτήματα?
3: Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα.
2: Okay, αλλά πάμε στα ερωτήματα. Λοιπόν, ο Νίκος με κυνηγάει 3 εβδομάδες, να ξέρεις, και όλο το ξεχνάω. Μου λέει το εξής. Βγαίνει στη σύνταξη στα 62 μήνες λόγω χειρίας και ανήλικου τέκνου. Θα έχω συμπληρώσει, λέει, και 40 χρόνια εργασίας. Το πριν των 250. Ποιο είναι αυτό το πριν, το δικαιούμαι? Τι είναι αυτό το πριν, το 400 εννοεί, του Νοεμβρίου? Αλλά αυτό δεν το δικαιούται μόνο αν είναι συνταξιούχος κάποιος.
3: Α, τώρα κατάλαβα.
2: Έλα.
3: Όχι, δεν το δικαιούται, γιατί βγαίνει ως χείρος πατέρας, όχι ως χειρίας. Αν παίρνει όμως χειρίας,
2: ναι,
3: δηλαδή αν παίρνει σύνταξη χειρίας και σύνταξη χειρίας,
2: ναι,
3: αυτή τη στιγμή, και δεν παίρνει δικιά του γύρατος,
2: ναι,
3: και έχει συμπληρώσει και τα 60, ναι, θα το πάρει.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή τα 400 ευρώ κάτω των 65 θα τα πάρουν όσοι είναι άνω των 60, συνταξιούχοι κυρίας, αλλά παίρνουν μόνο αυτή τη σύνταξη.
2: Okay. Αν παίρνουν και σύνταξη χειρίας, δεν το παίρνουν.
3: Αν παίρνουν και χειρίας και γύρατος, δεν τα παίρνουν, όχι.
2: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε, Γιώργος από το Πήλιο, τι χρειάζεται για να βγάλω σύνταξη περίλικα?
3: Τι χρειάζεται? Εισόδημα, ναι, να έχει κάτω από 4.400 ευρώ ατομικό, ή αν είναι παντρεμένος κάτω από 8.300.
2: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει:
3: Είμαι 67ο έτος ηλικίας.
2: Α, 67, ναι, ναι. Ο Παναγιώτης λέει: Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Τι είναι η ρήτρα Τσίπρα? Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Υπάρχει ρήτρα Τσίπρα?
3: Όχι, δεν έχω εικόνα.
2: Και εγώ δεν έχω εικόνα. Παναγιώτη, πρέπει να μας δώσεις παραπάνω εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ. Η Φρίντα λέει το εξής: 65 ετών, έχει πληρωμένες τις εισφορές στο ΙΚΑΤΕΒΕ, αλλά μου έγινε καταγγελία, λέει, από το προσωπικό και το ποσό αυτό δεν μπορώ να το πληρώσω. Μπορώ να πάρω σύνταξη?
3: Φυσικά και μπορώ να πάρω σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εργοδοτικών εισφορών που μπορεί να οφείλει κάποιος και τη σύνταξη. Η σύνταξη μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλεται, να συνεχίσει και να προχωρήσει κανονικά.
2: Μάλιστα.
3: Αντίθετα, υπάρχει σύνδεση με τις ατομικές εισφορές κάποιου για το... για τη δικιά του ασφάλιση.
2: Okay. Η φίλη μας Ειρήνη λέει το εξής: η 17 ετία μέσα στην οποία πρέπει να συγκεντρωθεί αριθμός ενσύμων ορίζεται από την πρώτη του χρόνου ή από την ημερομηνία που ορίζεται το ηλικιακό όριο?
3: Από το μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Δηλαδή, η κυρία αναφέρεται στα βαρέα, όπου πρέπει να έχεις 1000 βαρέα ένσημα την τελευταία 17 ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα, μετράς από το μήνα που υποβάλλεις την αίτηση 17 χρόνια πίσω.
2: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε στην Ιωάννα. Κοίτα, γυναίκες, είμαι γεννημένη το 69, πρώτο ένσημο τον 10ο του 93. Δεν συμπληρώνω 40 χρόνια ασφάλισης. Αν θέλω να βγω στη σύνταξη τα 62, χρειάζομαι 100 ένσημα το χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια ή 750 ένσημα τα τελευταία 5 ετία? Μπορώ να επιλέξω να βγω στη σύνταξη στα 63 για να μετρήσει διαφορετικά η τελευταία 5 ετία?
3: Η κυρία από ό,τι λέει είναι ασφαλισμένη μετά την 1η-1η του 93. Οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι μετά την 1η-1η του 1993, θέλουν 750 ένσημα την τελευταία πενταετία, ανεξάρτητα του σε ποια χρόνια είναι αυτά κατανεμημένα. Δηλαδή θέλουν όλα μαζί 750. Οι παλιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι πριν
2: το 1993,
3: θέλουν 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία.
2: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στα άλλα ερωτήματα, και τα έχω και από εδώ και από εκεί, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Λέει λοιπόν ο φίλος μου ο Γιώργος: με 16,5 χρόνια ένσημα στα 67 μου, 2 χρόνια ΙΚΑ και 14,5 τσά. Με τις λιγότερες φορές που κατέβαλα, πόση περίπου θα είναι, λέει, η σύνταξη μου? Α, είναι η Μαρία, η Μαρία λέει. Ο Γιώργος λέει, αλλά η Μαρία είναι.
3: 67 του.
2: Ναι.
3: Στα 67 έτη, με 16,5 χρόνια, θα πάρει εθνική σύνταξη μειωμένη κατά περίπου 7%, γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα 20 χρόνια ασφάλισης.
2: Ναι.
3: Επομένως εδώ θα πάρει περίπου από την εθνική περίπου 380,
2: ναι,
3: συν ό,τι προκύψει από την ανταποδοτική, άρα θα είμαστε γύρω στα 460 με 470 ευρώ.
2: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο. Σε ένα μήνα κλείνω τα 58. Εργάζομαι από το 89 έως σήμερα στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ. Από το 2000 είμαι στα βαρέα και συνεχίζω. Μεσολαβούν 6 μήνες ταμείο ανεργίας και 6 μήνες ασθένεια. Ρωτάω αν μπορώ και με συμφέρει να φύγω στα 60 μου ή να παραμείνω 40 χρόνια εργασίας και πόσο θα πρέπει να συνεχίσω.
3: Καθαρά θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση ποσών.
2: Ναι.
3: Αν συμφέρει το 60 ή το 62. Στα 60 θα μπορεί να βγει, αφού έχει 1500 με 7500 βαρέα. Στα 62 με 12.000. Η διαφορά η σημαντική είναι στο γεγονός ότι στα 62 του θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το χρόνο των βαρέων για προσάυξηση της σύνταξης. Δηλαδή θα πάρει περίπου ένα 6 με 7% παραπάνω, μόνο και μόνο γιατί θα χρησιμοποιήσει τη γενική διάταξη.
2: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιάννης ρωτάει το εξής. Εργάζομαι ως μόνιμος καθηγητής σε δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχω εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος, όχι συμβασιούχος, στην Εθνική Τράπεζα. Τι έγγραφο πρέπει να ζητήσω από την Εθνική προκειμένου αυτό το χρονικό διάστημα των 8 μηνών να προσμετρηθεί στο συντάξιμο χρόνο μου? Αυτό το έγγραφο
3: το Ταμείο της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να πάει να ζητήσει μια βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
2: Α. Από την Εθνική λοιπόν θα ζητήσει χρόνο.
3: Το Ταμείο της Εθνικής.
2: Μάλιστα. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις. Η ζωή. Καλά λέω, έτσι, η ζωή δεν βλέπω. Ναι. 68 γεννημένοι, ασφαλισμένοι πριν το 93. 6.300 ένσημα ως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 550 ευρώ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ και πόσο σύνταξη περίπου αναλογεί? Θα με συνέφερε να βγω στα 62 ή στα 67.
3: Στα 62 με μειωμένη και στα 67 με πλήρη. Πιθανότατα θα δεν συμφέρει στα 62 με μειωμένη.
2: Ναι.
3: Τώρα το σύντηση τέξη θα πάρει.
2: Ναι, σχετικό με τα λεφτά που έχει δώσει, ε. Τώρα η τετράωρη επίσης είναι. Πώς το λένε, έχει διαφορά, δεν έχει από το οκτάωρο? Είναι αλλιώς τα δεδομένα.
3: Το οκτάωρο είναι 25 ένσημα το μήνα, το τετράωρο είναι 16 ένσημα το μήνα.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Χαριτίνη που λέει το εξής. Είμαι 60 ετών και έχω 35 χρόνια εργασία. Παλιά ασφαλισμένη. Μπορώ να καταθέσω για πλήρη σύνταξη στα 62.
3: Ναι, εξαγορά πλασματικού για να φτάσει 40 χρόνια ασφάλιση.
2: Ναι. Μου φέρει ο κύριο Γιαννήρη τη ρήτρα Τσίπρα που μα ρώτησε ένα ακροατή. Λέει: η σύνταξη λέει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου, σε παρένθεση ρήτρα Τσίπρα, και όχι με βάση το μέσο μισθό τη τελευταία διετία ή πενταετία, όπω συνέβαινε λέει πριν το μνημόνιο Τσίπρα, οδηγεί σε μεγάλη μείωση στη σύνταξη των νέων συνταξιούχων.
3: Α, όχι, δεν μιλάει για την ρήτρα Τσίπρα. Αυτό είναι ο νόμο Κατρούγκαλου που λέει.
2: Α.
3: Ο νόμο Κατρούγκαλου. Όταν συζητάμε πολιτικά,
2: ναι,
3: ποιος μείωσε περισσότερο τις συντάξεις,
2: είναι
3: η κουβέντα.
2: Α,
3: αν τις μειώσαν οι προηγούμενοι με τις περικοπές,
2: ναι,
3: ή οι επόμενοι με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Προφανώς η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού έφερε μείωση των συντάξεων. Γιατί την έφερε τη μείωση των συντάξεων? Γιατί στον καινούριο τρόπο υπολογισμού, βέβαια έχει κρυφθεί συνταγματικός εδώ και μια 8-9 ετία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο 4387 του 2016 προέβλεψε ότι για να υπολογιστεί η σύνταξη, δεν υπολογίζεις όπως ήταν πριν τον τελευταίο μισθό που ήταν στο δημόσιο, πριν ήταν ο τελευταίος μισθός, και στον ιδιωτικό τομέα η καλύτερη πενταετία στην τελευταία δεκαετία της ασφάλισης.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα υπολογίζεις
2: στο σύνολο,
3: όλο τον
2: εργασιακό βίο
3: από το 2002 και μετά.
2: Μάλιστα.
3: Που βγαίνουν τώρα υπολογίζονται 20 κάτι χρόνια. Όταν θα φτάσουμε, ας πούμε, το 2040, θα υπολογίζεται όλο
2: το σύνολο του εργασιακού βίου. Μάλιστα, κατανοητό. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου.
3: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα στους ακροατές, καλή συνέχεια.
2: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζο, δικηγόρος εργατολόγος, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
0: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία
0: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
0: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Η μόνη σας επιλογή.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
0: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
0: Ford,
5: Opel
0: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
7: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Το Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες αναμένεται να τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans επέβαλε έτοιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χύμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του πατώμου Κυρέα παρέσυρε τμήμα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά. Αναμένεται άρση μετά τις 9 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια κατά την κρίση του πλοιάρχου. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα, με εξαίρεση ένα δρομολόγιο από Ραφίνα για Μαρμάρη στις 8 το πρωί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν και οχήματα παρασύρθηκαν. Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία και πανεπιστήμια. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν συμβιβασμού στον σε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσπορν. Όπως ανέφεραν, όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Boto Klimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμιά θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά ή θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
14: Στη λατρεμένη τουρκική δημοκρατία που κάποιοι στην Ελλάδα λατρεύουν τον Ερντογάν γιατί είναι ο ισχυρός ηγέτης, λέει τώρα ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, στους τελευταίους 20 μήνες σε 10 ιδιωτικά κανάλια μπήκε κρατική διοίκηση. Εννοείται, διότι η δημοκρατία προχωρεί πλέρια, όπως θα λέγαμε κάποτε, ή στην ομιλουμένη, καθομιλουμένη τότε πασοκική, πλέρια ελευθερία και δημοκρατία σε αυτήν την λατρεμένη δημοκρατία της Τουρκίας. Εννοείται ότι θα πάει η κρατική διοίκηση αλίμονα, θα αφήνουμε τα ιδιωτικά κανάλια να λένε ό,τι θέλουν. Καλημέρα σας, αδέλφια. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Πρωινό 5η 15 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι μη μουάπτου, που λέγαμε κάποτε. Δηλαδή είναι και λίγο συννεφιά και λίγο κάπως, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα γίνουν όλα καλύτερα, ωραιότερα. Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, όπως λέει η κυρία Σούζη. Υπομονή, κουράγιο. Ευτυχώς έβρεξε και έφυγε η γλίτσα. Έφυγε και η μπίχλα από την Αθήνα. Δόξα τω Θεώ, και όπως σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, επειδή ακριβώς είναι βαθιά οικολόγος ο Δήμαρχος, δεν ξοδεύει νερό και περιμένει την βροχή να κάνει τη δουλειά. Και μπράβο στον Δήμαρχο, διότι υπάρχει ένα μικρό, αυτό θα το έχει τακτοποιήσει φαντάζομαι ως τη λήξη της θητείας, να κατέβει και 5 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, γιατί αυτή είναι η μεγάλη επιδίωξη. Αλλά μισό δέντρο δεν έχει βάλει. Πού να κάνουμε τέτοιες δουλειές τώρα, κύριε Δήμαρχέ μου, σε καταλαβαίνω εδώ. Προέχει η δημοκρατική συμπαράταξη. Προέχει η συνεργασία σας με τον Τσίπρα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, και προέχει πώς θα χάσει ο Ανδρουλάκης. Αλλά μη χαθούμε τώρα σε αυτά. Θα σας ψυχαγωγήσω, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινώ αυτοαναφορικά, αλλά θα σας ψυχαγωγήσω, να το ξέρετε. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον, έτσι. Θα μου πείτε εσείς αν το κατάφερα ή όχι. Αυτοαναφορικά ξεκινώ. Ευτυχώς είναι εδώ ο φίλος Wiper. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ένας λογαριασμός στην X μου λέει: ήρωας ρε φίλε, ήρωας. Ήρωας σε τόσο λαϊκισμό. Πραγματικά θέλει γερό στο μάχη. Πώς αντέχεις? Είμαι βλαμμένος, φίλε μου. Αυτό είναι το θέμα. Το έχω ξαναπεί. Διότι αλλιώς δεν έχει νόημα να έρθω να ξημερώνομαι, να έρθω από το ξημέρωτο εδώ. Αν να κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνω, όπως νομίζω εγώ. Σε ευχαριστώ πάντως, Wiper, φίλε μου. Την ίδια ακριβώς σκέψη έκανε και ο Υπουργός Υγείας. Μόλις βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, γι' αυτό είναι αυτοαναφορική έναρξη. Μόλις βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, μου λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πώς αντέχεις? Λέω, όπως αντέχεις και εσύ. Τι πώς αντέχω? Διότι το έχω ξαναπεί. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω γερό στομάχι ή και το ξέρει το στομάχι μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να ακούω και πάλι από μάρες. Να με συγχωρείτε δηλαδή. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω. Τι θέλω να πω? Τα τελευταία 16 χρόνια πορευόμαστε με μία αντίληψη. Τι να κάνουμε? Ο ορθολογισμός πρέπει να έχει, να είναι πιο πάνω από το θυμικό και από τις επιθυμίες μας. Ωραία. Μην κάνουμε θεωρία, θα πάμε κατευθείαν στην πράξη. Μου λέει λοιπόν ο υπουργός, δύο δείκτες, θα τους συζητήσω σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Δείκτης μεταποίησης, ο οποίος δείχνει ότι η Ελλάδα πάει καλά στο δείκτη μεταποίησης. Τι είναι ο δείκτης μεταποίησης? Βγάζεις μια ντοματούλα από τη γη, την συσκευάζεις και αυτή η συσκευασία με την οποία φτάνεις στην αγορά, είτε είναι ο προπολείο είτε είναι σούπερ μάρκετ, αυτό το λέμε μεταποίηση. Στο δείκτη μεταποίησης πάμε καλά. Σε έναν άλλο δείκτη, που είναι η απόδοση του ΦΠΑ, επίσης πάμε καλά. Δηλαδή, τι εννοούμε απόδοση ΦΠΑ? Να μην χάνεται το ΦΠΑ. Δηλαδή, μην τον καρπούνται διάφοροι λατρεμένοι συμπατριώτες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που λέγανε μετά πρέπει να πληρώσω και ΦΠΑ. Όχι, αδελφέ μου, εσύ θα αποδώσεις το ΦΠΑ, διότι καλός ή κακός είσαι εσύ που τον εισπράττεις για λογαριασμό του κράτους. Λοιπόν, σε αυτά πάμε καλά, αλλά και ευκαιρίας δοθήσεις, μου λέει ο υπουργός, ξέρεις πόσες θεάσεις έχει χτυπήσει το βιντεάκι από τα εγγένεια του κέντρου υγείας στην Πάρο? Του λέω κάποιες χιλιάδες, παιδί μου, του λέω πόσο να... 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια θεάσεις για αυτόν τον πρόλογο 44 δευτερολέπτων, θα του το δώσουμε στον υπουργό, παρακαλώ.
15: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
16: Έλα μαζί να το δείξουμε, έλα το δείξουμε λίγο, έλα, έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούριο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω. Α, δεν σας ενδιαφέρει.
15: Εμάς μας ενδιαφέρει
16: και οι γιατρούς. Δεν σας ενδιαφέρει ότι έγινε καινούριο. Δεν σας ενδιαφέρει.
15: Όχι, βέβαια. Μακάρι να είχε γιατρούς και ήταν όπως ήταν.
16: Πώς γιατρούς έχουμε, Χριστό?
15: Δηλαδή εσύ.
16: Πώς γιατρούς έχουμε, πώς γιατρούς?
17: 14 έχουμε τώρα, συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
15: Για πέστε μου.
16: 15 λοιπόν.
15: Αιματολογικές εξετάσεις κάνουν.
16: Εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Είναι όλο πλήρες εργαστήριο.
14: Επαναλαμβάνω. Είναι ένα πράγμα να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να κάνεις. Να λες ότι εγώ θα κάνω καλύτερα. Εγώ θα βάψω κι άλλα κέντρα υγείας. Περισσότερα από ό,τι κάνατε εσείς. Θα βρω από εκεί τα λεφτά και θα τα κάνω όλα τα νοσοκομεία 5 φορές καλύτερα από αυτά που τα κάνετε εσείς. Αλλά να αμφισβητείς ένα χρέπι κέντρο υγείας στην Πάρο. Χρέπι επί 25 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα ήταν. Ότι έγινε καινούριο, να το αμφισβητείς και να κάνεις συγκέντρωση απ' έξω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όσοι φουκαράδες είχαν παριώτες ή δεν ξέρω τι από αλλού, αν τους μετέφεραν από αλλού, μαζεύτηκαν απ' έξω να διαμαρτυρηθούν στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι, θέλω να πω, όχι για τους ανθρώπους, αλλά για αυτούς που τους στείλαν εκεί, ότι είναι ηλιθιώδης αντιπολίτευση. Δηλαδή, πώς να το πω, προσβάλλει προσβάλλει τον άνθρωπο. Ανεξαρτήτως αν είναι έξυπνος, λιγότερο έξυπνος, πολύ έξυπνος, προσβάλλει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό το ονομάζουν αντιπολίτευση στον Άδωνη και μας δίνουν εμάς ψυχαγωγία. Εννοείται 2 εκατομμύρια θεάσεις τα βιντεάκια του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο οποίος πια βάζει και μουσικές, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή μπορεί σε κάποια φάση να πεις να θυμηθώ και εγώ τον Μπένι Χιλ στα νιάτα μου, ας πούμε. Λοιπόν. Με την Benny Hill αντιπολίτευση, έτσι, ωραία. Και ενοχλεί τώρα ο Άδωνης που πάει εκεί και κατά πρόσωπο λέει, παιδί μου, δεν είναι αυτό το ό,τι βλέπεις μες στο μυαλό σου, είναι αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γυρίζουμε ένα χρόνο πίσω, κυρίες και κύριοι, εγώ θα μεταφράζω εδώ από πάνω, αλλά είναι η στιχομηθεία την ώρα που η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ επιδίδει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Τασούλας Γκίλφοιλ.
18: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
19: Thank you. Yes, it's been wonderful.
18: You can recognize it from the photo.
14: Λάθος δικό μου. Δεν ξεκινάει από εκεί. Όχι. Λάθος δικό μου. Ξεκινάμε από κάπου μέσα Αυγούστου. Παρακαλώ, είναι ένα βράδυ που ο γίγας της πολιτικής μιλάει στο τηλέφωνο με έναν δικό του άνθρωπο στην Κρήτη.
20: 10ου μηνός Οκτωβρίου.
21: Yeah.
20: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
21: Τι λες τώρα?
14: Ο άλλος ψαρωμένος κάτω. Τι λες ρε φίλε, είσαι δίπλα της, ε. Πω ρε φίλε. Και υπάρχει και συνέχεια, θα έρθω να τον διώξουμε και τα λοιπά. Δεν μην μπούμε σε αυτά, θα τα θυμόσαστε. Λοιπόν, είναι ότι είναι, προσέξτε, έχει σημασία αυτό το πρόσωπο. Γιατί σήμερα ένας άλλος κάνει ότι δεν τον ξέρει. Γι' αυτό σου λέω, στην Ελλάδα είναι comedy όλα. Αρκεί να έχεις υγεία και να έχεις κάποια λεφτά να απολαμβάνεις, γιατί αυτό είναι μόνο ψυχαγωγία τώρα, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ακούσαμε τον γίγαντα της πολιτικής Πάνο Καμένο. Μπράβο, πολύ ωραία. Έρχεται η κυρία Γκίλφοιλ, μεταστράστα έτσι τα Γιουβέτσι. Τώρα στο μεταξύ δεν κάνει μόνο ο Τραμπ ότι δεν, τον ξέρει, ότι δεν την ξέρει. Λέει, ποια κοπέλα είναι αυτή, ρε παιδιά. Πού τη βρήκατε, ρε παιδιά, αυτήν. Την είχαμε στην οικογένειά μας. Μπα, πέρασε απ' έξω από την πόρτα. Πέρασε μια μέρα και πήρε το γιο μου και πήγανε βόλτα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Στο μεταξύ, κάνει ότι δεν την ξέρει και ο Αργυρός τώρα. Μα τόσο κωμωδία. Τώρα, όσοι βγάζουν φωτογραφίες μαζί, θα λένε εγώ. Ποια είναι αυτή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποια ήταν και αυτή η κυρία που αναστάτωσε την Αθήνα. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά εδώ. Εγώ θα σταθώ λίγο στα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, γιατί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχαγωγία. Λοιπόν, τα διαπιστευτήρια της λοιπόν επιδίδει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και γίνεται η εξής στιχομηθεία, παρακαλώ, πάμε.
18: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
14: Όπως βλέπετε, υπήρξε εξαιρετική προσμονή για την άφηξή σας, λέει ο κύριος Στασούλας. Εξαιρετικά μεγάλη προσμονή. Μπορείτε να το καταλάβετε από τους φωτορεπόρτερ. Ευχαριστώ, απαντάει η κυρία Κιλφόιλ. Ναι, ήταν υπέροχα, μου φέρονται τόσο καλά. Είναι εξαιρετική εμπειρία και χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Έχετε έρθει ως είχατε έρθει ως τουρίστρια, αντιτείνει ο πρόεδρος. Η κυρία Κιλφόιλ λέει ναι, για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC. Αλλά η αλήθεια, το 2004, ναι, είχα το μήνα του Μέλιτος εδώ, θαυμάσιο μήνα του Μέλιτος, αλλά. Αφήνει ένα αλλά η κυρία Κίμπερλι. Ο μήνας του Μέλιτος ήταν θαυμάσιος. Ο γάμος ήταν. Αλλά έχω νέο σύζυγο, λέει η κυρία Γκυλφόιλ. Λέει αλήθεια, λέει ο κύριος Στασούλας. Στην Αθήνα ήταν ο μήνας του Μέλιτος ή και στα νησιά. Στην Αθήνα και παντού. Ήδρα, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη. Οπότε, αφού έγινε αυτή η στιχομηθεία, χθες ο Πετρουλάκης σκιτσάρει το εξής στην Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε. Είναι πάλι η κυρία Γκυλφόιλ, χαιρετά πια, αποχαιρετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του λέει, κύριε πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Οπότε ρωτάει ο κύριος Στασούλας, βρήκατε σύζυγο?

0: μετεωρολόγος δεν μπορεί να μην είναι σήμερα μία παράγραφο, θα μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, από την στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα. Γράφει. Πάντα η ίδια πορεία όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουμε. Τι κάνει τον Αλέξη είτε ως Καραμήτρο, παλαιότερα ως Τσίπρα, να ξεχωρίζει? Τι είναι δηλαδή αυτό το κάτι που έχει και δεν το έχουν οι άλλοι? Είναι η αναισθησία ή διαζευτικό ή το θράσος? Γιατί, συνεχίζει ο Κασιμάτης, είναι ένα πράγμα να μην νιώθεις την τροπή και είναι τελείως διαφορετικό να την νιώθεις, αλλά με κάποιο τρόπο να κατορθώνεις να την κυριεύσεις και να την ξεπεράσεις. Η πρώτη κατάσταση, δηλαδή να μην νιώθεις την τροπή, είναι μάλλον, λέει, αναπηρία, κατά την αντίληψή μου, λέει ο Κασιμάτης. Η δεύτερη όμως, δηλαδή το να την καταφέρνεις και να την ξεπερνάς, προϋποθέτει ένα είδος ηθικού σθένους. Κατέβηκε στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδρουλάκη, του κάνουν ερώτηση και δίνει την εξής απάντηση. Παιδιά,
1: κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά? Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Δεν κυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Προσέξτε, δεν κυβέρνησα. Τώρα θα μου πεις, μου λένε το πρωί στην τηλεόραση, μου λέει ο οικονόμου. Ναι, αλλά δεν τον είπαν. Τον ρώτησαν απλώς αν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δεν του είπαν αν κυβέρνησε με την ακροδεξιά. Αλλά ο ίδιος λέει δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δηλαδή ο καμένος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τον εξαφανίζει μέσα στο rebranding και μετά θέλει να είναι και αξιόπιστος. Τώρα, περιττό να ξαναπώ ότι τζάμπα το rebranding. Έτσι, τζάμπα. Αλλά να θυμηθούμε μια μόνο από τις ένδοξες στιγμές του 2015.
2: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατίσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Αυτός ο άγνωστος. Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the... Δεν τον έχει δει ποτέ τον Καμένο στη ζωή του. Και επίσης δεν έχει, λέει, και δεξιούς στο κόμμα. Αυτός ο βουλευτής ονόματι Κόκαλης, από τα γενοφάσκια του αριστερός. Κλήτης μια ζωή και μετά πέρασε στον συνασπισμό και εξελίχθηκε σε Τσιπρέος. Προφανώς κατάλοιπο της καμενικής συνεργασίας ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος από ό,τι νομίζω συνεχίζει και στο καινούριο κόμμα το ριμπρανταρισμένο. Ενώ οι άλλοι σύντροφοι περιμένουν στη σειρά και τους εκθέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν γίνει ανεξάρτητοι αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Και μεταξύ αυτών και έναν έρμο εκεί που τον λένε Φάμελο, ο οποίος υπήρξε και πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Τι τραγωδίες. Θα μου πεις, ρε φίλε, και αυτός ένα εισόδημα έχει εκεί, τη βουλευτική αποζημίωση, τι θα κάνει, θα βγει, που θα, αν παρατήσει την έδρα, τι θα κάνει. Αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής, το καταλαβαίνω και δεν ειρωνεύομαι καθόλου.

0: Μάλιστα. Και την κυρία Κουντουρά μου υπενθυμίζει ο κύριος Γιαννίδης. Αριστερή και αυτή από τα γενοφάσκια της. Αριστερή ξεκίνησε ακριβώς. Αριστερή και έτσι εξελίχθηκε, αλλά δεν τους ξέρει όλους αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτοί τώρα θα κάνουν αντιπολίτευση και θα γίνουν και πιστικοί στην αντιπολίτευσή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε δύο ακόμη πραγματάκια. Είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ερωτώμενος εδώ από τον Γιώργο Μουρούτη, φιλοξενήθηκε από τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, και έχω κρατήσει δύο ατάκες δευτερολέπτων και αυτές. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη, παρακαλώ πολύ. Ποιος θα είναι κατά την άποψη του Νίκου Ανδρουλάκη νικητής των επόμενων εκλογών?
1: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
2: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, αυτό κρατήστε το. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα νικήσει. Πρωθυπουργός θα είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος που θα βγει σε εκλογές. Του πρώτου κόμμα. Έστω εγώ να βάλω και με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει, για να συνοούμαστε. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Βάλτε κάτω τώρα τις δημοσκοπήσεις έως σήμερα και κρίνετε εσείς. Έως τώρα λέω. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στους επόμενους 7 μήνες. Δεν γνωρίζω. Δεν μελλοντολογώ όπως έχουμε πει. Εγώ κρίνω με βάση αυτά που έχουμε έως σήμερα. Ότι όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Συμφωνεί. Ωραία. Κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας. Ξέρω, δύσκολα αυτά τώρα με τι, πού να τα θυμάσαι όλα αυτά που λένε. Το καταλαβαίνω, αλλά κρατήστε το. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε επίσης σκληρή κριτική στην κυβέρνηση επί των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, αλλά πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Δηλαδή, ποιος δηλαδή πήρε την κυβέρνηση και την χτυπούσε στάχτα πόδι με τον πολύ σοβαρό και αξιόπιστο τρόπο. Παρακαλώ, πήγε τις προάλλες. Μας είπε στο Καστελόριζο και ακούστε τι συνέβη στο Καστελόριζο με ευθύνη, όπως λέει και ο Σανδουλάκης, της κυβερνήσεως. Παρακαλώ.
1: Και προχθές πήγα στο Καστελόριζο και διαβάζω σήμερα μια τουρκική εφημερίδα. Απόβαση Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Απόβαση που πήγα σε ένα νησί της ελληνικής επικράτειας. Είναι δυνατόν? Εδώ έχουμε συνεχιζόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Και λέγαμε ήρεμα νερά, ήρεμα νερά. Τη μια γαλάζια πατρίδα, την άλλη καλώδιο που δεν ποντίζεται, την άλλη η διχοτόμηση της Κύπρου.
0: Αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης το ονομάζει αξιόπιστη κριτική στην εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να μείνω στο αξιόπιστη και σοβαρή πάνω απ' όλα. Πρόεδρε μου, μπράβο, συγχαρητήρια πραγματικά. Έσχος κύριε Γεραπετρίτη, δηλαδή ντρέπομαι για σας και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για σας και για Πρωθυπουργέ που δεν τραβήξατε το αυτή της εφημερίδας που έγραψε ότι έγινε απόβαση του Ανδρουλάκη στο Καρτελόριζο, της τουρκικής εφημερίδας. Έσχος, πρέπει να την κλείσετε και αυτήν, εννοείται να την κλείσετε, δηλαδή κάντε ένα τηλεφώνημα παρακαλώ στον Ερντογάν και πείτε του: Πρόεδρε, κλείστε αυτή την εφημερίδα διότι έγραψε ότι ο Ανδρουλάκης έκανε απόβαση στο Καρτελόριζο. Έσχος και ντροπή. Ξαναζυγίστε για να κερδίσετε, κύριε Ανδρουλάκη, για να κερδίσετε την ψήφο εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι την Κυριακή των εκλογών, την μοναδική Κυριακή των εκλογών. Αυτό σε αυτό να καλά τα λέει ο Σάκης Μουμτζής, θα μας το εξηγήσει τώρα σε λίγο, γιατί όπως το σημειώνει σήμερα στο άρθρο του στο Liberal, στην μοναδική Κυριακή αυτό να το χωνέψουν λίγο και, και οι βουλευτές και οι βουλεύτριες, τα νεοδημοκρατόπουλα. Για να μην παρασύρονται στα παράθυρα, οι εκλογές είναι μία Κυριακή και στις εκλογές η κοινωνία δεν στέλνει μηνύματα. Η κοινωνία εκλέγει πρωθυπουργό. Γιατί έχει κυκλοφορήσει πολλή ανοησία μέσα στην αντιπολίτευση που δήθεν είναι σοβαρή ως προς τον Μητσοτάκη. Και όσο κυκλοφορεί αυτή η ανοησία, καλό είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην τσιμπούν στην ανοησία και να απαντούν κανονικά και με ορθολογισμό. Ταπεινή συμβουλή. Διάλειμμα εδώ, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 15 δεν έχουμε, σήμερα πολύ ωραία. Η Φύθεσης μας λέει: ψάχνεις για νέο σπίτι και δεν έχεις βρει ακόμα αυτό που θέλεις. Μπορείς να ξεκινήσεις πρώτα από τη χρηματοδότηση. Με τη Φύθεσης και την πλατφόρμα ή στεγαστικό κάνεις την αίτησή σου και αποκτάς έγκαιρα μια εικόνα για το ποσό του δανείου και τη δόση που μπορείς να υποστηρίξεις. Έτσι, ψάχνεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ενώ μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών μπορείς να δεις ακίνητα που ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Φύθεσης.gr.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύθεσης. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα
6: Κοσμός 96,5.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Dragon Stand. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10:10 το βράδυ στο Sky.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι την Ιερά Οδό λόγω τροχαίων συμβάντων αλλά και εργασιών. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στη Λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών λόγω σύγκρουσης στο ύψος της Αρχαίας Αφέας και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα λόγω τροχαίου στο ύψος του Φλισβού. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών χθες κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χύμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως καλημέρα Θοδωρή από τη Ζηρίχη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για τη φωνή του λογικού ανθρώπου στο ράδιο κάθε πρωί προσπαθεί. Να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε και για όλους εσάς αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες που στέλνετε τα μήνυματά σας από την Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είτε αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε θέματα ή αυτά της απλής καλημέρας και της συμπαραστάσεως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ από βάθους καρδιάς. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Δεν έχουμε βροχή σήμερα, αλλά δυστυχώς έχουμε τροχαία ατυχήματα και εργασίες. Και έχει διαμορφωθεί μια περίεργη δύσκολη κατάσταση. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από την Ιερά Οδό, θα βρείτε την κίνηση, μέχρι να φτάσετε επί της ουσίας πάνω στη γέφυρα Λυκόβρησης ανατμήματα. Στην κάθοδο της Κηφισού, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών, από το ύψος του παλατιού Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πολύ μεγάλες αυτές οι καθυστερήσεις που σας λέω, από τη Νέα Ιωνία πηγαίνοντας προς το Χαλάνδρι μέσω του άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου. Όλος ο άξονας αυτός είναι γεμάτος αυτοκίνητα, η Κηφισίας βεβαρημένη σε όλα τα δύσκολα σημεία που γνωρίζετε. Τουλάχιστον βελτιώνεται λιγάκι η παραλιακή προς τη Γλυφάδα, που στο παλαιό Φάληρο λόγω τροχαίου ατυχήματος και εκεί είχε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι μικρό και τίνει να βελτιωθεί.
16: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μεσχέ Μινιμάλ. Μιχάλη Μπάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι απολαμβάνεις τα ηχητικά, να είσαι καλά. Γεράσιμε, ευχαριστώ, μου λέει να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τους υπόλοιπους ακροατές. Από καρδιά σε ευχαριστώ πολύ. Και εσένα αγαπητέ Ευάγγελε, σημειώνει ο Ευάγγελος, σε κάποιους ανθρώπους πρέπει πάντα να τους λέμε ναι κεφαλαία. Πάρε δύο μεγάλα ναι από μένα, ένα για εσένα για το στομάχι και τα σκυρά και ένα για τον ομοιοπαθή Άδωνη για τα 44 δευτερόλεπτα. Βάλε και άλλα 16 δεύτερα από μένα. Η Δήμητρα μου γράφει: τα ναυάγια έξω από τα κέντρα υγείας υπάρχουν και δρούν επειδή η Νέα Δημοκρατία τιμά τους αγώνες αριστεράς. Δημόσιοι πάλι περισσότεροι ανενόχλητοι στην κομμουνιστική προπαγάνδα. Τι να κάνει, τις απολύσεις δεν γίνεται, Δήμητρά μου. Οπότε συμβιώνουμε και με αυτούς τους συμπολίτες και συμπατριώτες μας. Απλώς μας δίνουν γέλιο. Πάρτε το έτσι. Δεν έχει καν. Μην βασανίζεστε με άλλες σκέψεις, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τέλεια. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή μελλοντικά θα έχει αλλάξει το πράγμα, αλλά πολύ μελλοντικά τώρα ας μην λέω πού θα είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, αλλά θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, όπως εγώ εκτίθεμαι και κάποιοι άλλοι εκτιθέμεθα, όταν βγαίνω στην πλατεία είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν διάφοροι ανόητοι όταν βγαίνω στην πλατεία. Πες ότι είναι Κολονακίου, πες είναι των Βρυλισσίων κτλ. Είμαι βέβαιος ότι λένε από πίσω μου το γνωστό ηλιθιώδες. Ότι μια σκέψου πόσα του δίνει αυτούν ο Μητσοτάκης. Εντάξει, διότι η έκθεση όταν πας να υποστηρίξεις τη λογική είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μόνο σας λέω. Είναι πολύ μεγάλη η έκθεση και κάποιες φορές είναι και επικίνδυνη στον τόπο μας, δυστυχώς. Αυτά. Αυτά. Για να μην θεωρηθεί ότι περιστρέφω την εκπομπή γύρω από τον εαυτό μου, αλλά μου δίνετε τις αφορμές να πω 2-3 πραγματάκια. Ο Πέτρος όμως θέλει το εξής. Θέλει το καλό απόσπασμα. Προσέξτε, όλα ξεκίνησαν. Μπορεί να το ξαναβρούμε πάλι, σε παρακαλώ. Πριν βάλουμε αυτό το ηχητικό, βρες μου το Τσίπρας, το ότι δεν συγκυβέρνησε, ότι δεν ξέρει τον Καμένο, βρε παιδί μου. Αυτό μπορεί να το βρούμε αυτό λίγο, σε παρακαλώ. Πρώτο, για να μπορέσει να γίνει κατανοητό για όλους τους φίλους οι οποίοι άκουσαν τον ενδεχομένως ή δεν έχουν ακούσει, γιατί πήγε ο Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη σε ένα κανάλι εκεί στην Κρήτη, στην περιοδία, η οποία περιοδία βγήκε χάλια και είπε.
2: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Δεν τον ξέρει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τον ξέρει τον Καμένο. Δεν τον ξέρει καθόλου, ούτε ξέρει ποιος είναι. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Καμένος? Από τις ένδοξες στιγμές του 15.
21: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος, ζεστός, μιλούσε με όλους, έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.
0: Πέτρο μου, 1000, έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το σωστό ηχητικό είναι αυτό για τον Τσίπρα που δεν ξέρει ποιος είναι ο Καμένος. Έχεις δίκιο, μπράβο σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ καλός συνάδελφος και παραγωγός στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφέ, και πάντα εδώ έτσι σε περιμένω για πράγματα που δεν μου έρχονται εμένα ή δεν τα θυμάται ο Δημήτρης να μας τα υπενθυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε, όσο και αριστεροί και αν είστε, το καταλαβαίνω, θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, δεν αντέχετε να βλέπετε άλλο το Μητσοτάκι, αλλά μην ξεχάσετε να ψηφίσετε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο, τον αξιόπιστο πάνω απ' όλα, τον αξιόπιστο μέσα σε 15 χρόνια. Προσέξτε, τι λέει απολύτως, λέει, παιδιά, πόσο ηλίθιοι είστε που δεν θυμάστε. Ζητώ συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτόν τον ευφυή, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, που έπιανε και πουλιά στον αέρα με αυτόν το έξυπνο αγόρι, το οποίο τώρα πια είναι μεσήλιξ, βαριέται ατελείωτα, αλλά όχι απλώς βαριέται και το δείχνει, που υποτίθεται ότι έκανε και rebranding και τέτοια και όλα αυτά, αλλά συνεχίζει να είναι και οκνηρός με στη βαρεμάρα του και επιπόλαιος, εννοείται, να κάτι να λέει τώρα πήγε να χτυπήσει τον Ανδουλάκη, υποτίθεται, στην Κρήτη. Εννοείται ότι βούλιαξε στην Κρήτη. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ένα σχόλιο, Νίκος Φιλιππίδης σε πρώτη φάση και Σάκης Μουμτζής, καλημέρα σας και στους δύο.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σάκη, καλημέρα.
23: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη, καλημέρα κύριε Φιλιππίδη.
0: Λοιπόν,
22: καλημέρα, κύριε.
0: Νίκο, αυτό που, δεν ξέρω, είναι αρκετά τώρα αυτά που δίνει στο πετέλαιο θέρμανσης ή έχουμε λόγους να διαμαρτυρόμαστε? Τα 40 λεπτά είναι αρκετά, νομίζεις, ή όχι?
22: Είναι περισσότερα πρώτα απ' όλα από όσα παίρνουν. Η τιμή που θα διαμορφωθεί είναι πολύ χαμηλότερη από το ευρωπαϊκό μεσόωρο.
0: Ναι. Τουλάχιστον τώρα βέβαια στα 40 λεπτά θα προσθέσουμε και το επίδομα, αλλά το οποίο είναι 30% παραπάνω. Αλλά,
22: σωστά.
0: Ας μείνουμε στα 40.
22: Το επίδομα. Ναι.

0: τιμής. Όλο αυτό διαμορφώνει μια τιμή υψηλότερη από πέρσι. Μόνο που έχουμε ένα 60% ακριβότερη πρώτη ύλη σε σχέση με πέρσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πάνω από τη μισή επιβάρυνση έχει απορροφηθεί, θα έλεγα ότι είναι προφανώς προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα όλοι θα θέλαμε να μην έχουμε κρίσεις, να μην έχουμε πολέμους, να αγοράζουμε φθηνή ενέργεια και να είμαστε έξω στην κίνηση και να οδηγάμε τα αυτοκίνητά μας και να πηγαίνουμε όπου είναι να πηγαίνουμε, σταματημένοι κατά κύριο λόγο τέτοια ώρα. Έτσι, αλλά τέλος πάντων να μπορούμε να καταναλώνουμε. Αυτό φαίνεται ότι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Γιατί πολύ απλά έχουμε έκτακτες συνθήκες. Και στις έκτακτες συνθήκες παίρνεις έκτακτα μέτρα. Και τα μέτρα εδώ είναι σημαντικά. Δεν είναι μικρά, είναι πολύ πιο υψηλά οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και ο μύθος της Κύπρου, το οποίο είναι αυτός που συζητάνε όλοι, πόσο πιο χαμηλά καύσιμα έχει η Κύπρος, το πετρέλαιο θέρμανση το ελληνικό είναι φτηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανση Κύπρου. 1,67 είναι η συζήτηση των προϋπολογισμού που κάνει χτες και προχτές στο Κυπριακό Κοινοβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών ο Μάξης Κεραυνός. 1,49 είναι η τιμή στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι φόροι στην Κύπρο είναι χαμηλότεροι και έχουν ΦΠΑ 18%.
1: Στο πρώτο διάλειμμα,
0: ελληνικό φόρο κατανάλωσης.
1: Στο πρώτο διάλειμμα θα σηκώσω στο X το άρθρο σου σήμερα στην πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής με τον τίτλο «Τα καύσιμα στην Κύπρο». Νίκο μου.
0: Λοιπόν. Είναι συζήτηση, είναι πολύ συζητιέται, το talk of the town που λένε, ναι, στο χωριό μου. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι η συζήτηση ότι γιατί στην Κύπρο έχει χαμηλότερη τιμή. Γιατί είναι άλλη χώρα. Τι να συζητήσουμε. Ελάτε να το συζητήσουμε.
1: Όχι, υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Μισό λεπτό. Υπάρχει άλλη μια εξήγηση. Την έλεγε ο οικονό μου το πρωί στην τηλεόραση. Ναι. Δεν είναι δικό μου, το είπε ο Δημήτρης, ναι, και απλώς για το μην θεωρείτε ότι δεν το επικαλούμε, εννοώ την πηγή. Στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, τα λατρεμένα μας αδέλφια, νομίζω πόσα μνημόνια είχαν, Νίκο μου.
0: Ένα, αυτό γράφω.
1: Ένα. Μπράβο. Λοιπόν, ότι το λες εσύ δηλαδή, το έλεγε ο οικονό μου, το γράφεις εσύ.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ο εξυπνότερος λαός του κόσμου πόσα μνημόνια είχε.
0: Τρία. Τρία με αλλεπάλληλες αυξήσεις του ΦΠΑ για παράδειγμα. Ο ΦΠΑ ήταν 19%, θυμίσουμε το 10, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε στο, και έχει ανέβηκε στο 24 από 23 τελευταία φορά. Το 2016.
1: Το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο του λαοφιλούς ψηφισμένου δύο φορές το 2015 από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, γίγαντα που επιστρέφει με σοβαρότητα πάνω απ' όλα και αξιοπιστία. Σοβαρός και αξιόπιστος. Ναι, γιατί για το ότι λέει
0: αλήθειες. Το ίδιο πάλι. Στα 70 λεπτά. Αλλά ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Στα 70 λεπτά πάλι το 2000, την περίοδο 15-19.
1: Ναι. Τώρα, εγώ λέω να τον αύριο το πρωί, επειδή θα έχουμε θέμα πάλι για τα καύσιμα, γιατί με έκλεισε έναν πολύ σοβαρό συνομιλητή για συνάντηση ο κύριος Γιαννίρης. Αύριο θα ξεκινήσουμε μαζί, Νίκο μου. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Σε έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Σάκη, μετά το διάλειμμα ερχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον δεν θα προλάβω τους δύο δημοσκόπους, γιατί έδωσα έμφαση στο ψυχαγωγικό μέρος της εκπομπής, γιατί είχα υποσχεθεί χθες στις 9.30 ότι θα μιλήσουμε και με τον Ζαχαρία Ζούπη και με τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Δεν τους προλαβαίνω. Θα είσαι μόνον εσύ, Σάκη. Κλείνουμε και σε παίρνω μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την αντοχή σου. Κυρίες και κύριοι, από τη χρηματοδότηση μέχρι την αναζήτηση του ακινήτου, η Φύνθεση συγκεντρώνει όσα χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές τράπεζες, διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών και σου δίνει την πλατφόρμα ή στεγαστικό για εύκολη ηλεκτρονική αίτηση. Και σε όλη τη διαδρομή, εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν την υπόθεσή σου και σε υποστηρίζουν προσωπικά, χωρίς χρέωση για τη στεγαστική διαμεσολάβηση. Περισσότερα, Φύνθεση.gr.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι.
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα ή στεγαστικό.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: ή στεγαστικό.gr. Ρίπες. Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ.

0: Το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
4: Κόσμος 96,5.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ειδικότερα το κόψιμο.
9: Ναι. Νομίζω περίμενε να δει πού θα κατασταλάξουν οι διεθνείς τιμές ή εν πάση περιπτώσει πού θα βρεθούν οι διεθνείς τιμές και πήρε μια απόφαση. Δεν ξέρω αν ήταν καθυστερημένη ή όχι. Διότι ο καιρός μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλός, ήταν ήπιος. Το θέμα δεν είναι αυτό, Άρη. Το θέμα είναι κατά πόσον η κυβέρνηση έχει διαβεί την γραμμή από την οποία και κάτω ο κόσμος δεν την ακούει. Δηλαδή ό,τι και να κάνει δεν έχει απήχηση σε εκείνο το μέρος του κόσμου το οποίο το έχει ανάγκη. Δηλαδή το να απευθύνεται στο 27, στο 28 και στο 30%. Okay, είναι κάτι το σημαντικό. Αυτό είναι ένα συμπαγές ποσοστό το οποίο το διαθέτει. Το ζητούμενο είναι αν το υπόλοιπο σημαντικό 7, 8, 10% αν έχει ευήκο άτομα.
8: Έως το 40 εννοείς. Έως το 40, σε αυτήν την γωνία του 40. Ναι, όμως χθες ο Ζαχαρίας έλεγε, έγραφε στο Liberal αναλύοντας την έρευνα του ότι αυτό το υπολοιπόμενο 14-15 πες έως το 40 δεν είναι ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Ανδρουλάκη. Ναι. Είναι στην αδιευκίνηστη ζώνη. Περιμένει να δει πώς, τι θα κάνει από εδώ και μετά η κυβέρνηση στους 7 επόμενους μήνες, 8 ξέρω πώς είναι αυτή.
9: Περιμένει να δει, δεν ξέρω τώρα και εδώ μέσα και σε αυτή την αδιευκρίνηστη ψήφο υπάρχουν κάποιοι οποίοι έχουν πάρει μια απόφαση ότι δεν θα ξαναψηφίζω αυτή την κυβέρνηση, έτσι, περιμένω να δω κάτι άλλο ή να μην μπορώ να ψηφίσω. Να δούμε και το ποσοστό της συμμετοχής, είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και υπάρχουν και άλλοι οποίοι έχουν ακόμα μία επαφή με την κυβέρνηση και περιμένουν να δουν και να κρίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η αναγωγή ως δημοσκοπική μέθοδος, διότι όλοι οι αναποφάσιστοι δεν θα εγκαταλείψουν το κυβερνών κόμμα. Κάποιοι από αυτούς θα δελεαστούν από το πρόγραμμά του, από τις υποσχέσεις του, θα αποτιμήσουν θετικά το έργο και την ξαναψηφίσουν. Ναι. Λοιπόν,
8: πάντως στην Κυριακή των εκλογών στα αποτελέσματα δεν θα υπάρχει στήλη αδιευκίνηστη ψήφος.
9: Φυσικά.
8: Δεν είναι κάτι για στήλη.
9: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι αμφισβητούν τη μέθοδο της αναγωγής.
8: Της εκτίμησης που λέμε, εκτίμησης ψήφου.
9: Της εκτίμησης λοιπόν. Ή πολύ περισσότερο γιατί αμφισβητούν την παράσταση νίκης, έτσι, που είναι ο πλέον αδιάψευτος μάρτυρας.
8: Η παράσταση νίκης τώρα σε αυτή τη φάση είναι ακόμη θηριώδης για την κυβέρνηση, 60%. Ναι,
9: και θα παραμείνει θηριώδης στο βαθμό που δεν υπάρξει μια αξιόπιστη αναλλακτική. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι, και πέρασε απαρατήρητο νομίζω από τον κυβερνητικό σχολιασμό μέχρι στιγμής, δεν ξέρω σήμερα θα ασχοληθούν, είναι η χθεσινή δήλωση του Ανδρουλάκη ότι πρωθυπουργός θα είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος.
8: Να το ξανακούσουμε αυτό σε παρακαλώ, γιατί το έχω κρατήσει. Είναι στην ερώτηση που του κάνει ο Γιώργος.
9: Στο Sky το είπε.
8: Ναι. Ήταν καλεσμένος στον Δημήτρη Στούμπο και στον Γιώργο Μουρούτη. Και τον βοηθάει και ο Μουρούτης να διατυπώσει την απάντηση αυτή. Πάμε να το ακούσουμε.
10: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
11: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, σε τέτοιο ενδεχόμενο.
10: Είναι προφανές.
8: Λοιπόν, αυτό. Για υπερτόνισε το αυτό. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός κατά τον κύριο Ανδρουλάκη?
9: Θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και προφανώς αυτή η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι θέση αρχής. Δεν είναι δηλαδή θέση συγκυριακή, επειδή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα, αυτός θα είναι και ο αρχηγός του, θα είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός. Είναι μια γενική αρχή του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Τελείωσε. Δεν το πήρε αυτό η κυβέρνηση ακόμα χαμπάρι, τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και άφησε να περάσει έτσι τον Τούκο. Εγώ σήμερα τον αδεικνύω στο άρθρο μου στο Liberal. Να δούμε τι συνέπειες θα έχει αυτό το πράγμα και αν θα έχει συνέπειες. Από όσο είδα, μια εφημερίδα το έπιασε και μάλιστα σε πρωτοσέλιδο το αναδεικνύει, η εφημερίδα Δημοκρατία. Μια εφημερίδα προφανώς αντιπολιτευόμενη στην κυβέρνηση και η οποία με έμφεται τον Ανδρουλάκη για αυτό που είπε.
8: Ναι, σωστά, δεν τη συμφέρει.
9: Φυσικά, λοιπόν. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι από τους αναποφάσεις τους πόσους θα μπορέσει να πείσει.
8: Βέβαια, ο Ανδρουλάκης εννοούσε τον εαυτό του εκεί την ώρα, απαντώντας τον Γιώργο.
9: Ναι, αυτά δεν είναι.
8: Τον Γιώργο Μουρούτη εννοεί τον εαυτό του. Ναι.
9: Αυτές οι θέσεις δεν είναι αλακάρτ.
8: Ναι.
9: Δεν είναι αλακάρτ. Δηλαδή, αφορά μόνο τον εαυτό μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Όταν λες ότι πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ισχύει προς κάθε χρήση. Λοιπόν, προς πάσα κατεύθυνση. Το δεύτερο το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να δει, και δεν ξέρω αν έχει την ικανότητα να το κάνει πλέον, είναι σε αυτόν τον αγώνα, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην τελική ευθεία, να μπορέσει να συστρατεύσει όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της, τους βαρώνους της. Δεν το βλέπω αυτό.
8: Ναι. Βέβαια όμως πρέπει να σκεφτεί, τώρα μου δίνεις την αφορμή για το εξής πράγμα, αγαπητέ Σάκη, και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν ενώ τα στελέχη της τιμούν, ενώ οι υπουργοί και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος τιμούν αρκούντος αυτό το ποσοστό, το κατ' εκτίμηση 30% των δημοσκοπήσεων των πολιτών, το 30% των πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν Μητσοτάκη και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν τους τιμά.
9: Κοίταξε, νομίζω.
8: Έχω αμφιβολίες και το διατυπώνω δημοσίως, δηλαδή, για να μαζευτούν λίγο όλα αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα.
9: Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν μια προσωπική στρατηγική. Τα χρόνια περνάνε. Μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη τους θέτει ουσιαστικά εκτός προεδρικής.
8: Ναι, αλλά εμείς ψηφίζουμε για την πατρίδα μας, αδελφέ Σάκη. Δεν ψηφίζω για κανέναν Μητσοτάκη, για κανέναν Δένδια, για κανέναν Πιερακάκη, για κανέναν Άδωνη, για κανέναν Βορύδη, για κανέναν από αυτούς. Για την Ελλάδα, για τη ζωή μου δηλαδή. Για όσα χρόνια μου απομένουν. Αυτό λέω που έχω μπροστά μου, πρώτο Θεός.
9: Εγώ σου λέω πως σκέφτονται κάποιοι.
8: Ναι, το έχω, αλλά τώρα θα το έλεγα με το ρήμα, αλλά δεν θέλω να ταΐσω την κουβέντα μου. Τι τους έχουμε όλους αυτούς.
9: Σου λέει 10 χρόνια είσαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μέργεσαι να κάτι να κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που είπε ο Μητσοτάκης δεν το κάνουν όλοι. Δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εάν δεν σημαίνει.
8: Και επίσης και το δεύτερο που λες και με αυτό κλείνουμε, είναι ότι αυτό η φάμπρικα των δύο Κυριακών. Οι εκλογές είναι μια Κυριακή. Και τι κάνουμε ακριβώς στις εκλογές, Σάκη μου, τι κάνουμε?
9: Στις εκλογές, το γράφω σήμερα στο Λίβερο, βγάζουμε κυβέρνηση και εκλέγουμε πρωθυπουργό. Δεν στέλνουν ψήφο διαμαρτυρίας. Ψήφο διαμαρτυρίας στέλνουν στις ευρωεκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου θέλουμε.
8: Ναι.
9: Στις συνδικαλιστικές
8: εκλογές. Ούτε στις δημοτικές εκλογές, ούτε σε ευρωεκλογές πρέπει να στείλουμε ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί έτσι μπορεί να σου προκύψει ο Δούκας και διάφοροι δημαρχαίοι, νεοδημοκράτες και λοιποί. Μετά βαράς το κεφάλι στον τοίχο και λες, μα τι είναι αυτός ο δήμαρχος που έχω στο Δήμο μου, τι είναι αυτός ο δήμαρχος.
9: Στις εθνικές εκλογές βγάζουμε κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
8: Άρα η ψήφος είναι σαν την υπογραφή κάτι, Ισάκη. Αυτό πρέπει να ξέρουμε.
9: Να ξέρουμε πού τη βάζουμε.
8: Ακριβώς. Καλημέρα σας, χάρηκα πολύ, Ισάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα εξαίρετα άρθρα που γράφεις, για τις σκέψεις που διατυπώνεις, δηλαδή, έτσι, για τις σκέψεις. Δεν είναι θέμα οπαδικό, είναι θέμα εξαίρετων σκέψεων, πολιτικών, βαθιά πολιτικών.
9: Να πω κάτι έτσι λίγο τέτοιο. Μου έκανε εντύπωση ότι στο δεύτερο ηχητικό του Τσίπρα, εκεί που μιλούσε για τον Καμένο στο ακροατήριό του, η αξάν του ήταν ίδια με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το πρώτο καιρό που τον ημιμήτω.
8: Ναι.
9: Αν το βάλεις και το ακούς, θα δεις ότι είναι η φωνή του ίδια του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί τέτοιες μέρες που έχουμε, μεθαύριο έχουμε την επέτειο της
8: 18ης. Και επειδή θα γιορτάσει το Πασόκ, σου λέει, κάτσε μη χάσω και εγώ την ευκαιρία. Βαθιά απελπισία πάντως της κοινωνίας να σκέφτεται μελλοντικά με το παρελθόν. Βαθιά απελπισία του Πασόκ που κάνει αναγωγή στο 81, έλεος, παιδί μου, στο 1981.
4: Κόσμος 96,5.
12: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
13: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
14: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
13: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
12: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε
15: ασχολείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
16: Electro Team Marketos.
15: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
15: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
16: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
15: και κινητό 6977 42 10 78.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
16: Κινηθείτε.
15: Προς το συμφέρον σας.
16: Προς το συμφέρον σας.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

0: 100,3. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισίας και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά και την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει την σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει ότι απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που να ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεση για την εξαγωγή ερευνών από γαλλικής σημαίας πλοίο. Οι εργασίες αφορούν την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως στη χαρτογράφηση του βυθού. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στην Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις ισχύουν και σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν από αυτήν την ώρα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Περιορισμοί ισχύουν και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων στις 12 το μεσημέρι. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν στη συμφωνία για τα κλειπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν στις συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή, να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Μισή 16 ετών απαιτούνται για την αγορά νεόδημου του διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, με το κόστος να ξεπερνάει τις 4.300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών, και ακολουθεί σε δεύτερη θέση η Πράγα στη Τσεχία με 17 χρόνια, πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χρωματοπολείο στην Τίνο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκταση φωτιάς σε παρακείμενους χώρους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από την Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τρίτη αγωνιστική του Europa Cup, ο Άρης επικράτησε της Dertona με 88-68.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 το τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά ή θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων είναι αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματά της η λεωφόρος Κηφισού σχεδόν αδιάβατη, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Είναι μια απόσταση 7,5 χιλιόμετρων. Όσοι εξυπηρετήστε, κατεβείτε μέσω της λεωφόρου Δημοκρατίας προς τους Αγίους Αναργύρους να γλιτώσετε ένα μέρος του μποτιλιαρίσματος ή κατεβείτε τη λεωφόρο Θιβών, η οποία έχει μικρές καθυστερήσεις στο ύψος του περιστατικού. Όσοι βρίσκεστε από την άλλη πλευρά, την ανατολική πλευρά της Κηφισού, την λεωφόρο Κίμης και εν συνεχεία την Βεϊκού, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Η άνοδος τώρα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς την Νέα Χαλκιδόνα και σε αυτό το ρεύμα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων πηγαίνεται με ρυθμούς σημειωτών στην κυριολεξία. Αρκετές δυσκολίες έχει η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται ευτυχώς, όχι όμως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κλείνουμε με την παραλιακή. Μικρές καθυστερήσεις πλέον έχει και στα δύο ρεύματά της η παραλιακή προς το ΕΔΕΜ. Τα τροχαία ατυχήματα έχουν φύγει από το οδόστρωμα.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

0: Καλημέρα σας, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλό δρόμο και να έχουμε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι, στην εξέλιξή της, καθώς σας καλωσορίζω όλους εσάς, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Ο καιρός είναι κάπως, δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί μετά το 48ωρο της κακοκαιρίας, αλλά θα συμβεί και αυτό τις επόμενες ώρες. Συνεπώς εύχομαι τα καλύτερα, φίλες και φίλοι, και καθώς τώρα σας υποδέχομαι στο ραδιοφωνικό μας σημείο, του ραντεβού μας δηλαδή που έχουμε κάθε μέρα εδώ στον Sky 100,3, λέω προτού δω ανοίξει τα επιχείρηματά του να τα παραθέτει ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, να προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω λίγο στην έναρξη της ημέρας. Διερωτάστε πολύ και πολύ σωστά ποιο είναι το μέγεθος του θράσους που μπορεί να έχει πάνω του ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι αυτό που λέμε απίθμενο, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να μετρηθεί. Όπως μου λέει και ο φίλος Θάνος, θρασής φίλε μου ο Τσίπρας, αλλά την ευθύνη την έχει η δική σας εξουσία. Ένας να το απαντήσει εκεί δεν υπήρχε ποτέ. Φίλε μου, όταν καλείς τον, ίσως την παρατήρησή σου, πήγε και έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ξέρω τώρα, σε κάπου στην Κρήτη, δεν το θυμάμαι πραγματικά τον τηλεοπτικό σταθμό, δεν θέλω να πω κάποιο όνομα για ενδεχομένως να προσβληθούν οι άνθρωποι. Είναι γεγονός ότι όταν ακούς τέτοια πράγματα, όταν ακούς τέτοια είναι στο Κρήτη TV. Ναι, στο Κρήτη TV ο κύριος συνάδελφος, ξέρω εγώ πώς ήταν εκεί, δεν ξέρω, έχω το απόσπασμα άκουσα μόνον, δεν είχαν το θάρρος να κάνουν τη δουλειά τους. Διότι στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος δημοσιογραφίας υποκύπτει στην πολιτική εξουσία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να πει, αλλά μέσω του Κρήτη TV, να απευθυνθεί στην κοινή γνώμη, σε όλους μας, και κυρίως στους δικούς του ανθρώπους που τον περιμένουν ως έναν, να επιστρέψει ως έναν αξιόπιστο και σοβαρό, να τους πει, να τους χλεβάσει επί της ουσίας, να τους προσβάλλει. Δεν προσβάλλει εμάς. Εγώ τον έχω για χαβαλέ, τον κύριο Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι ήταν πρωθυπουργός. Αλλά εξακολουθώ να τον έχω, η αντίληψή μου για αυτόν είναι ότι είναι του χαβαλέ πολιτικός. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον πίστεψαν και τον ψήφισαν και ενδεχομένως σήμερα πάλι να θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, γιατί τον βρίσκουν τώρα που επιστρέφει ότι είναι αξιόπιστος και σοβαρός. Είπε.
1: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Τι να θυμηθούμε τώρα, Κατερίνα Παπακώστα, Κόκαλη, αλλά αυτοί είναι οι δευτερεύοντες. Ας θυμηθούμε τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, πώς ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίαζε τον κυβερνητικό εταίρο, συνέτερό του στην κυβέρνηση, πάνω καμένος τα ένδοξα χρόνια του 2015.
1: Είναι εξαιρετική η σχέση μου με τον Πάνο Καμένο. Είναι εξαιρετική η σχέση μου. Πρέπει να πω ότι έχουμε σφυριλατίσει μια πολύ στενή σχέση. Και πράγματι στις πολύ δύσκολες στιγμές ο Πάνος ο Καμένος έχει σταθεί πολύ στενά δίπλα στις προσπάθειές μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυτός. Είναι ο Μπούλης.
2: Θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος, ζεστός, μιλούσε με όλους, έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική.
0: Αυτός είναι ο Μπούλης λοιπόν, με τον οποίο συντεριάξανε και κυβέρνησαν και διοίκησαν τη χώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, βεβαίως με ψήφους πολιτών. Αλλά σήμερα δεν τον θυμάται, δεν ξέρετε, συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Κύριε Κοντογιαννόπουλε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
3: Άρη, καλημέρα. Αλλά πριν απαντήσω σε αυτό που έχεις ανακοινώσει στις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού για το πολιτικό σύστημα, θα μου επιτρέψεις μια αναγκαία διευκρίνηση. Βρίσκομαι αρκετά χρόνια εκτός ενεργοπολιτικής. Έχω εγκαταλείψει τα κόμματα, όχι όμως την πολιτική. Εξακολουθεί όμως να με διακατέχει το το ίδιο αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο και τους συμπολίτες μου. Και αυτό είναι το μοναδικό κίνητο των παρεμβασιών μου και σε ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς γιατί μου προσφέρεις αυτό το βήμα του Sky. Και θεωρώ ότι μας συνδέει ένα κοινό σημείο, η ανιδιοτέλεια. Δεν αποβλέπουμε σε τίποτα λέγοντας αυτά τα οποία πιστεύουμε. Οι ακροατές, οι πολίτες είναι ελεύθεροι να δεχτούν αν είναι σωστά ή όχι.
0: Αφήστε που δεχόμαστε και κακή, όχι απλώς. Όχι απλώς γίνεται απειλοκερδός, αλλά δεχόμαστε και μήνυν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάνα προχωρείτε. Προχωρείτε, κύριε Κοντογιάννοπουλο. Χαίρομαι και εγώ το ίδιο για το γεγονός ότι εκφράζετε εσείς δύο-τρεις άνθρωποι κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς να είναι ενοχλητικά, αλλά πρέπει να διατυπωθούν.
3: Πρώτα απ' όλα να περιγράψουμε μπροστά σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα και οι πολίτες. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ενεργειακή κρίση, στεγαστική κρίση, ακρίβεια. Αυτό το φαινόμενο απειλεί να γονατίσει τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Δεύτερον, μια φουρτουνιασμένη διεθνή πραγματικότητα, φουρτουνιασμένα νερά. Δύο εν εξελίξει πόλεμοι που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα προβλήματα που αναφέραμε, ένας αλλοπρόσαλος πλανητάρχης, η ατμομηχανή της Ευρώπης Γερμανία, γαλλογερμανικός άξονας, σε παρακμή θα έλεγα, κρίση πολιτική, κρίση οικονομική, Ισπανία το ίδιο, και σε φουρτουνιασμένα ελληνοτουρκικά νερά. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με την έναρξη πόντισης του καλωδίου. Σε αυτό το περιβάλλον που περιγράψαμε, η Ελλάδα αποτελεί νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Όχι χωρίς προβλήματα, αλλά σε σύγκριση με το παρελθόν της χώρας μας και με τους γείτονές μας, είναι νησίδα. Άρα σε 6-7 μήνες οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν τιμονιέρι στα φουρτουνιασμένα νερά και κυβέρνηση. Θα επιλέξουν πρωθυπουργό ανάμεσα σε τρεις που διεκδικούν κατ' ουσίαν τον τίτλο. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, στον Αλέξη Τσίπρα. Το λέω χωρίς να όπως ξέρεις, δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπίζομαι ούτε να κολακεύω το Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά αποτελεί ακράδαντη πεποίθηση με πραγματικότητα. Τον θεωρώ το σημαντικότερο πρωθυπουργό μετά το 2004. Είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης στο σημερινό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του όρου και στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Είμαστε στον 21ο αιώνα, Άρη. Βλέπουμε με την άνεση...
0: Στην τέταρτη δεκαετία του κύριε Κοντογιάννοπουλε. Δεν είμαστε στην αρχή. Έχουμε διανύσει δρόμο, δηλαδή, όπου να φτάσουμε στα μισά.
3: Η άνεση που κινείται στα διεθνή φόρα. Οι πρωτοβουλίες που παίρνει διεθνώς. Η λεπτομερής γνώση όλων των φακέλων που απασχολούν την κυβέρνηση. Θεωρώ καλύτερα και από τους καλύτερα για τους υπουργούς του. Τον έχουν αναδείξει και ανάμεσα σε Ευρωπαίους ηγέτες ξεχωρίζει. Ασφαλώς αυτό ωφελεί τη χώρα και ασφαλώς ουδής είναι αναντικατάστατος. Κανένας δεν ισχυρίζεται αυτό. Σήμερα όμως οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτόν και στους άλλους δύο. Φαντάζεστε τον Νίκο Ανδρουλάκη, εν αναμονή πρωθυπουργό, όπως φαντασιώνεται, να συνομιλεί με τους ξένους ηγέτες τα κριτικά και να συνοδεύεται από τη διερμηνέα του όπως Ερντογάν? Δεν έχω τίποτα προσωπικό, ούτε καν τον γνωρίζω προσωπικά. Αλλά έχω εναντίον των προϊόντων του κομματικού σωλήνα. Μια σειρά στελεχών, πολιτικών στελεχών, και θεωρώ η αντιπολίτευση έχει μόνο τέτοια στελέχη, τα οποία χωρίς να έχουν καμία κοινωνική παρουσία, μόνο παρουσία μέσα στον κομματικό σωλήνα και με την αναγνωρισιμότητα που τους προσφέρουν τα μέσα ενημέρωσης με τους καθημερινούς τζεζελέδες που παρακολουθούμε. Τι λέει? Έχουμε πρόγραμμα, όχι μόνο αυτός, αλλά και τα στελέχη του. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη. Τι δεν λένε? Ότι έχουμε και ηγέτη. Κανένας δεν το λέει αυτό. Μα ο λαός, οι πολίτες, όταν πάνε στις κάλπες, τον ηγέτη ψηφίζουν. Πρώτα ψηφίζουν τον ηγέτη, μετά το κόμμα. Τα προγράμματα τα αγνοούν. Εάν στη θέση του Ανδρουλάκη υπήρχε ένα άλλο πρόσωπο, θα έλεγα παραδείγματος χάρη την Άννα Διαμαντοπούλου, το Πασόκ θα είχε πραγματικά άλλη πορεία. Αλλά η Άννα Διαμαντοπούλου δεν είναι εκλεκτή του συστήματος. Υπάρχει όμως ένα πρόσωπο, το έχω σκεφτεί, που θα μπορούσε πραγματικά να ανατρέψει την κατάσταση και να κάνει το Πασόκ μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Ο Ανδρίκος Παπανδρέου. Έχω μια απλή γνωριμία μαζί του. Τον παρακολουθώ. Η παρέμβαση, η ομιλία που έκανε στον επιχείδιο της μητέρας του ήταν ένα πολιτικό κείμενο που δείχνει έναν άνθρωπο με περιεχόμενη πολιτική. Ας χτυπήσουν την πόρτα του. Ας χτυπήσουν την πόρτα του. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα από αυτά τα οποία είπες. Τι μας λέει? Να τον εμπιστευτούμε, γιατί τώρα έχει μάθει. Μας κυβέρνησε χωρίς να ξέρει. Και συνοδεύεται από ένα θίασο έραση τεχνών που θα τους μάθει την πολιτική, όπως είπε στον παρασκευολίστα τον Άγγελο Κορονιά. Πράγματι, το μεγαλύτερο προσόν ήταν το θράσος. Αλλά ας μην πάμε στο θράσος. Ποια αξιοπιστία έχει ο κύριος Τσίπρας σήμερα? Πώς έχει καμία σχέση με την αλήθεια και με την εντυμότητα, την οποία επικαλείται? Μα δεν θα έπρεπε να αναφέρει αυτές τις λέξεις, διότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Απλό ερώτημα. Θυμάμαι ότι όταν κατέβαινε στην πολιτική έλεγε στο Μητσοτάκη ότι ζει στο Νίκη σε ένα τριάρι διαμέρισμα. Πώς από εκεί και πέρα, χωρίς, και σήμερα που δεν έχει κανένα προσωπικό εισόδημα, κάνει κόμματα, κινείται, όλα αυτά? Εγώ δεν λέω ότι οι πολιτικοί φέρνουν χρήματα από το σπίτι τους. Έχουν ανάγκη από χορηγούς. Αλλά δημόσια, επώνυμα. Αυτό είναι μία από την πτυχή του πολιτικού συστήματος που πρέπει να αλλάξει. Διότι όλα, όχι μόνο στο Τσίπρα, αλλά σε όλα τα κόμματα γίνονται κάτω από το τραπέζι. Το πρώτο που πρέπει να εξηγιανθεί είναι η διαφάνεια των οικονομικών
4: κομμάτων.
3: Ποιος
4: από όλους το έχει πει αυτό? Δεν το λένε. Κανείς δεν το λέει. Ως προϋπόθεση να κτίσουμε το παρακάτω. Θα κάνουμε διάλειμμα, μην το συνεχίσετε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Τα υπόλοιπα τα παραθέσετε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, διότι τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ μέσω ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπαίνετε στο de.gr κάθετος Fiber και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Καλημέρα σας.
5: Καλώστη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές
16: προβλήματα? Κόσμος 96,5.
17: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
18: Στόχος μας η ποιότητα.
17: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
19: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
17: Σιδηρικά,
19: υδραυλικά.
17: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
17: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
19: Τηλέφωνο 26710 252 51.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
20: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
21: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
22: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
21: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
22: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
21: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
22: Τι ερώτηση.
21: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
22: Αυτό ξαναπες.
21: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
23: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
24: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Διάγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και επικαλούμενος σε επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι στους Financial Times. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
26: Είναι η ώρα που φτιάχνει η κίνηση. Κάτι το οποίο όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της λεωφόρου Κηφισού. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, φίλες και φίλοι, από τη μεταμόρφωση θα βρείτε την κίνηση και είναι πολύ μεγάλη, μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό. Εάν σας εξυπηρετεί να πάτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους ή να κατεβείτε τη λεωφόρο Θηβών, να το πράξετε. Έχουμε και στην Αττική Οδό κίνηση, η οποία φεύγει πολύ γρήγορα όμως. Μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση αυτή την ώρα προς την Ελευσίνα και όχι προς το αεροδρόμιο. Η άνοδος της Κηφισίας και λόγω τροχαίου ατυχήματος από την Κατεχάκη στα Σίδερα Χαλανδρίου σας καθυστερεί και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ο Σκαραμαγκάς βαίνει σταδιακά επί τα Βελτίο.
27: Μετά το Δελτίο Κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
28: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
29: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
30: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
28: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μήνυμα από τον Όντα. Έτσι τώρα όπως βλέπω, καθώς περιμένω να ακούσω τη συνέχεια του πολιτικού λόγου που θα εκφράσει ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, φιλοξενούμενος άλλη μια φορά στην εκπομπή, διαβάζω τα μηνύματα στο Viber 6981231003. Ο Νόντας λοιπόν έβαλε το πρωί, είναι από το Διόνυσο νομίζω, και τον ευχαριστώ πολύ, μόλις παρήγγειλε 1000 λίτρα με η τιμή σήμερα πετρελαίου θέρμανσης 1,48 στο Διόνυσο. Κυρίες και κύριοι, με τις επιδοτήσεις και τα σχετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε κύριε Κοντογιαννόπουλε.
2: Όσο για τον υπόλοιπο συρφετό ηγετών μέσα σε εισαγωγικά, από τον Βελόπουλο μέχρι την Καριστιανού, παίρνω αμπάριζα από το Δελτίο Ειδήσεων. Θυμίζουν τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι ΔΔΕ και λογιστές, τρομοκρατούν τα θύματά τους και τους πείθουν να τους εμπιστευτούν τα τίμαλφή τους. Έτσι κι αυτοί τρομοκρατούν τους πολίτες με την καταστροφολογία, το μηδενισμό, πεινάμε. Βάλτε λοιπόν σε ένα φάκελο το πιο πολύτιμο για τον πολίτη, την ψήφο σας, και εγώ θα σας λύσω όλα τα προβλήματα. Πρωθυπουργό είπαμε και κυβέρνηση. Ποια πρόταση κυβερνητική υπάρχει σήμερα? Μόνο μία. Της Νέας Δημοκρατίας. Καλός ή κακός, αυτή υπάρχει. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Διότι από πού θα προκύψει? Ο Ανδρουλάκης φαντασιώνεται ότι θα
0: χτυπήσει σε μένα και θα πέσουν οι τιμές. Ας πω, ακούω τα στελέχη του. Είναι στα κανάλια και λένε.
2: Ακόμα χειρότερα. Ότι από το 12-14% που είναι σήμερα θα φτάσει το 30% της Νέας Δημοκρατίας και θα την περάσει. Η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται 6-7% ποσοστά για την αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης χρειάζεται 17 ποσοστά για να φτάσει στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και ο Τσίπρας προβλέπει νίκη στην επαναληπτική εκλογή, ενώ είναι βέβαιο ότι στην επαναληπτική εκλογή όλα τα κόμματα, τα εκτός ανταγωνισμού, θα χάσουν ποσοστά. Η αυτοδυναμία συνεπώς της Νέας Δημοκρατίας σήμερα δεν είναι κομματικός πατριωτισμός, δεν είναι προσωπικές φιλοδοξίες, είναι μια αναγκαιότητα για τη χώρα, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη εναλλακτική λύση. Η άλλη επιλογή είναι κυβερνησία. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, το παράδειγμα της Γερμανίας, το παράδειγμα της Ισπανίας, που ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ποιοι απειλούν την αυτοδυναμία της Δημοκρατίας σήμερα? Οι πικραμένοι πρώην πρωθυπουργοί και πρώην οπαδοί. Θα σου αναφέρω ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν.
0: Και κάποιοι πολιτικοί τους οποίους δεν εξετίμησε, δεν θέλησε. Θέλω να πω ότι μπορεί να φταίει και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν τους προτίμησε. Τελεία.
2: Αυτή
0: είναι η ένωση των
2: κραμμένων. Όλοι αυτοί δεν έχουν καμία υπόσταση έξω από το κόμμα. Καμία υπόσταση στην κοινωνία. Γι' αυτό και δεν τους αναφέρω. Θα σου πω ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν λίγες μέρες στην πατρίδα μου, στην Αμαλιάδα. Μπήκα σε ένα κατάστημα και πλησίαζε το ταμείο να πληρώσω. Είδα μία που περίμενε να πληρώσει, μία κοπέλα 50-55 χρόνων, η οποία με κοίταζε απειλητικά. Την πλησίασα, λέω, καλημέρα, τι συμβαίνει? Τι μου απαντάει? Μου καταστρέψατε τη ζωή. Εγώ λέω, γιατί? Δεν με διορίσατε. Είμαι η κόρη του τάδε φίλου σας, διορίσατε άλλους και όχι εμένα. Έτσι εξήγησα ότι δεν μπορούσα. Πράγματι έκανα κάποιους διορισμούς όπως, γιατί το επέβαλε το σύστημα. Δεν ήταν δουλειά μου να κάνω διορισμούς. Τους το έλεγα. Αλλά από τη στιγμή που το σύστημα με επέβαλε το ρουσφέτη, όφειλα να παίξω με το σύστημα, αλλιώς δεν θα είχα ασχοληθεί με την πολιτική. Το ίδιο, την ίδια πίκρα έχουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο κύριος Καραμαλής, διότι αισθάνεται ότι έχει την ψηλή κυριότητα της Νέας Δημοκρατίας και θα έπρεπε να συγκυβερνά. Ο κύριος Σαμαράς, διότι βοήθησε πράγματι τον Μητσοτάκη να γίνει αρχηγός και δεν έπρεπε για πέρα να συγκυβερνά. Μα σε ποια χώρα του κόσμου οι πρώην πρωθυπουργοί θέλουν να είναι στα πόδια του διαδόχου τους? Σε καμία χώρα του κόσμου. Και πολύ δε περισσότερο με ενοχλούν αυτά τα κατά συνθήκη ψεύδι που ακούω από τους διάφορους παράγοντες της Δημοκρατίας. Σεβόμαστε τον πρώην Καραμαλή, σεβόμαστε. Γιατί τους σέβεσαι? Διότι όλοι οι επίγονοι μετά το 4, από τον Κώστα Καραμαλή, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Λέξη Τσίπρα, χρεοκόψαν την Ελλάδα και την καταδίκασαν σε 3 μνημόνια και σε 10 χρόνια κρίσης χάρη των προσωπικών της φιλοδοξιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει.
0: Και χρησιμοποιούσαν τον εκβιασμό της εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το βασικό εργαλείο.
2: Όχι μόνο αυτό. Όλες οι προβλέψεις του συντάγματος που έδιναν μια δημοκρατική διάσταση αξιοποιήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπου ζητάει συνένεση. Η συνένεση έγινε για να μην υπάρχει συνένεση.
0: Πάμε στο πολιτικό σύστημα όμως, κύριε Λιδογιανόπουλε, πώς πρέπει να αλλάξει, λοιπόν.
2: Το δίλημα συνεπώς που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Σας κάλυψε ο Πρωθυπουργός την απάντηση στην ερώτηση που το
2: έκανε. Είναι στο μόνο που δεν με κάλυψε. Ποιο είναι το δίλημα σήμερα της Νέας Δημοκρατίας? Το ακούω που και γράφεται. Στροφή δεξιά ή προς το κέντρο? Μα το ζητούμενο πρέπει να αντιληφθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι άλλο. Είναι μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, ούτε ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία του πατέρα του. Είναι ένα καινούριο κόμμα, μια καινούργια πλειοψηφία. Αυτή που πήρε το 2023. Όμως το 2024 ένα εκατομμύριο έφυγε. Περίπου η μισή προς τα δεξιά, η άλλη μισή προς τα κέντρο. Οι μισοί προς τα δεξιά έχουν πάει σε Βελόπουλους και σε όλα αυτά.
0: Φύγανε.
2: Ελάχιστος μπορεί να μαζέψει πίσω, διότι τι του συνέδε πιο πολύ? Το Ρουσφέτη. Από τη στιγμή που έπαψε εξουσία, όχι απλώς δεν περιμένουν Ρουσφέτη, αλλά θέλουν να εκδικηθούν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τότε που μπορούσε δεν του.
0: Σαν την νεαρή κυρία που.
2: Σαν την νεαρή κυρία.
0: Σα είπε αυτό. Στην Αμαλιάδα. Ναι.
2: Οι κεντρώοι, όταν λέμε κεντρώους, εννοούμε το μεταρρυθμιστικό πολιτικό κέντρο, εννοούμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν πολιτική σκέψη, πολιτικά κριτήρια, πολιτική σκέψη.
0: Αλλά δεν έχουν
2: δεν
0: κόμμα.
2: Έχουν ιδεολογία,
0: πρέπει, δεν έχουν κόμμα. Δεν,
2: ούτε ιδεολογικές εξαρτήσεις, ούτε κόμματα. Γι' αυτό και τι είδα. Όλοι οι συμφοιτητές μου που ήταν οργανωμένοι στην ΕΔΑ ψηφίζουν σήμερα Μητσοτάκη. Διότι την αριστερά, τη σημερινή αριστερά, η αριστερά του Κύργου και του Παγιανάκη δυστυχώς.
0: Είναι αυτό που λέω, πια. Το 40% που ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Γι' αυτό το λέω.
2: Πρώην αριστερή και ντρόι.
0: Εννοείται.
2: Πώς μπορείς να προσελκύσεις αυτούς? Με δύο τρόπους. Πρώτα, βέβαια, ισχύει του Κλίντον, του συμβούλου του Κλίντον, it's the economy stupid. Θέλει μια προσδοκία οικονομική. Αυτή ποια μπορεί να είναι? Ότι πάνω στη βάση που έχουμε σήμερα της οικονομικής υγείας θα στηρίξουμε την οικονομική σας βελτίωση, θα επαναφέρουμε την προσδοκία της σύγκλησης με το μέσο ευρωπαϊκό χώρο που δεν έχουμε φτάσει σήμερα. Γιατί δεν έχουμε φτάσει? Διότι δεν είναι τα 10 χρόνια της κρίσης. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος έχουν ξεπεράσει το επίπεδο της κρίσης.
0: Δεν κάνουν 8 χρόνια να βγουν.
2: Αλλά δεν κάνουν 8 χρόνια να βγουν. Και 3 μνημόνια. Και όταν λέει ο κύριος Τσίπρας ότι σας έβγαλε από τα μνημόνια.
0: Αφού το έφερε.
2: Μας έβγαλε από το 3ο μνημόνιο, το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε, το εφάρμοσε με επαγγελματική συνέπεια.
0: Αφού το έφερε.
2: Δεν το έκανε ο Σαμαράς. Που δεν το έκανε ο Σαμαράς.
0: Το έβαλε, το έφερε.
2: Όχι απλώς το έφερε. Αχρίαστο. Αντί για 2,5 δισεκατομμύρια που έπρεπε να εξοφλήσουμε, να βγούμε από το μνημόνιο, μας φόρτισε 100 δισεκατομμύρια.
0: Με το μέλι του Χαρδούβελ ήταν 2,5, αυτό μας έφερε 100.
2: Το δεύτερο, το όραμα, είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος, επανίδρυση του πολιτικού συστήματος. Διότι η πολιτική σήμερα, το πολιτικό σύστημα, είναι στον πάτο της κοινωνικής εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα των νέων, η δημοκρατία μας σήμερα έχει κόπωση. 2 εκατομμύρια πολίτες δεν πάνε να ψηφίσουν. Λείπουν από το 4 μέχρι το 24, λείπουν 2 εκατομμύρια. Οι νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν πάνε οι νέοι? Διότι σε ενοχλούν δύο πράγματα, αναξιοκρατία και διαφθορά. Και τα δύο είναι συστημικές

0: παίχτης, τον υπουργό, ποιος κατεβαίνει με τις εξουσίες. Λοιπόν, η εξυγείωση πολιτικού στίγματος απαιτεί κατάργηση του Σταυρού, ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, μονοδικές περιφέρειες, ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Άκουσα ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει δεν έχει υπουργούς από την επαρχία. Μα αυτό είναι το κριτήριο, αν θα βάλω υπουργούς από το κέντρο ή από την επαρχία. Αναβάθμιση του κοινοβουλίου. Το κοινοβούλιο πρέπει να γίνει το θεσμικό αντίβαρο του πρωθυπουργικού συστήματος. Και θα προσθέσω το πιο σημαντικό. Εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού που προβλέπει δημοκρατική οργάνωση και διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων. Και το τελευταίο, 5% για την είσοδο στη Βουλή. Στη Γαλλία, στις προεδρικές εκλογές, εάν δεν συγκεντρώσεις το 5%, επιστρέφεις και την επιχορήγηση. Να υπάρχει ένας φραγμός πλέον στον κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος. Όλα αυτά πιστεύω ότι είναι το μπαζούκας.
1: Και σε όλους τους πικραμένους που θέλουν να κάνουν κόμμα, κύριε Κοντογιανόπουλε, νομίζοντας ότι η πολιτική είναι και εύκολο πράγμα. Δε, αυτό είναι και το πιο γελίο από όλα.
0: Λοιπόν. Θεωρώ ότι να ανοίξει το ζήτημα της επανίδυσης του πολιτικού συστήματος, ένα big bang του πολιτικού συστήματος, αναγεννητικό.
1: Μην το πείτε είναι... επανίδυση του κράτους όμως, το έχουμε δοκιμάσει αυτό.
0: Αυτό συγκεκριμένο.
1: Αυτό την επανίδυση του κράτους
0: και μπορεί να γίνει
1: δοκιμάσαμε στο Σιρατζίδικο, στο Μαναστηράκι.
0: Με απλό νόμο. Ναι. Και να αντιληφθούν οι βουλευτές ότι είναι υποχρέωσή τους, ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι είναι ο γεννήτρος της διαφθοράς. Δεν τα ξέρει ο κόσμος, Άρη. Σήμερα βλέπουμε όλα αυτά τα κομματικά επαγγελματικά στελέχη να αγωνίζονται να μπουν στην πολιτική. Να πάνε πού? Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό που θα πω τώρα. Από 1η-1η-13, με απόφαση της συγκυβέρνησης και απέτηση του Κουβέλη, καταργήθηκε η σύνταξη για τους βουλευτές. Καταργήθηκε. Όσοι είτε είναι βουλευτές μετά το 13, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι πρωθυπουργοί, δεν δικαιούνται και μια σύνταξη. Θα κάτσεις λοιπόν 20 χρόνια στη Βουλή και θα βγεις μετά στον αέρα, στον δρόμο? Και δεύτερη, με απόφαση της Ολομέλειας, με πρόταση του κυρίου Βούτση, αποσυνδέεται ο μισθός και η σύνταξη του βουλευτή από το μισθό και τη σύνταξη του Αρείου Πάγου, που είναι συνταγματική διάταξη, είναι το ΖΙΤΑ ψήφισμα του 1975, που είναι έχει καταργηθεί και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τολμήσει να επαναφέρει αυτά τα στοιχειώδη. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γιατί πάει κάποιος στην πολιτική? Είναι αυτονόητο γιατί πάει στην πολιτική. Για το μέλι της εξουσίας. Και όταν λέει ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ δεν δίνουμε κανένα σκάνδαλο. Μα δεν, και ο Τσοχατζόπουλος πριν γίνει υπουργός δεν ευθυνόταν, είχε καθαρά χέρια. Το θέμα είναι να κρίνεσαι όταν απομακρύνεσαι από το βάζος εξουσίας. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι με όπλο και όραμα ότι θα καταργήσω αυτό το σύνταγμα, το σύστημα, το απαξιωμένο. Αντιδρούν, τι λέει ο κόσμος, συμφωνεί. Αλλά δεν θα γίνει, διότι δεν συμφωνούν οι βουλευτές, οι παράγοντες, θα πάμε για την άλλη φορά. Συμφωνεί όμως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Και θυμίζω.
1: Θα τολμούσε να ρισκάρει πάνω σε αυτό ο πρωθυπουργός?
0: Λοιπόν, είναι ευθύνη. Άρη, αυτή είναι η ευθύνη του ηγέτη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής άλλαξε το καθεστώς σε βάρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη βάση της Νέας Δημοκρατίας ήταν η φιλοβασιλική. Ετόλμησε και το έκανε. Με τον έξυπνο τρόπο που το έκανε. Εδώ ζητάμε αλλαγή του πολιτικού συστήματος που το θέλει το λαό μαζί του. Όλο το λαό, όλων των κομμάτων. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρότασή μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που την διατυπώσατε και με όλο το περιβάλλον όπως το
0: τοποθετήσατε.
1: Να σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντογιανόπουλε. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζοντας η ΔΕΗ με το Fiber ότι παλιότερα δεν μπορούσαμε στο ίδιο το σπίτι, μέσα στο ίδιο γραφείο, να κάνουμε πολλές δουλειές μαζί. Τώρα λοιπόν άλλος κάνει αυτά που έχει τις δουλειές του μέσω της εγγυημένης υψηλής ταχύτητας 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Άλλος πάλι μπορεί να έχει και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας στον ίδιο χώρο με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Όλα αυτά στο day.gr. Κάθετος Fiber για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερή τηλεφωνία ταυτοχρόνως.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!

0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Θέματα. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα ηχητικό για το στο κλείσιμο για να δείτε τον ίδιον άνθρωπο με σε διαφορά 15 ημερών το πολύ. Πώς ακριβώς τοποθετείται στην ίδια, στο ίδιο ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε καμιά φορά, γιατί υπάρχει η ομάδα αλήθειας η οποία μας προσφέρει αυτήν την δυνατότητα. Λοιπόν, έρχεται στον Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Έρχεται στον Sky, νομίζω είναι στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και μας λέει τα εξής που υπενθυμίζει η ομάδα αλήθειας στο βίντεο.
10: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
11: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είπε εδώ, ότι αναγκάστηκα να συγκυβερνήσω με ένα κόμμα δεξιάς. Κατεβαίνει στην Κρήτη να αντιμετωπίσει τον Ανδρουλάκη στις 13 Οκτωβρίου του 26. Και τι λέει.
11: Συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
9: Μπορεί να εμπιστευτεί σε έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος με διαφορά 15 ημερών σε δύο κανάλια λέει διαφορετικά πράγματα, ενώ ξέρει ότι στο τέλος θα ρεζιλευτεί κιόλας και θα ξεφτυλιστεί? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Ποια βαθιά απελπισία τον κινεί να κάνει πολιτική αναλεπτό, αλλάζοντας αναλεπτό τον ίδιο τον εαυτό. Και αυτός μεθαύριο θέλει να έρθει και μας λέει ότι ελάτε ψηφίστε με να κυβερνήσω. Ο ίδιος άνθρωπος σε διαφορά 15 ημερών, τη μια φορά υποχρεώθηκε να συγκυβερνήσω με τη δεξιά. Στην Κρήτη δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά, ποτέ δεν ξέρω κανέναν, γιατί θεωρεί τους κριτικούς ηλίθιους προφανώς. Έτσι δεν είναι, φαντάζομαι. Αυτό δεν κάνει. Πόσο βαθιά προσβλητικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος να λέει κατάμουτρα ψέματα. Βέβαια τώρα το ότι μένουν παγωτό οι συνάδελφοι στο Κρήτη TV, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι να σας πω, όσοι παρακολουθείτε Κρήτη TV ή όπως μου λέτε σιγά μην τους βλέπουμε, αλλά γι' αυτό ακούμε Sky πρωί πρωί. Λοιπόν, κύριε Γκαβέλα, ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας είναι δικηγόρος, έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, πείτε την παρακαλώ σε ένα λεπτό που έχουμε τη διάθεσή σας.
12: Καλημέρα κύριε Βορτσέλε.
9: Καλημέρα σας.
12: Κοιτάξτε, συνδιοργανώνει η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχωμένων Δικηγόρων, της οποίας εντελώ αυτή την περίοδο πρόεδρος, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Νάπολη, τον Δικηγορικό Σύλλογο Μιλάνο, τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας και την Ένωση Ποινικολόγων Ιταλίας, στη Νάπολη, στο Καστέλο Καπουάνο, συνέδριο με θέμα οργανωμένο έγκλημα και νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Πρόκειται για το πρώτο διεθνές συνέδριο επιστημονικών ενώσεων και εξωστρέφειας επιστημονικών ενώσεων από την Ελλάδα με δικηγορικούς συλλόγους του εξωτερικού, και θεωρούσα ότι είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να το γνωρίζει και ο κόσμος που ακούει, ότι προσπαθούμε να συνδέουμε την επιστημοσύνη και με τα λιωθώτα στην Ελλάδα και με τα όσα ισχύουν στο εξωτερικό, για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη δικαιοσύνη και την απονομή της καλύτερη.
9: Πολύ ωραία. Και μάλιστα με συναδέλφους σας οι οποίοι ξέρουν, από οργανωμένο έγκλημα.
12: Και κοιτάξτε, αν κάπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι βρίσκεται η κοιτίδα του οργανωμένου εγκλήματος, νομίζουμε ότι είναι ο συγκεκριμένος χώρος. Τώρα το οργανωμένο έγκλημα παλιότερα ήταν έτσι μόνο στα βία εγκλήματα. Βλέπουμε ότι αρχίζει και μεταλλάσσεται. Διεισδύει και στο οικονομικό έγκλημα, στο φορολογικό έγκλημα, ξέρετε, διαδικτυακό έγκλημα, αποκτά και άλλες διαστάσεις πλέον.
9: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία κύριε Καβέλα, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας. Τώρα στην τηλεόραση του Sky ο Μανώλης Κωστίδης έχει εξασφαλίσει βίντεο από τις πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη, από τις καταιγίδες, αποτέλεσμα των σφοδών καταιγίδων, και το πώς ακριβώς σκοτώνεται και ο νεαρός, ο οποίος μάλλον περπατάει εξυπόλυτος στα νερά, εκεί που υπάρχει και καλώδιο ηλεκτρικό από ό,τι φαίνεται, και δυστυχώς όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, τον χτυπάει η εκένωση ηλεκτρική και γι' αυτό πέφτει και νεκρός. Το ηλεκτρικό ρεύμα και πέφτει νεκρός. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και αυτό το πρωινό. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω εσάς, κύριε Στέλιο Μαυράκη. Ο κύριος Μαυράκης είναι μεταλλογλύπτης χαράκτης, καθηγητής παραδοσιακών τεχνών Δήμου Αθηναίων και τεχνικός σύμβουλος ομάδας αρχιτεκτώνων, μέλος εταιρείας γραμμάτων και τεχνών Πειραιά, για το πολύ ωραίο έργο που φτιάξατε ως μεταλλογλύπτης. Ευχαριστώ πολύ για το ωραίο σας δώρο, κύριε Στέλιο Μαυράκη. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Κυρίες και κύριοι, μετά το Δελτίο Ειδήσεων μαζί σας ο Αντώνης Αντζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης. Καλημέρα σας.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή.
14: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να
15: διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
16: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
17: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
16: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
17: Ανακατασκευές,
16: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
17: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
16: Έλεγχος air condition.
17: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
16: Μπαταρίες παντός τύπου.
17: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
16: Smart,
17: Ford,
16: Opel
17: και BMW.
16: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
17: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
17: Τηλέφωνο 26710 28963
16: και κινητό 6977 421078.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Marketos.
17: Το Team των απαιτητικών.
18: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: Κόσμος 96,5.
20: Η ώρα είναι 10.
21: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
19: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
22: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδηλα Αναλυτή. Στην ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα καταδικάστηκε ο 29χρονος για τον ξυλοδαρμό του 35χρονου διανομέα στο Αργοστόλι τον Ιούλιο του 2025. Το δικαστήριο αναγνώρισε την ειλικρινή μεταμέλειά του, ενώ αθώωσε τον 19χρονο συγκατηγορούμενό του, για τον οποίο το θύμα ξεκαθάρισε ότι δεν συμμετείχε στην επίθεση. Ο διανομέας είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα στη Γνάθο, ενώ 4 ακόμη κατηγορούμενοι θα δικαστούν χωριστά από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Κεφαλονιάς. Η Διεθνής Αεροπορική Κίνηση της Κεφαλονιάς κατέγραψε αύξηση 10,5% στο 7μηνο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου, με 405.000 αφήξεις έναντι 366.000 αφήξεων το 2025. Τον Σεπτέμβριο οι αφήξεις από το εξωτερικό έφτασαν τις 70.000, αυξημένες κατά 12,8%, με το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμένει η κυριαρχή αγορά. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν η Ουγγαρία και η Ρουμανία, ενώ το μερίδιο της Βρετανικής αγοράς υποχώρησε στο 57,4%, καθώς ενισχύθηκαν οι υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης της στέγης στο πρώτο νηπιαγωγείο Αργοστολίου, με τον Δήμο να δημοσιοποιεί φωτογραφίες από το εργοτάξιο. Στο σημείο εργάζονται συνεργεία πάνω στην κεραμοσκεπή, με την παρέμβαση να στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης του σχολικού κτηρίου. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα είχε τη Δευτέρα ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος με αντικείμενο δύο σημαντικά οδικά έργα της Κεφαλονιάς. Για τον οδικό άξονα Αργοστόλη Πόρος προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, οι αδειοδοτήσεις και τα τεύχη δημοπράτησης. Στόχος είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης και χρηματοδότησης, καθώς το έργο εντάσσεται στο σχεδιασμό υποδομών για την περίοδο 27-30. Όσον αφορά το δρόμο Διβαράτα Μύρτος, έχει υπογραφεί η σύμβαση με το Δήμο Σάμις και την ανάδοχο εταιρεία, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου. Εγκαινιάστηκε στις Βρυξέλλες στις 13 Οκτωβρίου το ανακαινισμένο γραφείο της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο νέος αυτοδιοικητικός κόμβος στοχεύει στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων, στην προώθηση της νησιωτικότητας και στην ανάπτυξη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς θεσμούς και φορείς. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής χαρακτήρισε το γραφείο σπίτι της αυτοδιοίκησης και των επιμελητηρίων, με στόχο τη διασύνδεση των νησιών με ευρωπαϊκά προγράμματα και ευκαιρίες χρηματοδότησης. Το Αργοστόλι υποδέχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το Παγκόσμιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Backyard Ultra. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διεθνή διοργάνωση με 15 μελή εθνική ομάδα κορυφαίων δρομέων. Συνολικά 73 χώρες και 73 εθνικές ομάδες θα λάβουν μέρος στη μεγάλη δοκιμασία αντοχής. Οι αθλητές θα αγωνιστούν σε διαδοχικούς κύκλους των 6.706 μέτρων μέχρι να δειχθούν οι ομάδες που θα αντέξουν περισσότερο. Το Κεφαλόνια Backyard Ultra φέρνει την Κεφαλονιά στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις υπεραντοχής. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
0: Κόσμος 96,5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
23: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
23: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
24: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
25: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
26: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Σταθέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
28: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
27: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
28: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
29: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
31: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 το τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
30: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Θέλω να μου απαντήσεις, Αντώνη, με το χέρι στην καρδιά. Μετά
1: πάντα,
0: τα όσα
1: πάντα,
0: έχουν
1: πάντα,
0: γίνει.
1: Πάντα.
0: Μετά τα όσα έχουν γίνει με τον Ντόρσεϊ και τον Ολυμπιακό, μήπως έχεις αναθεωρήσει την άποψή σου για τη δήλωση της Ελεονόρας Μελέτη για το μπούλινγκ που δέχονται οι εργοδότες?
1: Ξεκάθαρα, ζητώ συγγνώμη για ό,τι έχω πει για το βιντεάκι. Τάιλερ Ντόρσεϊ, εργαζόμενος, ο οποίος αδικήθηκε και με μία ανάρτηση τον στείλαν σπίτι του.
0: Και ο οποίος απαιτεί ή νέο συμβόλαιο και πολύ περισσότερα λεφτά, ή σου λέει δεν παίζω παρότι έχω συμβόλαιο. Είδες που η Ελεονόρα Μελέτη έβλεπε μπροστά.
1: Έκανε μπούλινγκ. Έχει...
0: Προφανώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχεις αλλάξει άποψη λοιπόν για την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας?
1: Παίρνει μόνο 3,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τι να λέμε. Πήγε και έκανε μπούλινγκ γιατί τους λέει έχετε, εξαρτάστε από μένα, σας βάζω καλάθια.
0: Φίλε μου, αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό ακριβώς εννοούσε.
0: Ξέρεις πως οι εργοδότες ζουν αυτό το βάσανο που ζουν οι Αγγελόπουλοι αυτή τη στιγμή?
1: Έβλεπε μακριά.
0: Έβλεπε, όχι, έχει εμπειρία από το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, Αντώνη.
1: Μήπως μιλούσε μόνο για τον μπάσκετ, μιλούσε για τον αθλητισμό και αυτό επίσης δεν καταλάβαμε, ούτε αυτό δεν καταλάβαμε.
0: Εγώ βλέπω ότι δεν πέρασαν λίγες μέρες και επιβεβαιώθηκε. Και εμείς εδώ καθόμασταν, ειρωνευόμασταν αυτή τη δήλωσή της, της κάναμε κριτική, ορίστε τα αποτελέσματα.
1: Τι άνθρωποι. Ούτε ένα πουλάκι να πάω να βάλουμε πετρέλαιο από σήμερα... Γρήγορα, γιατί δεν ξέρεις θα γυρίσει 15 μέρες.
0: Και δεν αποτελεί δικαιολογία για τον Ντόρσεϊ, γιατί έχει πέσει τόσο η τιμή του πετρελαίου, που δεν είναι ότι θέλει και καινούριο συμβόλαιο γιατί δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο.
1: Ναι, το έχει πέσει τόσο, εντάξει, μην το λες έτσι, γιατί μας ακούνε άνθρωποι.
0: Από το αναμενόμενο.
1: Πέρυσι το... άνοιξε στο 1,10. Οπότε
0: ναι, έχουν γίνει και ένας πόλεμος από τότε. Θέλω να πούμε το τι θα μπορούσε να γίνει. Μην είναι μία τιμή που μαζί με το επίδομα θέρμανση που δικαιούνται αρκετοί.
1: Καλά, θα μπορούσε να μην κάνει και τίποτα η κυβέρνηση όπως το
0: θέτεις. Όχι, εσύ. Γιατί πρέπει να πάμε στα άκρα.
1: Όχι, δεν πάω στα άκρα. Αλλά...
0: Μπορούσε να ανοίξει τα 90 λεπτά.
1: Δεν βάζει εύκολα κανείς στο 1,55 και ξέροντας ότι θα γίνει χαμός, μπορεί να μην προλάβει και σε 15 μέρες θα πάει 1,65.
0: Ο Ντόρσεϊ μπορεί να βάλει είπα εύκολα.
1: Ο Ντόρσεϊ μπορεί να βάλει εύκολα.
0: Θα συμφωνήσει και με αυτό.
1: Στον Μπάουκ να πάει, που θα είναι βόρεια και θα κρυώνει πιο πολύ.
0: Γι' αυτό εκεί θα πάρει και περισσότερα.
1: Θα πάρει επιδότηση.
0: Κοιτάξτε, συνδυαστικά το επίδομα και αυτό θα πάνε στο ένα. Υπολογίζεται ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 1,40 η τελική τιμή για κάποιον που παίρνει και το επίδομα. Είναι και πολλοί που δεν παίρνουν το επίδομα. Αλλά τώρα είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Που δεν είναι πλούσιοι.
0: Είναι αυτό ακριβώς. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αν στην Ελλάδα θεωρούμε κάποιον ότι δεν έχει ανάγκη καμία παροχή και μόνο πληρώνει με τους φόρους του τις παροχές που παίρνουν άλλοι και τον θεωρούμε πλούσιο. Ενώ δεν είναι πρακτικά.
1: Εγώ πιστεύω στην ευελιξία και στην προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιμένω καλά νέα σήμερα το βράδυ, Γιάννη, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Αν αργήσουν, κοιμήσου. Μην ξενυχτήσεις όλο το βράδυ, γιατί μερικές φορές αργούνε, μωρέ.
1: Όχι, θα πάει λίγη Παρασκευή, μας έλεγε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που είναι εκεί σήμερα για μας, για το Sky. Οπότε θα μας ενημερώνει όλη τη μέρα.
0: Ναι, μην ζήσεις με το άγχος αυτό όμως. Να, λίγο... να έχεις όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
1: Θα έχουμε αύριο το μεσημέρι συνέντευξη τύπου.
0: Λογικά, ναι, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, μετά από κάθε συνεδρία, αλλά και το εκεί τη σημασία έχει τι θα πούνε και στις δηλώσεις τους και η Φόντερ Λάιν, η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Κώστα.
1: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, ακριβώς στη μέση του Οκτώβρη, 15 του μήνα, ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζελέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα σκατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να ακούσουμε τα ηχητικά μας όπως κάθε μέρα και να αναλύσουμε και την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου. Στο 210-4800-170-174 σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη και στο Viber βεβαίως 6981231003. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάν.
0: Και ο Γιάννης στέλνει μήνυμα 1,47 μόλις παρήγγειλε 600 λίτρα νότια προάστια Αθήνα.
1: Μπράβο Γιάννη. Πόσα παρήγγειλε να μας πει?
0: 600 λίτρα.
1: 600 λίτρα. 600 λίτρα.
0: Λέει.
1: Μάλιστα. Εγώ 600 λίτρα σκέφτομαι να παραγγείλω για την πολυκατοικία. Εντελώς τυχαία. Αυτό υπολόγιζα σήμερα. Πόσο θα πάει?
0: Εγώ έχω να παραγγείλω για τη μάνα μου στην Αρκαδία. Οπότε όσο χωρέσει. Ευτυχώς είναι μικρός καυστήρας.
1: Εγώ έχω από πέρυσι. Έχω δύο τιμές από πέρυσι. Μία 1,1 και η άλλη 1,2 νομίζω.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά τα λες συνέχεια γιατί ακούν από την πολυκατοικία την εκπομπή και θες να σε ξαναψηφίσουν σε εκλογές για διαχειριστή.
1: Θέλω να φύγω από διαχειριστής πολύ πριν την ώρα μου.
0: Με αυτά που λες.
1: Είναι το χειρότερό μου.
0: Εγώ σκέφτομαι αυτές τις μέρες ότι μαζεύεις ψήφους για να ξαναβγεις διαχειριστής.
1: Κοίταξε, άμα το πάμε επιπληρωμή, ναι, θα ξαναβγω διαχειριστής. Γιατί έχω αφήσει και έργο πίσω μου. Έχω φτιάξει το θηροτηλέφωνο. Έχω κάνει. Η Ιωάννα τα έχει κάνει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σταυρώστε τον.
1: Θα μιλήσω στην πολυκατοικία μου. Έλα, πάμε στον εξώστη. Έφυγες πάλι.
0: Πάμε, πάμε.
1: Νίκος Ανδρουλάκης, χτες εδώ στο Sky, στο Γιώργο Μουρούτη και στο Δημήτρη Στούμπο. Πασόκ, πρώτο, κάνουμε κυβέρνηση.
2: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
3: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, σε τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Είναι προφανές.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό που απάντησε στην ερώτηση του Γιώργου Μουρούτη. Mm-hmm. Πρωθυπουργός, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Προφανώς, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Νίκος Ανδρουλάκης, τον Τσίπρα τον κάνει υπουργό.
0: Αυτά.
1: Ποιο υπουργείο θα το δίδες, Γιάννη?
0: Του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Κανα αγροτική ανάπτυξη θα πεις τώρα εσύ. Κανα τουρισμού θα πεις εσύ τώρα.
0: Καταρχάς, αν έχει χιούμορ Ανδρουλάκης, θα το δώσω στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Θα γίνει χαμός. Βέβαια, εγώ κρατάω αυτό που είπε. Πρωθυπουργός, αρχηγός του πρώτου κόμματος. Αυτά, όσοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις, να τις θυμούνται.
1: Μην αρχίζουν μετά και λένε.
0: Και την ημέρα που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών. Μην αρχίσουν εκεί, μα μου σου του.
1: Στο δεν μ' αρέσει,
0: δεν μ' αρέσει ο Μητσοτάκης, μου ξυνίζει ο Μητσοτάκης, μα αυτό, μα εκείνο. Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εγώ το λέω γιατί κυκλοφορούν πολλά σενάρια όλους αυτούς τους μήνες. Και ναι, ίσως να κάνουμε κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Νομίζω ήταν και σοβαρή απάντηση του κ. Ανδρουλάκη. Απλώς να τη θυμάται, να τη θυμούνται όλοι αυτή την απάντηση όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή.
1: Και πολλά σενάρια που εκτιμούν ότι θα πιεστεί πολύ ο Νίκος Ανδρουλάκης αν έρθει τρίτος τελικά να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, Γιάννη, αυτά τα βρει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, αν είναι χαμηλό το ποσοστό του Μητσοτάκη και αρχίσει η εσωτερική μουρμούρα μετά για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
0: Αυτό θα το δούμε τότε.
1: Και προβλέπω δεύτερες κάλπες κατευθείαν.
0: Καλά. Αυτό θα το δούμε τότε. Αλλά αν τώρα, ακόμη και 27 που λες εσύ έχει ο Μητσοτάκης και ο δεύτερος έχει 14.
1: 26,8 είπα.
0: Και ο δεύτερος έχει 14.
1: Να λιώνεις αυτό που λέω.
0: Εντάξει, ωραία. Και αν ο δεύτερος, είναι πάνω από 10 μονάδες πίσω, είναι στο 15, άντε πες του φύγε. Που έχει ρίξει 11 μονάδες στο δεύτερο μετά από 2 τετραετίες. Μήπως να ακούσουμε και το δεύτερο τι λέει.
1: Για να ακούσουμε τον δεύτερο μέχρι τώρα τι λέει.
4: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Θέλω να γνωρίσω τον επικεφαλής της εταιρείας του rebranding που μέσα από το υστέρημα του Αλέξη Τσίπρα πληρώθηκε άδρα για να του κάνει το rebranding και ο Αλέξης Τσίπρας τον γκρεμίζει έτσι τόσο απλά.
1: Καταρχάς θέλω να σου πω ότι ακούμε συνέχεια και σήμερα υπάρχουν πολλές στελέχη που βγήκαν οι Κουφονικολάκου και είπαν ότι λάθος ήταν του κρατερού. Θέλουν να ρίξουν τους τόνους. Και πάει ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ δεν έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που εννοούν ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο για σύμπραξη με την δεξιά και πήρε πολύ πάλι. Εσύ βέβαια μείνεις στην πρώτη δήλωση, δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
0: Τα παίρνουμε και τα δύο και τα συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Ναι. Πρέπει να κάνει ένα διαχωρισμό. Τι εννοεί η δεξιά. Είναι βασικό.
0: Μήπως έπρεπε να το ρωτήσουν αν συνεργάστηκε ποτέ με την άκρα δεξιά.
1: Ναι, γιατί αυτό ήταν καρφί για το Ανδρουλάκη και για το Πασόκ που συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πότε είχε έρθει εδώ στο σήμερα στον Δημήτρη Κονόμου και τον Γιάννη Πιταρά ο κ. Τσίπρας?
1: Πριν 10 μέρες.
0: 10-15 μέρες μάξιμου.
1: Ναι.
0: Τι είχε πει τότε?
5: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
4: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
0: Δεν θυμάται τι έχει πει πριν 15 μέρες.
1: Σιγιάννη είπε, με ένα κόμμα της δεξιάς, είπε για τον Καμένο. Το ένα αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να είναι πιο σαφής, πιο συγκεκριμένος. Αλλιώς παρεξηγούνται αυτά.
0: Καταρχάς, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό του Τσίπρα με τον Καμένο που τον ξέχασε, δεν κυβερνήσει ποτέ με τη δεξιά. Τραμπ Γκιλφόιλ.
1: Με το.
0: Που λέει ο Τραμπ.
1: Και πολύ καλά.
0: Έλεγε την αποθέωνε στο Λευκό Οίκο στη γιορτή τη 25η Μαρτίου, την εθνική μα εορτή. Και τώρα λέει, ήταν μία που τα είχε με το γιο μου. Ναι, έτσι θα έλεγε για τον Καμένο.
1: Βγαίνανε έξω.
0: Ήταν ένα που έκανε παρέα με τον παπά, θα λέει ο Τσίπρας.

0: μαζεύει υποψηφίο ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι.
1: Ό,τι καλύτερο κυκλοφόρει.
0: Ναι, για να πάμε να ακούσουμε.
2: Προφανώς θα το κάνει υποτιμώντας το, αλλά θα πρέπει και ο κάμεραμαν να νιώθει το ίδιο, που πήρε μέρος στον Bachelor και ο σκηνοθέτης. Να πούμε κιόλας ότι ο κόσμος που το έβλεπε είναι όλοι κακώς το έβλεπαν. Δηλαδή να υποτιμήσουμε και το 20-30% των ανθρώπων που το βλέπαν.
0: Αλέξη Παπάς. Τον έχουν ξαναπέξει τον Αλέξη Παπά εδώ. Ναι. Έτσι, θα γίνει για τους αγαπημένους μας.
1: Και τον ρωτάνε με τον κύριο Σαμαρά και τα λοιπά. Ναι, λέει, συζητάμε, προχωράει το κόμμα. Και του λένε, αν σου κάνουν κριτική που ήσουν στο Bachelor, το Survivor, αυτά. Και αρχίζει και λέει αυτά που ακούσαμε στο ηχητικό.
0: Ναι, γιατί και ο κάμεραμαν το ίδιο είναι. Που αυτός πρωταγωνιστούσε στο Bachelor και ο σκηνοθέτης είναι το ίδιο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή υπάρχει μια εξίσωση.
1: Και επίσης, ούτε ο κάμεραμαν, ούτε ο σκηνοθέτης, τώρα δεν ξέρω από αυτούς που το βλέπανε, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι το βλέπανε, θα είναι υποψήφιοι.
0: Και επίσης αυτοί που το βλέπανε δεν ήταν στο 30%. Δεν θυμάμαι τι ακροαματικότητες επίσης.
1: Σωστό. Αλλά δεν είναι αυτοί που ανέφερε ο καμεραμάνος και δεν θα είναι υποψήφιοι με κάποιο κόμμα να θέλουν να γίνουν βουλευτές για να το συγκρίνουμε.
0: Γενικότερα πάει πολύ καλά το πράγμα, γιατί σου θυμίζω και η Νέα Δημοκρατία έχει ανακοινώσει το Σκουλό που συμμετείχε στο GNTM, στο My Style Rocks. Οπότε μπαίνει πολύ η ελληνική showbiz στα πράγματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Κοίτα, ψηφοδέλτια χωρίς showbiz.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και στην Ευρωβουλή και στην Ελληνική Βουλή.
1: Καλά, στην Ευρωβουλή είναι και θέμα εξαγωγής κουλτούρας και πολιτισμού.
0: Και έχουμε εδώ παραταξιακό πόλεμο στην αριστερά. Σιριζέοι εναντίον πρώην Σιριζέων.
1: Πρωτότυπο.
0: Το είπαν και το έκαναν οι άλλοι, έτσι. Σου λέει, σου δίνω μια εβδομάδα διορία, παρετήσου, δεν παρετήσε. Θα σου βγάλω εγώ βιντεάκια που ζητούσες από αυτούς που έφυγαν κυρίως τότε για τον Κασελάκη, Νοέμβριο του 24, να παρετηθούν.
1: Θα σε ξεφτυλίσω δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: και το έκαναν.
3: Ανώθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής.
4: Οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο.
5: Οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
6: Αν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα παρέδιδα την έδρα μου.
7: Οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Παραδίδονται οι έδρες.
0: Και γενικά δεν υπήρχε σχολιασμός αυτό. Απλώς βγήκε από το περιβάλλον της Γεροβασίλη μια διαρροή που λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε. Αυτοί που έχουν μείνει πίσω είναι παιδιά του Κασελάκη. Άρα λοιπόν, εγώ δεν σας αναγνωρίζω.
1: Εντάξει. Δεν πείθει. Και γενικώς τώρα. Και ο Φάμελος, πρώτος ήταν ο Φάμελος.
0: Δεν πείθει τώρα, γιατί ζητούσαν τις έδρες. Ό,τι και καλά κάναν και τις ζητούσαν. Και τώρα τις ζητάνε οι άλλοι. Λογικό είναι. Δώστε τες, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Και
1: τώρα αυτή είναι και στη μέση. Απ' τη μία, τους έχει εγκλωβίσει ο Τσίπρας ένα πράγμα για να τους πάρει στο κόμμα. Δεν θα τους πάρει με τι όρους θα τους πάρει. Απ' την άλλη, οι άλλοι τους διαπομπεύουν με αυτόν τον τρόπο και τους ξεφτιλίζουν και κάθονται στη μέση και τους δίνουν και οι δύο πλευρές.
0: Εδώ παίζει πολύ μεγάλο παρασκήνιο, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχει ανεξάρτητος βουλευτής επαρχίας που ήδη έχει δυσαρεστηθεί από συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα άτομα που βλέπουν ότι μπαίνουν σε ψηφοδέλτιο και σου λέει αυτή η πρόγνωση.
1: Της Ελλάς εννοείς.
0: Της Ελλάς. Εγώ θα πάω να μπω, οπότε υπάρχει πρόβλημα και δεν το αποφασίζει ακόμα. Θα το αποφασίσουν βέβαια. Δύο έχω στο μυαλό μου από δάφτους. Και βέβαια θα έχουμε παρέτηση.
1: Επαρχίας και οι δύο. Επαρχίας και οι δύο.
0: Περιφέρειας, ναι. Θα έχουμε παρέτηση μέσα στον Οκτώβριο, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κάποιος από αυτούς που ακούσαμε στο ηχητικό.
0: Όχι, όχι. Και θεωρώ ότι και κάποιοι θα έρθουν πιο μπροστά. Αυτοί που θα μείνουν τελευταίοι, αυτές που θα μείνουν τελευταίοι, όπως μαθαίνω, είναι Γεροβασίλη Τσαπανίδου.
1: Δεν δίνουν έδρα με τίποτα.
0: Θα τη δώσουν κάποια στιγμή, αλλά το κρατάνε λίγο.
1: Όταν προκύψει εκλογή στο Μητσοτάκη, θα κλείσει η Βουλή, τότε έτσι κι αλλιώς.
0: Σκέψω όμως λίγο.
1: Τσαπανίδου, συγγνώμη, θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί να μην πάει.
1: Όχι, ρωτάω, σου ρωτάω.
0: Ναι, λογικά θα πάει στον Αλέξ Τσίπρα. Η Τσαπανίδου, σου θυμίζω, είναι βουλευτής επικρατείας. Αν παραιτηθεί, υπάρχουν άλλοι 2-3 από κάτω που λογικά δεν θα πάρουν την έδρα. Και ποιος θα την πάρει?
1: Ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Θα γίνει βουλευτής. Πριν περάσει. περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων. Να σας πούμε, φαντάσου ένα παιχνίδι, πόσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
10: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
11: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
10: Μην το χάσετε.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
22: Κόσμος 96,5.
23: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
24: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
23: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
24: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
25: Ένα χαμόγελο.
2: Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Φωνή μαζί μου, μόνο ότι η ΠΕΚΣ πάει στον Αλέξη με τέτοια γνώση, λέει, και εγγλέζικα είναι ο καταλληλότερος. Βέβαια ο Κυρλίκος λέει ότι θα τον έβαζα στο εργασίας.
0: Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω θα είναι δίλημα αν έρθει πρώτος ο Ανδρουλάκης, όπως έγινε αυτή η ερώτηση χτες εδώ στο Sky, πώς θα αξιοποιήσει τον αρχηγό του τρίτου κόμματος, φαντάζομαι. Για να τυράχει τη Νέα Δημοκρατία, τρίτη δεν νομίζω.
1: Και βλέπω και μια αγωνία από τον Σωτήρη για το πού θα πάει ο κύριος Αντώναρος. Δεν έχει σημασία. Ο κύριος Αντώναρος και μόνος του προσφέρει πολλά. Και καλεσμένος σήμερα στον εξώστη είναι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Σχοινά, καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας δύο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και με αυτή η ενεργειακή κρίση με την οποία ζούμε επηρεάζει πάρα πολύ και τον πρωτογενή τομέα. Ακούσαμε χθες από τον κύριο Μητσοτάκη ότι 1 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση του αγροτικού πετρελαίου χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσει η διάθεση τους αγρότες?
5: Ναι, η απάντηση σε αυτό είναι θα είμαστε έτοιμοι. Είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού από πέρσι ότι από 1 Νοεμβρίου το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο θα πάει στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο η πολιτεία πρέπει τώρα να υλοποιήσει. Είναι κάτι που θα ελαφρύνει σημαντικά τον κόσμο της παραγωγής, ειδικά σε μια εποχή που τα κόστη είναι στα ύψη, όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την Ευρώπη. Και ετοιμαζόμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε τις λεπτομέρειες την επόμενη εβδομάδα σε χρόνο έγκαιρο για την 1η Νοεμβρίου.
1: Επειδή είστε σε συνεχή επαφή με τους αγρότες και τον αγροτικό κόσμο, αρκεί αυτό για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που υπάρχουν? Γιατί είχαμε δει να συσσωρεύονται προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και τώρα έρχεται και το κόστος ενέργειας. Αρκεί αυτή η εξάλληψη του ειδικού φόρου κατανάλωσης για να ανταπεξέλθουν συνολικά στα κόστη, γιατί είναι και τα λιπάσματα, όπως ξέρετε, που έχουν επηρεαστεί από τόσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς, είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προστίθενται στο κόστος παραγωγής?
5: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν αρκεί, αλλά ας μην γελιόμαστε, θα είναι μια πολύ βαθιά ανάσα. Θα είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση, είναι ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου της χώρας, το οποίο ορίμασε και το οποίο φτάνει, πιστεύω, στη σωστή στιγμή. Από μόνο του δεν θα είναι αρκετό, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικό. Τα λοιπάσματα, να θυμίσω ότι ήδη έχουμε διαθέσει μέχρι τώρα 61 εκατομμύρια ευρώ για λοιπάσματα, 20 εκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους που βρήκαμε από τις Βρυξέλλες, συν 41 εθνικούς πόρους, που απορρόφησαν κάπως το πρώτο κύμα αύξησης. Αγωνιζόμαστε, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μεγάλα σχέδια βελτίωσης με πόρους ενωσιακούς που θα επιτρέψουν στους παραγωγούς να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, τις εγκαταστάσεις τους. Έχουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουμε τις νέες πληρωμές του ΟΣΔΕ που η ΑΔΕ ετοιμάζει το αργότερο μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Δηλαδή δουλεύουμε σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα εργοτάξια. έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική παραγωγή να αντιμετωπίσει αυτό το δύσκολο χειμώνα.
0: Κύριε Σκηνά, με τους αλείς πώς ακριβώς σκοπεύετε να κινηθείτε?
5: Με τους αλείς, πώς να το πω τώρα, το είπαμε, το κάναμε, έτσι. Δεσμευτήκαμε και ο Πρωθυπουργός στη Χαλκιδική και εγώ σε μια συνάντηση δύο ώρων που είχα μαζί τους, ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα, το κάναμε χτες, το ανακοινώσαμε, πέρα από την ενίσχυση που είχαμε ήδη αναγγείλει για 32 λεπτά το λίτρο για το αλλιευτικό πετρέλαιο, χτες ανακοινώσαμε ότι αυτό το ανεβάζουμε στα 40 λεπτά το λίτρο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Συν βρήκαμε, ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού, και 15 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον που θα τους δώσουμε για τις ζημιές που έχουν στα δίκτυα τους από τα θηλαστικά. Κάνουμε δηλαδή, εξαντλούμε κάθε περιθώριο έτσι ώστε οι Έλληνες ψαράδες να γυρίσουν στη θάλασσα και να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν τόσο καλά.
1: Εκτιμάτε από τις επαφές που έχετε ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής θα φτάσει και στο ράφι?
5: Κοιτάξτε, ζούμε σε ελεύθερες οικονομίες. Αναπόφευκτα οι εφοδιαστικές αλυσίδες δεν έχουν στεγανά από τη μια φάση της παραγωγής και διακίνησης στην άλλη. Σίγουρα υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, επιμόλυνση του υψηλού κόστους από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Εκεί πρέπει να λειτουργήσουν και οι μηχανισμοί της αγοράς. Εγώ είμαι υπεύθυνος για την παραγωγή, όχι για την αγορά, αλλά είμαστε όλη η κυβέρνηση σε άμεση επαφή, έτσι ώστε η οποιαδήποτε αύξηση του κόστους να μην περνάει αυτόματα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Πιστεύω αυτό είναι άδικο και για τον καταναλωτή και για τον παραγωγό.
0: Σε όλα αυτά τα οποία ανακοινώσατε και χθες, επειδή σήμερα έχει και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καταλαβαίνουμε πως ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να πετύχει ό,τι περισσότερο μπορεί, μια ευελιξία. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα?
5: Κοιτάξτε, ήμουνα μέλος του Κολεγίου των Επιτρόπων στις πολύ δύσκολες στιγμές της πανδημίας, του COVID, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρέπει να μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές σας ότι οι καλύτερες στιγμές της Ευρώπης έρχονται στα δύσκολα και ότι ο μεγάλος εχθρός της Ευρώπης είναι ο ευδαιμονισμός και η αταραξία. Τώρα ζούμε σε ένα πολύ δύσκολο ενεργειακό χειμώνα με μεγάλες πιέσεις γεωπολιτικές από παντού και αυτή η σύνοδος κορυφής που ξεκινάει σήμερα πρέπει να πετύχει, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή η Ευρώπη έχει δείξει ότι εδώ τα καταφέρνει στα δύσκολα. Δεν θα είναι εύκολη μάχη για τον Πρωθυπουργό, γιατί μαζεύονται πολλά εκεί στην ατζέντα, όχι μόνο οι ελαφρύνσεις για το ενεργειακό, αλλά και κορυφώνεται η διαπραγμάτευση για το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό των επόμενων 6 ετών, που και εκεί παραδοσιακά υπάρχει σύγκρουση. Θα είναι μακριά η νύχτα, προβλέπω σήμερα, αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός με το κύρος του και την πολύ δυνατή έτσι έξωθεν μαρτυρία που έχει στους εταίρους, νομίζω θα τα καταφέρει.
1: Πιστεύετε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να φτάσει σε μια συμφωνία? Γιατί το λέω, γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε τόσο ως προς τις οροφές δαπανών, όσο ως προς την αξιοποίηση του πλεονάζοντος ΦΠΑ, είναι μάλλον αρνητικά. Η κρίση ομολόγων έχει τρομάξει τις χώρες του Βορρά και ειδικά τις χώρες οι οποίες είναι μέσα σε αυτή την δίνη και φαίνεται διστακτική πολύ η Ευρώπη να πάρει μέτρα τα οποία ακούγοντας χθες τον Πρωθυπουργό από τη Λάρισα, αν δεν τα πάρει και αν δεν ενισχύσει πολίτες και επιχειρήσεις, κινδυνεύει να πέσει στα δίχτυα του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα πακέτο το οποίο μπορεί να προσφέρει στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσει μια ανάσα στις χώρες να διαχειριστούν την κρίση?
5: Ναι, συμφωνώ με τη διάγνωσή σας, η οποία επισημαίνει τις πρωτοφανείς δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν πιστικές και επαρκείς πολιτικές απαντήσεις σε όλα αυτά. Στην ενέργεια, ας πούμε, πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει να χτίζει μια στρατηγική αυτονομία σε όλο το εύρος των ενεργειακών της πολιτικών, χωρίς όμως να αμελεί το τώρα, το άμεσο, που είναι η αύξηση στην Αγγλία, η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, και πιστεύω αυτή η μάχη θα δοθεί και στα δύο επίπεδα. Δηλαδή καμιά δομική ενεργειακή πολιτική βελτίωση δεν θα μπορεί να σταθεί αν δεν ο κόσμος την αισθανθεί στην Αγγλία, στην κίνηση, στο τρακτέρ, στο αυτοκίνητο. Τώρα, για το θέμα του λαϊκισμού, και εδώ είναι μονόδρομος, έτσι, με εκλογές στη Γαλλία και Ισπανία, σε πολλές άλλες χώρες, οι ηγέτες της Ευρώπης καλούνται σήμερα το βράδυ να οριστικοποιήσουν επαρκείς πιστικές πολιτικές ευρωπαϊκές απαντήσεις. Αν δεν το κάνουν, ουσιαστικά ανοίγουν το δρόμο στο λαϊκισμό. Αν το κάνουν, όπως είδαμε και στη χώρα μας πριν λίγα χρόνια, μόνο οι καλές πολιτικές φράζουν το δρόμο στους λαϊκιστές. Οι μη απαντήσεις τους θεριεύουν.
0: Επειδή όπως το περιγράφετε και εσείς, κύριε Σχοινά, είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, να σας ρωτήσω λίγο πολιτικά, πιστεύετε πως η κυβέρνηση θα αντέξει όλη αυτή την πίεση μέσα σε αυτόν τον πολύ δύσκολο χειμώνα? Μήπως έπρεπε να δεχτεί ο Πρωθυπουργός τις εισηγήσεις που είχε μέσα στο καλοκαίρι να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να μην βρει μπροστά του όλα αυτά τα δύσκολα που έρχονται?
5: Επειδή ξέρω τον Πρωθυπουργό πολλά χρόνια, νομίζω ότι αν έκανε αυτό που μόλις τώρα συστήσατε, δεν θα ήταν Μητσοτάκης. Θα ήταν αντιμητσοτακική κίνηση να πάει γρήγορα σε εκλογές για να προλάβει την κοινή γνώμη πριν λύσει τα προβλήματα, να χτυπήσει δηλαδή, να κλωτσίσει τα προβλήματα σε βάθος χρόνου και να τα ξαναβρει μπροστά του. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι η υπεύθυνη κυβέρνηση είναι ακριβώς αυτή η οποία παίρνει το ρίσκο της διαχείρισης σε μια δύσκολη στιγμή, παλεύει τα προβλήματα, βρίσκει απαντήσεις και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πάει στο λαό και λέει ορίστε μπορείτε να με κρίνετε αν πέτυχα ή απέτυχα. Νομίζω λοιπόν ήταν σωστή η πολιτική απόφαση του Πρωθυπουργού να μην βιαστεί και να ολοκληρώσει τον θεσμικό κύκλο της τετραετίας.
1: Βέβαια έρχεται αντιπολίτευση και λέει καλύτερα να έχει φύγει ο Μητσοτάκης γιατί με αυτά που κάνει και θα κρυώσουμε και θα πεινάσουμε.
5: Εντάξει, σας άκουσα τώρα να σχολιάζετε και τα της αντιπολίτευσης. Εγώ θα σας αφήσω εσείς να το κάνετε. Η αντιπολίτευση έχει άλλη δουλειά, η κυβέρνηση έχει άλλη δουλειά. Η αντιπολίτευση πρέπει να πείσει ότι διαθέτει αυτό το απόθεμα διοικητικής επάρκειας για να την εμπιστευτεί ο λαός, ενώ η κυβέρνηση το ασκεί. Και θα κριθεί από το αν αυτό θα είναι πετυχημένο ή όχι. Τα πράγματα είναι μάλλον απλά εδώ.
0: Κύριε Σχοινά, έχουμε εδώ κάποια μηνύματα από ακροατές για σας. Μας ρωτάει ο Δημήτρης αν ξέρετε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια, για παράδειγμα.
5: Ναι, το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα που έχουμε σε εξέλιξη. Έχει υπερκαλυφθεί ο προϋπολογισμός και έχω δεσμευτεί δημόσια ότι όλες οι προτάσεις θα γίνουν δεκτές, με την προϋπόθεση βέβαια θα περάσουν την βάσανο της αξιολόγησης, η οποία είναι, προβλέπεται για τον Οκτώβριο του φέτος. Και δουλεύουμε σε όλο το εύρος εκεί των παρεμβάσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σχοινά. Καλή συνέχεια.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Και περνώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε πως καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και ως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδε. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην...

0: 65 65 65. Είστε στο σελίδα icps.collins. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό καζίνο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.

0: με τον κύριο Σκινάνα έχει μια σχετική αισιοδοξία για κάποιο αποτέλεσμα από τη σημερινή σύνοδο κορυφής. Δεν την λαμβάνω αυτή την αισιοδοξία από όλους την κυβέρνηση. Γιατί ξεκινήσαμε, αν το δεις και πώς ξεκίνησε όλο αυτό και πού καταλήγει. Ξεκινήσαμε με την επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη να ζητάει είτε να μας επιτραπεί να ξεπεράσουμε την οροφίδα πανών ώστε από το υπερπλεώνασμα να δοθούν περισσότερα σε επιδοτήσεις, είτε να αξιοποιήσει τον πλεονάζοντα ΦΠΑ από τα καύσιμα λόγω της αύξησης των τιμών. Φαίνεται ότι και τα δύο έχουν φύγει από το τραπέζι πλέον από την πλευρά της Ευρώπης, και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο οποίο έχουμε πάρει τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να μην πάνε όλα τα χρήματα σε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με επενδύσεις όπως ορίζεται να γίνει, και να μας δοθεί το περιθώριο κάποια από αυτά με μία μόχλευση να χρησιμοποιήσουμε για να δοθούν κάποιες ενισχύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό ίσως να ήταν το καλύτερο σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
1: Απλώς όπως ανέφερε και ο κύριος Σχοινάς, γιατί θα είναι μια δύσκολη μάχη, γιατί είναι παράλληλα και το θέμα του ευρωπαϊκού του κοινωνικού προϋπολογισμού. Και όταν έχεις κάθε φορά μια Γερμανία, μια Ολλανδία, μια Αυστρία, μια Φιλανδία, μια Σουηδία, μια Δανία να έρχονται σε μέτωπο με τις υπόλοιπες 17-18 χώρες, από εκεί ξεκινάει το κακό. Γιατί όταν βγαίνει ο προϋπολογισμός, μετά άντε να σώσεις την κατάσταση.
0: Και επίσης υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό, διότι εμείς λέμε θέλουμε ρήτρα διαφυγής γιατί έχουμε παραπάνω λεφτά να μπορέσουμε να τα δώσουμε. Περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όχι απλώς δεν έχουν παραπάνω λεφτά να δώσουν, πρέπει να κάνουν και περικοπές στους προϋπολογισμούς τους. Μεγαλύτερο παράδειγμα η Γαλλία. Άρα είναι και τόσο αντίθετα τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν μπορούσε να συμβάλλει.
0: Που κάνουν πολύ δύσκολη μια συμφωνία. Αλλά αν δεν επιτευχθεί κάτι, τότε νομίζω ότι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Θα είναι τροφή στα άκρα και το

0: Καταρχάς, Γιάννη, ξεκινήσαμε στραβά, δεν ακούσαμε τη μαντινάδα της ημέρας.
1: Θα έχουμε κάθε μέρα.
0: Θα προσπαθήσουμε, τέλος πάντων. Αρκεί να πηγαίνουν οι πολιτικοί στην Κρήτη.
1: Θα στέλνουμε έναν αρχηγό κάθε εβδομάδα στην Κρήτη να μαζεύουμε για όλη τη βδομάδα.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών. Πάντα να το θυμάσαι. Και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού. Γι' αυτό, γι' αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία.
1: Αχ, Αλέξη, αχ, Αλέξη.
0: Μια γλυκύτατη κυρία λοιπόν που πήγε στον Αλέξη Τσίπρα να του διαβάσει μια μπαντινάδα, την ακούσαμε όλοι. Ήταν αρκετά μεγάλη, δεν τελείωνε. Έλεγε. Θα είχε πλάκα να του πει στο τέλο, ξέρει κάτι. Εγώ μαντινάδες γράφω. Κατά τα άλλα, παχσό και ψηφίσω.
1: Το παιδί των φτωχών και του λαού, Αντώνη.
0: Εντάξει. Τον άγγιξε.
1: Άγγιξε και όσου την ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Μα ξύπνησε, θύμησε.
0: Βασικό είναι οι πολιτικοί να βγαίνουν και να έχουν επιχειρήματα που μπορούν να σε πείσουν. Ότι αν βγει το δικό μου κόμμα, θα κάνω αυτό και θα γίνει αυτό. Και να λες,
1: ότι έχουν σχέδιο εννοείς.
0: Ναι, αυτό. Αυτό, για να ακούσουμε.
3: Αυτό θα το δούμε όταν το Πασό κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά.
1: Ρε παιδιά, δεν ξεκινάμε να σπάμε από τώρα τα αυγά, μήπως πέσει το ενίκιο.
0: Κατάλαβες τώρα. Οι άλλοι ανεβαίνουν με τη λογική, δεν θα σπάσω αυγά. Θα έρθει το Πασόκ να σπάσει τα αυγά.
1: Και μπαπ, με το που θα ανέβει θα πέσουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Γιατί θα τους αγριοκοιτάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης και μπαπ, θα αρχίσουν να τρέμουν οι τιμές και να πέφτουν.
0: Και θα χωρίσει και τον Κρόκο από το Ασπράδι, είμαι σίγουρος.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Κέικ θα φτιάξουνε.
0: Και κέικ. Στο κέικ τι βάζει, και τον Κρόκο και το Ασπράδι, δεν ξέρω.
1: Κέρασμα για τη νίκη.
0: Κέρασμα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα στέρεα επιχειρήματα, για να το σοβαρέψουμε τώρα, είναι που κερδίζουν. Ίσως γι' αυτό το Πασόκ να έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα.
0: 0,2%.
1: Χρησιμοποιώντας τόσο στέρεα επιχειρήματα για καυτά ζητήματα που αφορούν τον κόσμο. Και επίσης θέλω να πω ότι όσες δηλώσεις, η πλειοψηφία των δηλώσεων που έχουμε παίξει στην εκπομπή ή που έχουν γίνει viral, προέρχονται από τις πολύ πετυχημένες μεταγραφές που έχει κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, πάνε πάρα πολύ καλά. Και αν το σκεφτείς κιόλας, αυτές οι μεταγραφές είναι που σου δίνουν αυτό το μπουστάρισμα του 0,2%. Γιατί άμα το βάλεις αθροιστικά, σε 8 μήνες που θα έχουμε εκλογές, φτάνεις στο 1,6% και εκεί απογειώνεσαι.
1: Καταρχάς, αν φτάσεις εκεί, είσαι μια μονάδα διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρεις τι γίνεται πάνω από την κάλπη.
0: Και αυτό είναι το βασικό. Και να περάσουμε στη μεγάλη διπλωματική απώλεια των ημερών.
1: Ένα βαρύ πλήγμα για τη χώρα, διότι και κυρίως για τα νυχτερινά σχήματα. Και για τους ανθρώπους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό της Kimberly Guilfoyle και δεν έφυγαν ποτέ, ακόμη και στα δύσκολα. Όχι.
4: Επειδή διατηρείτε και οικογενειακά και εσύ προσωπικά πολύ φιλικές σχέσεις με την κυρία Guilfoyle.
5: Σου ευχαριστώ.
4: Θα στενοχωρηθείς πάντα.
5: Αν θες να πούμε κάτι για μουσική, άμα θες κάτι να πούμε για μουσική, είμαι εδώ για σένα.
0: Μα και με την Guilfoyle για μουσική. Μουσική μιλούσαν, τραγουδούσαν.
1: Δεν τον είχε πάρει τηλέφωνο τον άνθρωπο να πει τα νέα. Να του πει τα νέα, δεν έχω ενημερωθεί, λέει.
0: Γιατί στην αρχή έλεγε δεν έχω ενημερωθεί.
1: Ναι. Δηλαδή, και αυτός τώρα θα φαντάσει το ξαφνιασμά του που δεν το ήξερε.
0: Η αλήθεια είναι και η Guilfoyle με τόσες επαφές που είχε και από τη showbiz, ποιο να πρωτοπάρει τηλέφωνο. Είναι δύσκολο.
1: Εσύ όμως είχαν συμφωνήσει να του βαφτίσει το παιδί.
0: Εντάξει, εδώ χαλάνε, το είπαμε και χθες, χαλάνε κουμπαριές. Χαλάνε κουμπαριές, Γιάννη.
1: Δηλαδή, την κουμπάρα του την ξέχασε τόσο γρήγορα. Δεν ήθελε να πει μια κουβέντα. Να πει, εμείς παραμένουμε φίλοι. Έχουμε μια βάφτιση μπροστά μας. Τίποτα. Να μιλήσουμε για μουσική.
0: Διάβασα σήμερα έχει πάει ήδη στη Φλόριντα. Πού να τρέχεις τώρα στη Φλόριντα να βαφτίζεις παιδιά. Άσε τώρα.
1: Ούτε μια φωτογραφία αποχαιρετισμού.
0: Δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή άλλη. Που θα πέσουν λίγο οι τόνοι.
1: Αν επιστρέψει για βόλτα στην Ελλάδα, θα σας μιλάει κανένας από όλους αυτούς.
0: Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει για βόλτα στην Ελλάδα. Καλοκαίρι, ίσως Μύκονο.
1: Αυτό εννοούσα.
0: Κι άλλος ένας που ετοιμάζεται να κυβερνήσει, ποιος είναι?
1: Μην με τρομάξεις.
0: Άκου.
6: Θα ήθελα 1-2 χρόνια από τώρα με τους δημοκράτες να μπορούν να είναι κυβερνητικό κόμμα και να έχουν φέρει αλλαγές σε έμπρακτες και να ξέρει ο κόσμος ότι ξέρεις κάτι. Εμείς αλλάξαμε την παιδεία και γουστάρουν τα παιδιά να πάνε σχολείο την επόμενη μέρα.
0: Δεν είναι δύσκολο να αλλάξει την παιδεία. Αρκεί να έχει θέληση να το κάνει. Είναι κάτι σαν τη δήλωση του Πέτρου Παπάγου που ακούσαμε πριν.
1: Και τώρα, όταν σηκωνόμασταν εμείς, δημοτικό, γυμνάσιο, και πού να ξυπνάμε, δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε, που τρέχουμε στο σχολείο πάλι, ήταν ότι νιώθαμε ότι η παιδεία δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Γι' αυτό δεν θέλαμε να πάμε.
0: Σηκώνονται, σου λέει τα παιδιά και θα λένε θα τρέχουν να πάνε σχολείο. Με χαρά, σαν να πάνε εκδρομή, πενταήμερη.
1: Και θα λένε, μας το φτιάξε ο Στέφανος.
0: Ναι.
1: Από το νου του λείπουν μόνο 37 μονάδες. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αύριο Παρασκευή. Μείνετε εδώ στο Sky. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο.
1: Από εμάς, γεια σας.
0: Γεια σας.
7: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
13: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Τραγουδάμε μαζί, κορυφαίοι καλλιτέχνες. Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 11.
14: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
16: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Στην ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα καταδικάστηκε ο 29χρονος για τον ξυλοδαρμό του 35χρονου διανομέα στο Αργοστόλι τον Ιούλιο του 2025. Το δικαστήριο αναγνώρισε την ειλικρινή μεταμέλειά του ενώ αθώωσε τον 19χρονο συγκατηγορούμενό του, για τον οποίο το θύμα ξεκαθάρισε ότι δεν συμμετείχε στην επίθεση. Ο διανομέας είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα στη Γνάθο, ενώ 4 ακόμη κατηγορούμενοι θα δικαστούν χωριστά από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Κεφαλονιάς. Η διεθνής αεροπορική κίνηση της Κεφαλονιάς κατέγραψε αύξηση 10,5% στο 7μηνο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου, με 405.000 αφήξεις έναντι 366.000 αφήξεων το 2025. Τον Σεπτέμβριο οι αφήξεις από το εξωτερικό έφτασαν τις 70.000, αυξημένες κατά 12,8%, με το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμένει η κυριαρχή αγορά. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν η Ουγγαρία και η Ρουμανία, ενώ το μερίδιο της Βρετανικής αγοράς υποχώρησε στο 57,4%, καθώς ενισχύθηκαν οι υπόλοιπες διεθνείς αγορές. ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης της στέγης στο πρώτο νηπιαγωγείο Αργοστολίου, με τον Δήμο να δημοσιοποιεί φωτογραφίες από το εργοτάξιο. Στο σημείο εργάζονται συνεργεία πάνω στην κεραμοσκεπή, με την παρέμβαση να στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης του σχολικού κτηρίου. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα είχε τη Δευτέρα ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, με αντικείμενο δύο σημαντικά οδικά έργα της Κεφαλονιάς. Για τον οδικό άξονα Αργοστόλη Πόρος, προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, οι αδειοδοτήσεις και τα τεύχη δημοπράτησης. Στόχος είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης και χρηματοδότησης, καθώς το έργο εντάσσεται στο σχεδιασμό υποδομών για την περίοδο 27-30. Όσον αφορά το δρόμο Διβαράτα Μύρτος, έχει υπογραφεί σύμβαση με το Δήμο Σάμις και την ανάδοχο εταιρεία, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου. Εγκαινιάστηκε στις Βρυξέλλες στις 13 Οκτωβρίου το ανακαινισμένο γραφείο της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο νέος αυτοδιοικητικός κόμβος στοχεύει στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων, στην προώθηση της νησιωτικότητας και στην ανάπτυξη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς θεσμούς και φορείς. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής χαρακτήρισε το γραφείο σπίτι της αυτοδιοίκησης και των επιμελητηρίων, με στόχο τη διασύνδεση των νησιών με ευρωπαϊκά προγράμματα και ευκαιρίες χρηματοδότησης. Το Αργοστόλι υποδέχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το Παγκόσμιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Backyard Ultra. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διεθνή διοργάνωση με 15μελή εθνική ομάδα κορυφαίων δρομέων. Συνολικά 73 χώρες και 73 εθνικές ομάδες θα λάβουν μέρος στη μεγάλη δοκιμασία αντοχής. Οι αθλητές θα αγωνιστούν σε διαδοχικούς κύκλους των 6.706 μέτρων μέχρι να δειχθούν οι ομάδες που θα αντέξουν περισσότερο. Το Κεφαλόνια Backyard Ultra φέρνει την Κεφαλονιά στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις υπεραντοχής. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
17: Κόσμος 96,5. Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα.
0: Και έχει ωραία μέρα σήμερα,
1: Είπαν ότι θα ανέβει και η θερμοκρασία.
0: Σημασία έχει ότι δεν είχε υγρασία χτες.
1: Και νομίζω ότι γενικότερα δεν θα έχει υγρασία, γιατί είναι τέτοιοι οι άνεμοι. Καλά, θα δούμε. Δυτική και βορειοδυτική είναι. Οι δυτικοί δεν μας κάνουν, οι βοριάδες μας κάνουν.
2: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
0: Χεριών.
1: Για, χτυπάει το τηλέφωνό μας, για να δούμε. Νωρίς.

0: Λοιπόν, πλησίματος
1: των χεριών.
0: Χεριών.
1: Δηλαδή, ξέρεις, μου έρχεται να βάλω τα γέλια.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών.
0: Ναι, γιατί ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου δεν ξέρει να πλένει σωστά τα χέρια του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πόσες φορές μας έβγαζαν συνέχεια και μας έδειχναν επί COVID πώς πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας και ανάμεσα από τα δάχτυλα και ξέρω εγώ να τα
1: κάνω.
0: Δεν ξέρει ο κόσμος. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα. Όμως έχουμε την διεθνή. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο γιατί τα συστήματα κολλάνε. Τι να κάνουμε, κολλάνε.

0: σου λέει η τεχνολογία. Η τεχνολογία. Κι όμως σε αναγκάζουν πολλές φορές να τρελαίνεσαι. Η τεχνολογία δηλαδή σε αναγκάζει να τρελαίνεσαι. Αλλά άμα έχεις καλό μάστορα όπως είναι η Σπυριδούλα.
1: Ου, βέβαια, ο Μπόμπο μάστορας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επίσης σήμερα, Διεθνή ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Το Λευκό Μπαστούνι είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης.
0: Ναι.
1: Ίσως όμως και λίγο πιο έντονα προβλήματα όρασης όπως τύφλωση, προκειμένου να μπορούν να κινούνται. Λοιπόν, επίσης, άλλη μία ημέρα πάρα πολύ σημαντική, είναι η μέρα υγείας του μαστού.
0: Αυτό κι αν είναι.
1: Και
0: για
1: να
0: τις
1: πούμε,
0: γυναίκες είναι το σημαντικότερο.
1: Δεν είναι μόνο για τις γυναίκες.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνεται κάποια παρανόηση. Υπάρχουν και άντρες οι οποίοι μπορούν να νοσήσουν από αυτό. Κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου υπάρχει ενημερωτική καμπάνια για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, Οκτώβριος. Ναι, λοιπόν, να συνεχίσω.
0: Να συνεχίσω.
1: Η Europa Donna συσπηρώνει, είναι μη κυβερνητική οργάνωση, συσπηρώνει στις τάξεις της οργανώσεις από 47 χώρες της Ευρώπης και έχει στόχο τη διάχυση της γνώσης για την υγεία του μαστού και τη σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού που σώζει ζωές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι ένας άνδρας για κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού θα παρουσιάσει και αυτός καρκίνο του μαστού.
0: Τι λέει, παιδί μου.
1: Ένας στους 100, ναι. Ένας, μάλλον, αντιστοιχεί ένας άνδρας σε 100 γυναίκες.
0: Δεν ξέρω, είχα διαβάσει μια μελέτη η οποία έλεγε ότι οι άνδρες οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένους μαστούς.
1: Γυναικομαστία, ναι.
0: Ναι. Προκρίνεται, τρώνε, λέει, πάρα πολλά κοτόπουλα.
1: Καλά. Μύθι.
0: Το έχεις διαβάσει και το έχεις ακούσει και εσύ.
1: Μύθος.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό εγώ έχω ελαττώσει το κοτόπουλο για να μην χρησιμοποιήσω.
1: Μην ρωτήσεις, σε αυτή την ηλικία δεν υπάρχει κάποια περίπτωση γυναικομαστίας. Λοιπόν, το 533 σαν σήμερα ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους. Οι Βάνδαλοι ήταν ένα φύλλο γερμανικής προέλευσης. Το 1837 σαν σήμερα ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
0: Πόσοι καλλιτέχνες έχει βγάλει αυτή η σχολή,
1: ναι. Το 1902 σαν σήμερα ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κο. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.
0: Πω, τι είχε γίνει τότε όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, δεν μπορείς να διανοηθείς.
1: Και σαν σήμερα το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Λοιπόν, το 70 π.Χ. γεννιέται σαν σήμερα ο Βυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του, η Ενιάδα. Σαν σήμερα, επίσης, φεύγει από τη ζωή το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι καλός για σήμερα, καλός και αύριο και μεθαύριο. Την Κυριακή συννεφιά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τη Δευτέρα φαίνεται καλός, ενώ έχω να σας πω ότι την Τρίτη, που είναι του Αγίου, η θερμοκρασία θα έχει ανέβει, θα φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι που μιλάμε για 5-6 μέρες μπροστά. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Πολύ πολύ πολύ λίγα σύννεφα θα έχουμε στον ουρανό που δεν είναι και τίποτα. Φανταστείτε μόνο ότι αυτή τη στιγμή εδώ στο Αργοστόλι έχουμε 23 βαθμούς.
0: Σκέφτομαι αυτούς που έπαθαν τις τεράστιες ζημιές.
1: Στη Ρόδο.
0: Ιδιαίτερα και όχι Ρόδο μόνο. Και Εύβοια.
1: Ναι, στη Ρόδο έχασε τη ζωή του και ένας άνθρωπος.
0: Βέβαια. Πνίγηκε. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι, πήγε λέει για να σώσει το αυτοκίνητό του και αντί να σώσει το αυτοκίνητό του πήγε γαμμένος ο ίδιος. Κρίμα.
1: Λοιπόν, πάμε και στα φαρμακεία μας. Λάζαρη Άννα Ζησόπουλος Νίκος για το Αργοστόλι, Ζερβός Ευάγγελος για το Λιξούρι.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Πάμε λοιπόν στις τοπικές μας ειδήσεις.
0: Να προετοιμάσουμε τους κατοίκους των Ομαλών ότι αύριο Παρασκευή από τις 10 το πρωί θα βρίσκεται στο Αγροτικό Ιατρείο των Ομαλών ο αγροτικός γιατρός.
1: Ναι, να τους προετοιμάσουμε.
0: Ναι, αύριο λοιπόν από τις 10 το πρωί.
1: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι και σήμερα έως τη 1 η ώρα στα Λουκάτα δεν έχει ρεύμα. Έτσι, είχαμε πει τα Λουκάτα είναι στη Λιβαθό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει ρεύμα, οπότε να το έχετε στο μυαλό σας. 1 η ώρα, δηλαδή σε σχεδόν 2 ώρες από τώρα, θα έχουμε την επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεών σας. Επίσης, ούτε στον ΕΝΟ έχει, η ΕΡΤ δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν έχει κάνει εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των κεραιοσυστημάτων.
0: Από τις 10 μέχρι τις 2 δεν θα έχουν.
1: Ναι, αλλά είναι μόνο για σήμερα. Ναι. Ήταν και χθες, είναι και για σήμερα. Από σήμερα και έπειτα δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Και τα τηλεοπτικά προγράμματα και το ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: της ΕΡΤ. Να το έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι οι οποίοι...
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ευχάριστα. Να πούμε και κανένα ευχάριστο.
0: Άμα έχεις ευχάριστο.
1: Λοιπόν, έχω ευχάριστο και θέλω να το πω, διότι είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ότι τελικά η κόποι όσον αφορά την Τουριστική Επιτροπή και όλες τις καμπάνιες προώθησης της Κεφαλονιάς αποδίδουν.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, να πω ότι είχαμε σημαντική αύξηση στην διεθνή κίνηση, στη διεθνή αεροπορική κίνηση.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο για το Σεπτέμβριο, αλλά θα ξεκινήσω από αυτό. Λοιπόν, είχαμε 70.120 αφίξεις για το Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο.
1: Μόνο για το Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο.
1: Έναντι 62.000 που είχαμε πέρυσι, τέτοια εποχή.
0: 8.000 παραπάνω.
1: Είναι, ναι, παρά 4 άτομα, ναι, ακριβώς. Και είναι μία αύξηση της τάξης του 12,8%.
0: Πολύ
1: η
0: σημαντικό.
1: Συνολική κίνηση, να πούμε, επιβατική κίνηση, η οποία περιλαμβάνει αφίξεις, αναχωρήσεις, διερχόμενους επιβάτες από όλες τις χώρες, διαμορφώθηκε στους 175.000. Λοιπόν, το Ηνωμένο Βασίλειο εννοείται ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση.
0: Μια φορά, μια ζωή.
1: 43.436 αφίξεις για φέτος από 39.364 που είχαμε πέρυσι. Είναι μία αύξηση της τάξης του 10%.
0: Μάλιστα.
1: Ακολούθησε η Ιταλία και η Γερμανία. Φανταστείτε όμως ότι μιλάμε για το Σεπτέμβριο και μιλάμε για μία χαοτική διαφορά ανάμεσα το Ηνωμένο Βασίλειο και στην ακριβώς επόμενη χώρα.
0: Την Ιταλία λες.
1: Λέω την Ιταλία και μιλάμε για μια χαοτική διαφορά. 43.000 το Ηνωμένο Βασίλειο, 6.809 από την Ιταλία. Αλλά αυτά για το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακολουθεί η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία. Αρκετά αυξημένες εμφανίζονται η Ρουμανία και η Ουγγαρία.
0: Μπράβο.
1: Και βεβαίως η μεγάλη ήττα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, έρχεται προφανώς από το Ισραήλ, καθώς δεν υπήρχαν πτήσεις, έτσι. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει. Αν ρίξουμε και μια ματιά στο επτάμινο, θα δούμε ότι φέτος είχαμε τον Μάρτιο, είχαμε δηλαδή, ξεκινήσαμε από τον Μάρτιο.
0: Ναι.
1: 175 άτομα.
0: Το Μάρτιο.
1: Ναι, το Μάρτιο.
0: Μες.
1: Τον Απρίλιο 3.712. Το Μάιο 44.583. Τον Ιούνιο 79.536. Τον Ιούλιο 104.000. Τον Αύγουστο 103.000. Και το Σεπτέμβριο 70.000. Έχω να σας πω ότι υπάρχει αύξηση της τάξης του 38%.
0: Ναι.
1: Όχι, του 38%, συγγνώμη. Της τάξης του 10%, 10,5%, αλλά είναι συν 38.744 τουρίστες σε σχέση με πέρυσι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Είναι αρκετά δυνατά τα νούμερα.
0: Βέβαια.
1: Αν υπάρχει μία μείωση που μπορεί κάποιος να δει, αυτή είναι στον Απρίλιο.
0: Α, εκεί είχαμε...
1: Εκεί είχαμε μείωση και μάλιστα 1.300 ατόμων. Μία διαφορά τέτοια σε σχέση με πέρυσι. Ήτανε περισσότερη πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά, ναι, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρώτο, η Ιταλία δεύτερη, η Ολλανδία είναι τρίτη, η Γερμανία τέταρτη και ακολουθούν Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία, Ισραήλ που είπαμε ότι υπάρχει μείωση, Ελβετία, Σλοβακία, Σερβία, αρκετά πεσμένη και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και λόγω των πτήσεων, είναι η Γαλλία. Έτσι υπάρχει αρκετά μεγάλη μείωση. Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ενθαρρύνει, να δώσει δύναμη πραγματικά στους ανθρώπους του τουρισμού, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται, είναι αρκετός, είναι περισσότερος από ό,τι πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, τα νούμερα αυτά είναι οι αφίξεις.
0: Βέβαια.
1: Τα άλλα νούμερα είναι που στην πραγματικότητα ενδιαφέρουν τους ανθρώπους του τουρισμού.
0: Ποια? Τα ακτοπλοϊκά?
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά τα οικονομικά?
1: Βέβαια.
0: Καλά, ναι.
1: Αυτά εντάξει. Είναι που τους ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
1: Το να βλέπω τον κόσμο να περνάει αλλά να μην αφήνει τίποτα, προφανώς δεν λέει και πολλά.
0: Πάντως και ο Οκτώβρης έχει αρκετή
1: κίνηση. Έχει αρκετή κίνηση, θα τη δούμε. Δεν είναι και τόσο αυξημένη. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι περισσότερη. Είναι περισσότερη από πέρυσι. Ναι, είναι το ταμείο που λέμε μετά να δούμε τι είναι, τι γίνεται.
0: Είναι αυτό που λένε στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Οφείλω να πω ότι πόσες φορές έχω ρωτήσει χωρίς να έχει έρθει, σου λέω έχουμε κρουαζερόπλοιο.
1: Ναι.
0: Γιατί στην παραλία βλέπω πάρα πολύ κόσμο που συνήθως τον βλέπω όταν είναι από τα κρουαζερόπλοια. Και όμως δεν είναι. Αυτό σημαίνει ότι έρχει τουρίστες και τον Οκτώβριο αρκετούς.
1: Σήμερα πάντως έχει κρουαζερόπλοιο.
0: Καλά, σήμερα δεν έφτασα μέχρι την παραλία, ήμουν τυχερός.
1: Μάρκαρα από κάτω. Έχει κρουαζιερόπλοιο και δώστε μου, αν μου δώσετε ένα μόνο δευτερόλεπτο, θα σας πούμε πως έχει και δύο κρουαζιερόπλοια. Εγώ το πρωί έβλεπα, μάλλον όχι, ένα πρέπει να έχει, γιατί εγώ τα έβλεπα το πρωί, αλλά αυτό δεν είχε. Α, δύο έχει σήμερα. Δύο, 12 η ώρα έρχεται το άλλο. Λέει, μάλλον έχει έρθει ήδη. Θα μείνει μέχρι τις 7, βεβαίως.
0: Αφού έρχεται 12, πώς έχει μείνει? Είναι 11.
1: Συνήθως έρχονται νωρίτερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Διάλειμμα.
0: Πάμε για διάλειμμα, πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία. τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και να πάμε σε αυτή την είδηση που μας λέει ότι ξεκίνησε στο Αργοστόλι η αντικατάσταση της στέγης στο πρώτο νηπιαγωγείο.
1: Ναι.
0: Μια ακόμα παρέμβαση στη σχολική υποδομή του Αργοστολίου βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης της στέγης στο πρώτο νηπιαγωγείο Αργοστολίου. Ο Δήμος Αργοστολίου δημοσιοποίησε τις πρώτες φωτογραφίες από το εργοτάξιο, στις οποίες αποτυπώνεται η παρουσία συνεργείων και η έναρξη των εργασιών στην κεραμοσκευή του σχολικού κτηρίου. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η παρέμβαση για την αντικατάσταση της στέγης στο πρώτο νηπιαγωγείο Αργοστολίου, με το Δήμο Αργοστολίου να γνωστοποιεί την έναρξη των εργασιών και να παρουσιάζει σχετικό φωτογραφικό υλικό. Πρόκειται για εργασίες που αφορούν ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία του σχολικού κτηρίου και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εγκαταστάσεων. Στις φωτογραφίες που έχουν δημοσιοποιηθεί διακρίνονται εργαζόμενοι με προστατευτικά κράνη και γυλαίκα υψηλής ορατότητας να πραγματοποιούν εργασίες πάνω στην κεραμοσκεπή, ενώ στον χώρο υπάρχουν υλικά, εργαλεία και σκαλοσιές. Η εικόνα αποτυπώνει την έναρξη της παρέμβασης, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει ακόμα την εξαγωγή συμπερασμάτων για το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με τη σύντομη ενημέρωση του Δήμου Αργοστολίου, το αντικείμενο της παρέμβασης είναι η αντικατάσταση της στέγης του πρώτου νηπιαγωγείου. Λοιπόν,
1: υπάρχουν αυτά και φωτογραφίες.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά εγώ έχω τώρα μια απορία. Δεν λειτουργεί το νηπιαγωγείο?
1: Να λειτουργεί, φαντάζομαι.
0: Και γίνονται και εργασίες. Δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα? Ιδού η απορία.
1: Ναι. Να.
0: Υπάρχει απορία αυτή. Λοιπόν, να πάμε και στο Δήμο Λειξουρίου.
1: Ας πάμε και στο Λειξούρι,
0: όπου τέσσερα έργα μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Παρεμβάσεις άνω των 927.000 ευρώ σε αθλητισμό, παιδεία και αναπλάσεις. Ναι, κάτσε, μην βιάζεσαι. Είναι μεν σημαντικές αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Λειξουρίου για τέσσερις παρεμβάσεις σε διαφορετικές περιοχές του Δήμου. Απλά εγκρίθηκαν προτάσεις χρηματοδότησης μέσω Leader, δόθηκε το πράσινο φως για την αναβάθμιση του ΕΠΑΛ και εγκρίθηκε η μελέτη για τον πολυχώρο αετόσταση στα Καμιναράτα.
1: Μα βέβαια, είναι λίγο αυτό δηλαδή.
0: Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την αναβάθμιση δημοσίων χώρων προωθεί ο Δήμος Λειξουρίου μετά από σειρά αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής που αναρτήθηκαν στη Διάβγεια. Οι αποφάσεις αποτυπώνουν ένα ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής με έργα που εκτείνονται από την πόλη του Λειξουρίου ως τα Καμιναράτα και τα Δαμουλιανάτα, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρέμβαση που προωθείται για το μηχανουργείο του ΕΠΑΛ Λειξουρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών παρεμβάσεων, για τις οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, ανέρχεται σε 930.000 περίπου ευρώ, ενώ στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το έργο αναβάθμισης του ΕΠΑΛ, για το οποίο δεν προσδιορίζεται προϋπολογισμός σε σχετικές αποφάσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν πλέον περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τα επόμενα βήματα. Σχεδόν 400.000 ευρώ για τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου 5x5 στο Λειξούρι, η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό από τις τρεις κοστολογημένες παρεμβάσεις αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού και υποδομών στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στο Δήμο Λειξουρίου. Με την απόφαση η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης περίπου 397.000 και κάτι παραπάνω μαζί με το ΦΠΑ. Σύμφωνα με την εισήγηση που συνοδεύει την απόφαση, στόχος είναι η αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημοτικού χώρου γύρω από το γήπεδο 5x5. Η παρέμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού συναφών υποδομών. Η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι η πρόταση διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική ωριμότητα, καθώς έχει καταρτιστεί πλήρης φάκελος μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει έως και το 100% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, εφόσον η πρόταση αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί στο πρόγραμμα. Λοιπόν, στα Καμιναράτα εγκρίθηκε η μελέτη των 385.000 ευρώ για τον πολυχώρο αετόσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση για τη δημιουργία ενός οργανωμένου υπαίθριου πολυχώρου αθλητισμού και πολιτισμού στη θέση αετόσταση. Το έργο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στον υφιστάμενο χώρο του γηπέδου αετόσταση εκτός των ορίων του οικισμού Καμιναράτων. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται ακόμα η κατασκευή γηπέδου μπάσκετ, η δημιουργία χώρου για χορό και εκδηλώσεις, η τοποθέτηση κιόσκιων και η επισκευή υπισταμένου κτηρίου. Η παρέμβαση επιχειρεί να συνδυάσει διαφορετικές χρήσεις ώστε ο χώρος να μην εξυπηρετεί αθλητικά την άθληση, αλλά και να αποτελέσει και σημείο συνάντηση για τους κατοίκους. Πολύ καλό ακούγεται.
1: Ναι.
0: Το σημαντικότερο στοιχείο της απόφασης είναι ότι η Δημοτική Επιτροπή δεν περιορίστηκε στην έγκριση της μελέτης, καθόρισε επίσης ότι η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
1: Έτσι γίνεται.
0: Μάλιστα. Στα Δημουλιανάτα, πρόταση 145.000 ευρώ για την ανάπλαση της πλατείας.
1: Μάλιστα.
0: Στο σχεδιασμό του Δήμου Λεξιδιού περιλαμβάνεται και η ανάπλαση της πλατείας των Δημουλιανάτων με συνολικό προϋπολογισμό 145.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτά τα ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότηση στο τοπικό πρόγραμμα του Λίντερ. Αυτό είναι το για τα Δημουλιανάτα.
1: Δαμουλιανάτα.
0: Ναι. Τι άλλο λέει ο κύριος αυτός, το ΕΠΑΛ. Προχωράει η πρόταση για τη στατιστική ενίσχυση, νέες αίθουσες και αναβάθμιση του μηχανουργείου. Με την απόφαση.
1: Νομίζω βέβαια ότι μας είχε πει για τη στατική,
0: ναι, ο κύριος,
1: ότι θα γίνουν.
0: Ο Κασιβέλης, ναι, μας είχε
1: πει. Για τη στατική ενίσχυση.
0: Το έργο εντάσσεται στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του Περιφερειακού Προγράμματος για τα Ιόνια νησιά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αρκεί να προχωρήσουν.
1: Ναι, συνήθως έτσι, αυτό λέμε πάντα.
0: Ναι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε και τα δύο ζητήματα, ενώ εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Κατσιβέλη να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι στις αποφάσεις που αναρτήθηκαν δεν προσδιορίζεται το οικονομικό ύψος της συγκεκριμένης παρέμβασης, επομένως ο προϋπολογισμός της δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στο συνολικό ποσό των 930.000 ευρώ. Λοιπόν, τέσσερις είναι οι παρεμβάσεις με κοινό στόχο την αναβάθμιση των υποδομών. Αυτά και από το Λιξούρι και να πάμε.
1: Λοιπόν, θα πάμε
0: στη Σάμι
1: στην...
0: που έχει το ίδιο. Και εκεί εγκρίθηκαν έργα.
1: Α, Σάμι.
0: Ναι, αμέ. Είναι δύο έργα αγροτικής οδοποιίας αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Είναι όμως σε τρία μέρη, σε Νεοχώρη,
0: ναι,
1: Σάμι και Πουλάτα.
0: Μπράβο. Ομόφωνη η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Οδυσσέας.
1: Α, ήτανε μέσα η Σάμι.
0: Προχωρεί η επικαιροποίηση των μελετών, η προετοιμασία των διαγωνισμών και η οργάνωση της επίβλεψης δύο σημαντικών έργων αγροτικής οδοποιίας.
1: Ναι, τα οποία είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αυτά θα τα πραγματοποιήσει ο Δήμος. Η απόφαση αφορά τη βελτίωση αγροτικών δρόμων στην περιοχή του Νεοχωρίου, καθώς και στις περιοχές Σάμις και Πουλάτων, με στόχο την προώθηση των απαραίτητων τεχνικών και διοικητικών διαδικασιών για τη δημοπράτηση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Είναι η απόφαση του 2026 αυτή,
0: ναι,
1: σε συνεδρίαση και αναρτήθηκε στο Διάβγεια χθες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Δήμος προχωρά στη συγκρότηση του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης που απαιτείται για την προετοιμασία αυτών των δύο διαγωνισμών. Τώρα, στην προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνονται δύο διακριτά έργα με ξεχωριστούς προϋπολογισμούς. Συνολικώς είναι 1,5 εκατομμύριο για την βελτίωση του... Να δω ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, η βελτίωση αγροτικής οδού στην περιοχή Νεοχωρίου είναι 1 εκατομμύριο.
0: Πολλά λεφτά,
1: Ναι, και η βελτίωση αγροτικών οδών περιοχών Σάμις και Πουλάτων είναι 500.000. Δηλαδή, και η Σάμι και τα Πουλάτα πάνε μαζί στον προϋπολογισμό. Η περιοχή του Νεοχωρίου είναι μόνη της. Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση βεβαίως. Η προώθηση και των δύο παρεμβάσεων μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και περιοχές της ενδοχώρας, ενισχύοντας τις υποδομές που εξυπηρετούν την τοπική παραγωγική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Αναμένονται βέβαια οι επόμενες
1: κινήσεις
0: που οριστικοποιήσουν το έργο, τα έργα.
1: Εδώ πάντως να πούμε και κάτι άλλο, ότι ο Δήμος διατηρεί τον έλεγχο των έργων, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί σας είχαμε πει ότι υπάρχουν και κάποια άλλα έργα. Αυτό ο Μύρτος Διβαράτα που είναι από το Υπουργείο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και μάλιστα είχαμε πει για αυτό, ότι σε συνεννόηση με τον Δήμο, το Υπουργείο δηλαδή και τον Δήμο, τον έλεγχο, ας πούμε, του έργου, έλεγχο, όχι ακριβώς έλεγχος, την επίβλεψη του έργου να την έχει το Υπουργείο Υποδομών,
0: ναι,
1: προκειμένου εκείνο τουλάχιστον το έργο να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα έργα που ενέκριναν οι Δημοτικές Επιτροπές. Μακάρι να προχωρήσουν.
1: Λοιπόν, πάντως, μιας και έχουμε φτάσει έτσι στην... έχουμε πάρει μάλλον όλες τις εκτός Αργοστολίου περιοχές. Θα σας πάω σε μία εκτός Αργοστολίου, αλλά στο Δήμο Αργοστολίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα Ομαλά.
0: Τι έγινε εκεί?
1: Υπάρχει μία μικρή ανακοίνωση από τον κύριο Νικόλαο Γαρμπή.
0: Ναι.
1: Είναι εκπρόσωπος πρώτα απ' όλα των 87 ετούντων Φραγκάδων, εκδότης και αρθρογράφος της εξαιμηνιαίας εφημερίδας Φραγκάτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αν θυμάστε, υπήρχε ένα θέμα το οποίο σε Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε, προκειμένου τα Φραγκάτα να παραμείνουν Φραγκάτα και τα Βαλσαμάτα, εν πάση περιπτώσει, να μετονομαστούν σε Ομαλά.
0: Ναι.
1: Ήταν και για τις δύο, και για τα δύο χωριά, για τους δύο οικισμούς, και τα Φραγκάτα και τα Βαλσαμάτα, δηλαδή να λέγονται όλα ένα Ομαλά.
0: Ομαλά.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι αυτό ο κύριος Γαρμπής έχει γράψει το εξής, ενημερώνει δηλαδή, ότι ο ίδιος το απόγευμα της Τρίτης, προχθές, παρέλαβε με μήνυμα από τον Δήμο το πρακτικό της συνεδρίασης της 16 Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
1: με την απόφαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα μετονομασίας του αυτοτελούς οικισμού Βαλσαμάτα σε Ομαλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παράλληλα υιοθέτησε τις αποφάσεις της κοινότητας Ομαλών για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών με στόχο την επαναφορά της ονομασίας Φραγκάτα χωρίς άλλη κατάργηση ονόματος ή συνένωση οικισμού.
0: Μάλιστα.
1: Αποφασίστηκε επίσης ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση και υποβολή πλήρως τεκμηριωμένης έκθεσης προς τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να προωθηθεί η διοικητική διαδικασία επαναφοράς των Φραγκάτων ως αυτοτελούς οικισμού.
0: Nice.
1: Και πλέον ο κύριος Αγαρμπής περιμένει από την Επιτροπή, και ο ίδιος δηλαδή, η Επιτροπή μάλλον και οι ετούντες, περιμένουν τα αποτελέσματα των ενεργειών που αποφασίστηκαν.
0: Μάλιστα. είναι γεγονός ότι δεν θέλουν να θέλουν τα φραγκάτα, αλλά είναι φραγκάτα.
1: Θέλουν ναι, να έχουν το όνομα. Τώρα να τους το αλλάζεις μετά από τόσο. Ναι, τέλος πάντων, ναι.
0: Εντάξει, αγαπάνε το χωριό τους παραπάνω από ό,τι πρέπει. Έχει λέει και μια ιστορία, ας πούμε, το όνομα φραγκάτα από ό,τι είχα διαβάσει στο παρελθόν τότε. Αυτοί που αντιδρούσαν να μην αλλάξει. Και μια που μιλάμε έτσι για διάφορους δήμους, τι σου έχει κάνει εντύπωση? Εμένα ναι, μου λείπει η καλημέρα του Διονύσου του Αραβαδινού, που μας έλεγε. Σιωπή μεγάλη βλέπω από τον Διονύση τον Αραβαδινό από το Λιξούρι.
1: Μα ο κύριος Αραβαδινός νομίζω ότι τον έχω δει σε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Τον έχεις δει σε εκδηλώσεις? Πόσο καιρό έχει να σου πει καλημέρα?
1: Όχι πολύ, με είχε πάρει για ένα άλλο θέμα.
0: Όχι ραδιοφωνικά.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ λέω ραδιοφωνικά. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει πάρει σαν να σου ρωτήσει.
1: Επειδή μπορεί να μας πει το ίδιο, να του πούμε καλημέρα κύριε Αραβαντινέ. Μπορεί να μας πει και αυτός ότι δεν του λέμε καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Αραβαντινέ. Μας λείπει η καλημέρα σου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.

0: Εδώ είμαστε και πάμε στα πρωτοσέλιδά σου.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα, όπως κάθε μέρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες, βεβαίως. Επίσης, δυναμική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες εν μέσω βροχής. Πεινάμε, μας ρήμαξε η ακρίβεια, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι. Τέρμα πια στην κοροϊδία, λένε, στο 70% όλες τις συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, επίσης, ένας νεκρός στη Ρόδο, σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες σε Εύβοια και Σκιάθο από την κακοκαιρία. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, το μαρτύριο της Σταγόνας, λέει, δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση, με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση στο το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Και εδώ έχει μια πάρα πολύ ωραία έτσι φωτογραφία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm. Πώς λέμε, άνθρακας ο θησαυρός.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ της λέει, υποτίθεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης της Κίμπερλι, άνθρακας ο αργυρός.
0: Τον είχαν βγάλει χθες στα κανάλια και έκανε δηλώσεις τον αργυρό.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η εφημερίδα Τα Νέα. Κίνηση ή θέρμανση. Πόσο θα στοιχίζουν πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, στα 1,35 ευρώ για τους δικαιούχους του επιδόματος. Και ντίζελ κίνηση σε μείον 20 λεπτά στα 2,10 ευρώ με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά στα 2,20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία και επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 έως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Βέβαια, έχουμε πει, μπορεί να σας φέρει τη μεγάλη απόκληση, δηλαδή άλλος να παίρνει 130 και άλλος να παίρνει 1560, γιατί ο ένας μπορεί να ζει σε ζεστή περιοχή και ο άλλος παγωμένη. Έτσι, οπότε είναι διαφορετικό. Επίσης, ποια είναι τώρα, λέει εδώ, τα πρόσωπα της ημέρας, λέει η εφημερίδα Τα Νέα, και έχει την Κέιτι Ζακαράια. Αμφισβήτηση με το καλημέρα, είναι η καινούργια νομίζω εκπρόσωπος τύπου του Τραμπ. Η νεαρή, η αυτή η ξανθιά, η ωραία. Επίσης, Πάπας Λέων ο 14ος, όλα στο φως για την ασθένεια, του βρήκαν ένα καρκίνωμα στους πνεύμονες. Και Μαρίν Λεπέν, μπραντεφέρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφημερίδα Απογευματινή, 6.400 σαπάτες με λία, 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από συμμορίες και θύματα ηλικιωμένους. Στα Άνω Λιώσια, 800.000

0: Ευρώ παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Στο Ζεφύρι 1.050.000 έκαναν τους σωτήρες. Στην Κρήτη 140.000 ευρώ χρήματα για δίθεν τροχέα. Και στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ λογιστές μαϊμού. Πώς άρπαξαν από 89χρονοι 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε σε τοίχο. Είπαμε αυτό που τις εγκρέμισαν, ναι, τον τοίχο, ναι, με τη Βαριοπούλα. Λοιπόν, στη Ρόδο μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Κλειστά τα σχολεία. Λοιπόν, και Ατάλια, στην Ατάλια ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρί του πλοίου δεν διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν πάνω από 30 κεραμικά αγκία και 3 πέτρινες άγκυρες.
1: Τι κρύβει ο βυθός,
0: Καλά. Η Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική είναι Ξάνθ, υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Μετράει αντίστροφα ο χρόνος γι' αυτό. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα.
1: Ωραίο.
0: Μισθή 16 ετών. Έτσι, λοιπόν. Οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Πολλά προβλήματα προκλήθηκαν επίσης στην Εύβοια και τη Σκιάθο. Οι πλημμύρες ως αποτέλεσμα των έντονων καιρικών φαινομένων θα γίνονται όλο και συχνότερες και πολύ καταστροφικές, τονίζουν οι ειδικοί.
1: Είδα στην Εύβοια τους κομμένους δρόμους.
0: Εγώ είδα αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν πραγματικά σοκαριστικό να το βλέπεις, πόσα αυτοκίνητα βρέθηκαν στη θάλασσα, ναι, στην Κέρκυρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή απίστευτο.
1: Ναι. Λες μήπως πρέπει να εφοδιαστούμε τώρα και με άγκυρες όσοι έχουμε αυτοκίνητα.
0: Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι τόσο, αν θα είναι τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα εδώ. Νομίζω ότι χτυπάνε κατά καιρούς περιοχές. Ο Ελεύθερος Τύπος. Διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο 1,55 το λίτρο με 40 λεπτά επιδότηση από κράτος, διηλιστήρια αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Τα μέτρα θα ανανεώνονται κάθε 15 μέρες. Για νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης, το τελικό κόστος θα πέσει έως και το 1,35 ευρώ το λίτρο. 1,35 το λίτρο. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Κάποιες δεξιούχοι θα λάβουν 2,8% αύξηση σε ολόκληρο το ποσό των αποδοχών τους. Επίσης, σάρωσε τη Ρόδο και την Εύβοια η κακοκαιρία. Νεκρός 62χρονος, μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Βλέπεις ένα χάος, πραγματικά χάος. Και ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Και φαντάζομαι ότι δεν τρέχει και τίποτα, έτσι.
1: Αυτός δεν είναι. Τον άκουσες που είπε, εμένα με ενδιαφέρει η Αμερική.
0: Ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο, 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση, στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης, έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα της ενέργειας η σύνοδος της κορυφής της κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τον κατακλυσμό, ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί την σύνταξη. Ο Βαγγέλης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του
1: και ο οποίος σε λίγες μέρες θα έβγαινε στη σύνταξη.
0: Δεν πρόλαβε να τη χαρεί αυτό. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Η αποπομπή της Κιλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά διέξοδα χάρτινος πύργος της συμμαχής της κυβέρνησης Μητσοτάκη από Βατερλό σε Βατερλό σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα. Διεθνής διασυρμός από τις συνεχείς αποκαλύψεις, η νέα εποχή στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η ανασφάλεια απλώνεται στο ρετυρέ της εξουσίας. Οι τέσσερις πρώτοι που κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Και ένα άλλο θέμα, λέει εδώ, εν μέσω σύγχυσης στη Χαριλάου Τρικούπη έπαθε Διαμαντοπούλου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δήλωσε ότι πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι, αλλά εννοούσε τον εαυτό του.
0: Αν συνεργαστεί με κάποιον άλλον.
1: Αλλά εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Πώς θα συνεργαστεί και θα είναι πρώτο κόμμα όταν η διαφορά μεταξύ...
0: Όχι πρώτο κόμμα, εντάξει, του πρώτου κόμματος, ναι, αυτό εννοεί, ναι, προφανώς. Ίσως όμως εννοεί ότι αν συνεργαστεί με τον Τσίπρα, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: λέω τώρα εγώ, να είναι ο ίδιος πάνω από τον Τσίπρα, δηλαδή να είναι ως δεύτερο κόμμα και να συνεργαστεί, και εφόσον είναι μπροστά από αυτά τα δύο που συνεργάζονται, να είναι αυτός ο πρωθυπουργός. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν...
1: Είναι μεγάλη διαφορά, ρε παιδί μου.
0: Ποιον?
1: Από τη Νέα Δημοκρατία με τους άλλους δύο.
0: Ναι, αλλά και οι άλλοι δύο μαζί.
1: Τι κάνουν, 25% κάνουν. 15 και 10, 25.
0: Γιατί είναι 15 και 10.
1: Τι είναι?
0: Τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παραπάνω ήταν.
1: Σώπα μου, ρε, 15 και 16. Άντε. Άντε και 17. Πόσο κάνει?
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, η εφημερίδα Εστία, απικία και με σφραγίδα. Τι επεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβειος Γκυλφόιλ, η χρεοκοπία της πολιτικής, επιχειρηματικής και μηντιακής ελίτ που έκανε υποκλήσεις, κολάκευε και δεχόταν προσβολές από μία πρώην παρουσιάστρια που διορίστηκε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Κορονής του εξευτελισμού, η διακομματική σιωπή στην απειλή της για πτώση της κυβέρνησης.
1: Α, ναι, είχε αφήσει μία... Εμείς ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις, είχε πει. Mm.
0: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστερίων στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από το 25, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Επίσης, απεργία στα διελιστήρια της Motor Oil. Οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους, αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα. Η εφημερίδα One Voice, η Εύβοια στο έλεος του Σπανού. Με το που λένε του Κώστα Μπακογιάννη, 12 χρόνια πνίγεται και καίγεται. Πραγματικά η Εύβοια τα έχει δει όλα, έτσι. Όλα.
1: Όλα, δεν θα πεις τίποτα. Δεν πάει παραπάνω.
0: Η εφημερίδα Political, οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές, 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντίνει το ενεργειακό κόστος. Τι πρέπει να κάνετε για να πληρώσετε φθηνότερους λογαριασμούς? Αναλυτικά τα νέα μέτρα για τη μείωση του πετρέλαιο θέρμανσης. Και οδηγός επιβίωσης, ναι, είπαμε, για καταναλωτές. Μήνυμα Μητσοτάκη από Λάρισα, η κυβέρνηση υψώνει ανάχωμα απέναντι στο σπιράλ αυξήσεων. Έδωσε το παρόν στα εγγένεια της πρότυπης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Καράτζη. Τα όπλα του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής Βρυξέλλες. Ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Σαρωτικό πέρασμα της κακογερίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο. Κόπηκε στα δύο η Εύβοια. Προβλήματα και στην Αττική. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Επιθέσεις Χούθη σε εγκαταστάσεις της Σαούντι Αράμκο και στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Και αύξηση 30% στο επίδομα, μειώσει 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, εμφύλιος στο Πασόκ για την Γκράβα. Βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Πειρά από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων, κατά του κυρίου Δούκα δηλαδή. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, λέει ο Δούκας. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο. Τετραπλή επιδότηση στην Αντλία, μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, αφορολόγητο από 1η 11 για τους αγρότες. Κάτω 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο. Πότισε ατροπίνη και το τρίχρονο Αγγελούδι. Το πότισε ατροπίνη. Το σενάριο σοκ που εξετάζουν οι αρχές για την Deadly Woman του Περιστερίου που ήθελε να ξαποστείλει τον γιατρό πρώην άντρα της. Επειδή έβαζε σε διάφορα σημεία, δηλαδή σε διάφορα φαγητά, ατροπίνη, φοβούνται μήπως κάποιο από αυτά είχε καταναλωθεί και από το παιδί. Ναι. Άκουσα εντωμεταξύ σήμερα κάτι σοκαριστικό. Λοιπόν, αυτός ο γιατρός που ήταν γιατρός... στρατιωτικός γιατρός,
1: ναι.
0: Ο άντρας είχε πάει κάποιες φορές σε νοσοκομείο, ο οποίος είχε, δηλαδή δεν αισθανόταν καλά γιατί προφανώς είχε καταναλώσει κάτι το οποίο είχε ατροπίνη και του λέγανε φύγε από εδώ τζάνκι, τον περνούσανε για ναρκωμανή. Γιατί ήταν τέτοια η κατάσταση, άκουγα σήμερα ότι η ατροπίνη, άμα είναι έτσι.
1: Ναι, έχει διάφορες παρεστίες.
0: Ναι, σου κάνει τέτοια πράγματα και τον ναι. διώχνανε γιατί πιστεύανε ότι είναι ναρκωμανής.
1: Ναι. Ποιος θα του ζητήσει συγγνώμη τώρα αυτόν τον.
0: Κανένας. Λοιπόν, επίσης βλέπω εδώ γιατί η εφημερίδα Εσπρέσο έχουμε πει ότι έχει πάρει με ζεστά το θέμα των καλλιστιών. Τα Star Ελλάς έχουν πάρει τα πάνω τους στην Εσπρέσο. Ο πρόεδρος του θεσμού Πάνος Ζήνας θέλουμε τα κορίτσια να μην έχουν παρέμβει στο look τους. Και το μέλος της κριτικής επιτροπής Γκαλένα Βελίκοβα μας μιλά για το φετινό διαγωνισμό ομορφιάς. Αυτό δηλαδή στην εφημερίδα Εσπρέσο μιλάει. Ναι.
1: Πόση αγωνία είχα να ξέρει ο κύριος Ζήνας. Για τα κορίτσια του δεν λέγεται.
0: Ναι. Η εφημερίδα Star. Κινδυνεύει με κατάρρευση το σπίτι της και της Gray. Το σοβαρό πρόβλημα στατικότητας του σπιτιού της μεγάλης τραγουδίστρας προκαλεί ανησυχία. Αποσφραγίστε άμεσα το σπίτι της γιαγιάς μου, προστάζει ο εγγονός. Η διαμάχη που δεν έχει λήξει και η κληρονομιά που μπορεί να χαθεί για πάντα. Ένα θέμα είναι αυτό. Επίσης, εντολή Κούστα για ανακοχή. Ο δισεκατομμυριούχος παίρνει θέση στην κόντρα Βύση Καρβέλα. Τι ζήτησε ο εφοπλιστής για συμβιβασμό και το μετέπειτα χάος. Και, να σας πω, έχω κι άλλο. Άλλα δύο. Με καρκίνο στο στήθος διαγνώστηκε η Δροσάκη. Διαγνώστηκε με όγκο 3 μήνες μετά τη γέννα. Και το άλλο, σε κέντρο αποκατάστασης βρίσκεται η Μαρία Κανελοπούλου. Η Μαρία Κανελοπούλου είναι η γνωστή τασία του καφέ της Χαράς, αλλά έχει υπάρξει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Λοιπόν. Όχι υπάρξει, είναι ακόμα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν ξαναβγήκε.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: 55 μέρες σε αναπηρικό καροτσάκι, η αλήθεια για την υγεία της. Λοιπόν, αυτές ήταν οι εφημερίδες. Βέβαια, έχω να σας πω ότι έχουμε και άλλα.
1: Για πες.
0: Ένα λεπτό, όχι, νομίζω και ναι. Έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά, αλλά νομίζω. Στη Νέα Αριστερά αυτή που υπήρχε τέλος πάντων. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ενεργή αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, Έχουμε άλλο θέμα. Έρχεται. Όχι. Είναι μια είδηση που έχει να κάνει με μια γυναίκα η οποία είχε μετατρέψει το σπίτι της σε ξενοδοχείο, τι να σας πω, μάλλον ζώων ή σε καταφύγιο ζώων. Λοιπόν,
1: το σπίτι της.
0: Ναι, ναι. Στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης συνελήφθη μία 54χρονη, καθώς είχε στο σπίτι της πάνω από 100 σκυλιά, αλλά και κατσίκες. Έχω επίσης να σας πω ότι αυτή η γυναίκα με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερη. Για την υπόθεση, η εισαγγελέα διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζοίας. Η γυναίκα κατέληξε με χειροπέδες το απόγευμα της Τετάρτης μετά από επεισόδιο που είχε με μία 35χρονη, κατά τη διάρκεια του οποίου επεισοδίου την απείλησε, με αποτέλεσμα να φτάσει η αστυνομία στο σημείο. Σε έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι 54χρονη διατηρεί στην οικία της περίπου 120 σκυλιά, 70 γατούλες και περίπου 10 κατσίκες.
1: Τι σπιταρόνα διαθέτει αυτή η διαδικασία?
0: Χωρίς να εξασφαλίζεται βέβαια γι' αυτά άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλημα, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζοίας τους. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων. Αν σε ένα σπίτι, οτιδήποτε σπίτι και αν είναι αυτό, δηλαδή και μεγάλο σπίτι να έχεις, έχεις μέσα 120 σκυλιά και 70 γάτες, πάμε στα 190 ζώα, και να έχεις και 10 κατσίκες. Δηλαδή έχεις 200 ζώα μέσα σε ένα σπίτι.
1: Πώς τα έκανα, πώς το πω.
0: Καλά, συγγνώμη, αυτό είναι το θέμα, το πώς.
1: Όχι, πώς μπορούσε.
0: Ναι.
1: Όχι να ζει η ίδια. Πώς μπορούσαν τα ζώα να ζουν?
0: Γι' αυτό λοιπόν παραβιάζει τους κανόνες ευζοίας των ζώων. Και έτσι η γυναίκα αυτή βέβαια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή του εισαγγελέα, αλλά νομίζω ότι θα γίνουν έρευνες για να δουν ακριβώς τι γινόταν.
1: Ο Νίκος δεν έχει το καταφύγιο και είχε αυτές τις σφίτες. Τα καημένα τα ζώα,
0: ναι.
1: Τι τραβάγανε.
2: Κόσμος 96,5. Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα σας πάω στα εγγένεια του γραφείου της Περιφέρειας, στις Βρυξέλλες.
1: Μπα, αποκτήσαμε και γραφείο.
0: Όχι, είχαμε. Απλά είχαμε την ανακαίνιση.
1: Α.
0: Ναι, εγγενιάστηκε λοιπόν στις Βρυξέλλες το γραφείο κοινός αυτοδιοικητικός κόμβος με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μαζί.
1: Α, είναι κοινό.
0: Τα εγγένεια του ανακαινισμένου γραφείου στις Βρυξέλλες, το οποίο στεγάζεται η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, επισφραγίζοντας στην πράξη το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει το 26 με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πραγματοποιήθηκαν την 3η, 13 Οκτωβρίου. Η τελετή εγγενείων τελέστηκε από κοινού με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή. Το αναβαθμισμένο γραφείο λειτουργεί πλέον ως ένας κοινός αυτοδιοικητικός κόμβος, ο οποίος υποστηρίζει την άμεση και αποτελεσματική διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων και κονδυλίων. Προωθεί την ισιωτικότητα στο διάλογο που εξελίσσεται για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, αλλά και γενικότερα τις θέσεις των δύο περιφερειών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Παρέχει άμεση ενημέρωση των στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου για τη συμμετοχή των περιφερειών στο διάλογο για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα 28-34. Εξασφαλίζει τη βέλτιστη δικτύωση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών συνεργασιών και αποτελεί ανοιχτό σημείο ενημέρωσης διασύνδεσης για τους Δήμους, τα επιμελητήρια, τις επιχειρήσεις και τους φορείς των Ιωνίων Νήσων με ευρωπαϊκά προγράμματα και εταίρους. Λοιπόν, αυτό έχουμε. Α, και είναι και καταπληκτικό, Καταπληκτικό.
1: Στις Βρυξέλλες είναι.
0: Έχω και μία εκδήλωση να σας προτείνω. Είναι για τα παιδιά βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά καταπληκτική. Γιατί έχει να κάνει με την αξία της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Και φανταστείτε, είναι για παιδιά. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τροφίμων, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας διοργανώνει δύο εκπαιδευτικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στην αξία της τοπικής αγροτικής παραγωγής, στη διατροφική κληρονομιά των Ιωνίων Νήσων και στη σημασία της υιοθέτησης υγιεινών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών από τις νεότερες γενιές. Λοιπόν, σε συνεργασία με την Ιακωβάτιο Βιβλιοθήκη και το Πολιτιστικό Σωματείο για τη Διάσωση Πολιτισμικής Κληρονομιάς, ο Πάλιος, για μαθητές δημοτικών Λειξουρίου 21 Οκτωβρίου θα γίνει, και την Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη στο Αργοστόλι για μαθητές επίσης δημοτικών 22 Οκτωβρίου. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι ο τίτλος είναι «Από τις συνταγές της κατοχής στη διατροφή του σήμερα».
1: Ωραίο θέμα.
0: Αυτό που λένε, τι έφτιαχναν από κούτσουπα, από την κουτσουπιά, έπαιρναν τον καρπό και ότι τον έκαναν αλεύρι. Και έτσι σώθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αυτό το κούτσουπο που λέμε, τα κούτσουπα,
1: τα χαρούπια δεν είναι τα
0: δουλειά. Είναι το σημερινό χαρούπι που τι το έχουν κάνει, superfood.
1: Μάλιστα.
0: Είναι superfood το χαρούπι. Φανταστείτε.
1: Και το είχαν μέχρι πρότινος, δεν το υπολόγιζαν τόσο πολύ.
0: Μέσα από μία διαδρομή που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, η εκδήλωση αναδεικνύει τον διαχρονικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα στη διατροφή των κατοίκων των Ιωνίων Νήσων. Το ελαιόλαδο, τα όσπρια, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά, τα αρωματικά φυτά και τα προϊόντα της τοπικής κτηνοτροφίας και αλίες συνθέτουν έναν πλούτο γεύσεων και διατροφικών επιλογών που συνδέεται άμεσα με τη γεωγραφία, το φυσικό περιβάλλον και τις παραδόσεις του Ιωνίου. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη σημασία της διατήρησης της τοπικής παραγωγής, της στήριξης των παραγωγών και της υπεύθυνης αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Η διατροφική παράδοση αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των Ιωνίων Νήσων. Ακούστε, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση βιβλίου, είναι βιβλίο μαγειρικής.
1: Ναι.
0: Και μαγειρικής του 1943, του Κεφαλονίτη Θέμη Ποταμιάνου, με συνταγές από τις δύσκολες περιόδους της κατοχής, όταν τα προϊόντα της γης και η αξιοποίηση των διαθέσιμων τροφίμων αποτελούσαν βασικό μέσο επιβίωσης έως τη σύγχρονη εποχή. Τα τοπικά προϊόντα που εξακολουθούν να αποτελούν πολύτιμο στοιχείο διατροφής, η πολιτισμική ταυτότητα και η οικονομική ζωή των νησιών μας. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι ίσως από τις πιο ενδιαφέρουσες και απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Με τη διαφορά ότι την εποχή εκείνη, την οποία την έζησα, τα προϊόντα της γης είχαν άλλη γεύση.
0: Ναι,
1: η οποία τώρα έχει εξαφανιστεί. Με τις νέες μεθόδους αγροτοκαλλιέργειας.
0: Παρ' όλα αυτά και πάλι υπάρχουν και κάποια, πιστεύω, τα οποία μπορεί να είναι και τέτοια ώστε να μπορεί να τα φάει ο κόσμος και να τα χαρεί.
1: Μακάρι, μακάρι.

0: Λοιπόν, μια που λένε για τα μέτρα, έχω ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι οι ψαράδες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης παίρνουν μια ανάσα μετά την επιδότηση των 40 λεπτών στο πετρέλαιο και 15 εκατομμύρια ευρώ για ζημιές στα δίχτυα. Όχι ότι τα 15 εκατομμύρια τα παίρνουν οι Κεφαλονίτες μόνο.
1: Όχι, όχι, είναι για όλη την Ελλάδα, για όλους τους ψαράδες.
0: Ναι, μην παραξηγηθώ, γι' αυτό το λέω, κάνω τη διευκρίνηση. Διπλή οικονομική παρέμβαση για τη στήριξη της επαγγελματικής αλιείας ανακοίνωσε η κυβέρνηση με αύξηση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026 και νέα χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στα αλιευτικά δίχτυα από προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Τα μέτρα αφορούν άμεσα και τους επαγγελματίες αλιείς της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και σημαντικές δαπάνες συντήρησης του εξοπλισμού τους. Μια σημαντική οικονομική ενίσχυση για τον κλάδο της επαγγελματικής αλιείας ενεργοποιεί η κυβέρνηση, επιχειρώντας να περιορίσει τις πιέσεις που προκαλούν οι αυξημένες δαπάνες καυσίμων και οι ζημιές στον αλιευτικό εξοπλισμό. Το νέο πακέτο περιλαμβάνει δύο βασικές παρεμβάσεις: την αύξηση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου και τη χρηματοδότηση νέας δράσης αποζημιώσεων για τις ζημιές στα δίχτυα των παράκτιων αλιέων. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νησιωτικές περιοχές, όπου η αλιεία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επαγγελματική δραστηριότητα. Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, η στήριξη των επαγγελματιών ψαράδων δεν αφορά μόνο το εισόδημα των ιδίων και των οικογενειών τους, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής παραγωγικής δραστηριότητας που συνδέεται άμεσα με την τοπική αγορά. Στα 40 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, η πρώτη παρέμβαση αφορά την αύξηση της επιδότησης των καυσίμων που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες αλιείς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που παρουσιάστηκε, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς γνωστοποίησε ότι η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το δίμηνο Σεπτέμβριο και Οκτωβρίου. Η απόφαση προέκυψε έπειτα από συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Η νέα επιδότηση αποτελεί συνέχεια των αυξημένων ενισχύσεων που είχαν εφαρμοστεί τους προηγούμενους μήνες. Ειδικότερα για τον Απρίλιο και τον Μάιο, η ενίσχυση είχε αυξηθεί από 16 σε 32 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο είχε διαμορφωθεί στα 24 λεπτά εναντί 12 λεπτών προηγουμένως. Με τη νέα ρύθμιση το ποσό ανεβαίνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο, δημιουργώντας πρόσθετο περιθώριο ελάφρυνσης του κόστους λειτουργίας των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. Το οικονομικό όφελος εξαρτάται από την ποσότητα του επιλέξιμου αλιευτικού πετρελαίου που καταναλώνει κάθε επαγγελματίας. Με βάση την επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο προκύπτουν τα ακόλουθα ενδεικτικά ποσά. Για 200 λίτρα που θα πάρει ο αλιέας, το κέρδος του είναι 80 ευρώ. Για τα 500 λίτρα το κέρδος του είναι 200 ευρώ. Για τα 1000 λίτρα το κέρδος του είναι 400 ευρώ. Για τα 1500 λίτρα το κέρδος του είναι 600 ευρώ. Για 2000 λίτρα το κέρδος του είναι 800 ευρώ. Για 3000 λίτρα 1200 ευρώ. Και για 5000 λίτρα 2000 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αποτελούν αριθμητικά παραδείγματα και όχι εγγυημένες πληρωμές. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης για κάθε αλιέα θα εξαρτηθεί από τις επιλέξιμες ποσότητες, τις προϋποθέσεις του μέτρου και τη διαδικασία καταβολής. Επίσης χρειάζεται να διευκρινιστεί εάν η νέα επιδότηση χορηγείται αυτοτελώς ή πώς συνδυάζεται με άλλες ισχύουσες φορολογικές ελαφρύνσεις για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Σε αντίθεση με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι αλλιείς δεν μπορούν εύκολα να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων χωρίς να επηρεαστεί άμεσα η εργασία τους. Ε, βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Άμα δεν βάλει πετρέλαιο, δεν θα βγει για ψάρεμα.
1: Ακριβώς.
0: Οι μετακινήσεις από και προς τα αλλιευτικά πεδία, οι ώρες λειτουργίας των μηχανών και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν το καθημερινό λειτουργικό κόστος. Για έναν επαγγελματία που δραστηριοποιείται στην παράκτη αλληλεία, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου μπορεί να περιορίσει σημαντικά το καθαρό εισόδημα που απομένει μετά την κάλυψη των εξόδων. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερα όταν οι ποσότητες αλλιευμάτων παρουσιάζουν διακυμάνσεις ή όταν οι τιμές πώλησης δεν ακολουθούν την αύξηση του κόστους. Στα νησιά όπου η αλληλεία συνδέεται με τις τοπικές αγορές και την εστίαση, η διατήρηση οικονομικά βιώσιμων επαγγελματικών σκαφών έχει ευρύτερη σημασία. Τώρα το νέο πρόγραμμα για τα 15 εκατομμύρια για τις ζημιές στα δίχτυα.
1: Σημαντικό.
0: Η δεύτερη παρέμβαση αφορά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της παράκτειας αλληλείας, στις ζημιές που προκαλούνται στον αλλιευτικό εξοπλισμό από προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Το Υπουργείο Ήδη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στη δημιουργία νέας δράσης συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών στα δίχτυα. Στα είδη που αναφέρονται περιλαμβάνονται τα δελφίνια, οι μεσογειακές φώκες και οι θαλάσσιες χελώνες. Η αλληλεπίδραση των συγκεκριμένων ειδών με τα αλλιευτικά εργαλεία μπορεί να προκαλέσει σχισίματα, καταστροφή τμήματων των δικτύων και απώλεια αλλιευμάτων. Για τον επαγγελματία ψαρά μια τέτοια ζημιά σημαίνει επιπλέον δαπάνες επισκευής ή αντικατάσταση του εξοπλισμού, αλλά ενδεχομένως και απώλεια παραγωγικού χρόνου. Οι νέοι πόροι προέρχονται σύμφωνα με την ανακοίνωση από ανακατανομή διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος Αλληλεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα. Για τους παράκτιους αλληλείς της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, η δυνατότητα αποζημίωσης για φθορές στα δίχτυα αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Οι επαγγελματίες του κλάδου δραστηριοποιούνται σε μια θαλάσσια περιοχή με ιδιαίτερα οικολογική αξία, όπου η προστασία της θαλάσσιας ζωής πρέπει να συνδυάσεται με τη βιωσιμότητα της αλλιευτικής δραστηριότητας. Η παρουσία προστατευόμενων ειδών δημιουργεί ανάγκη για μέτρα που περιορίζουν τις συγκρούσεις ανάμεσα στην αλληλεία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν οι οικονομικές ενισχύσεις μπορούν να συμβάλλουν στην κάλυψη μέρους του κόστους που επιβαρύνει τις επαγγελματίες. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει και η ταχύτητα των πληρωμών, καθώς η αντικατάσταση ενός κατεστραμμένου διχτυού αποτελεί συνήθως άμεση ανάγκη. Για αυτές τις ζημιές έχουν ήδη προηγηθεί αποζημιώσεις 41 εκατομμυρίων ευρώ. Για σκέψου τι ζημιές γίνονται σε όλη τη χώρα.
1: Κατά τα έτη 24 και 25, έτσι.
0: Όπω, ναι.
1: Σε περίπου 9.500 επαγγελματίες για ζημιές εντωμεταξύ που αφορούσαν την περίοδο 22-24.
0: Για δύο χρόνια.
1: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα.
0: Ναι, πάμε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: ElectroTeam Μαρκέτος.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: ElectroTeam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
8: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
7: προς
8: το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο προτελευταίο μέρος της εκπομπής και θα σας πάω βεβαίως σε όλο το πρόγραμμα του εορτασμού του Αγίου Γερασίμου, το οποίο ξεκινάει από τις 19, είναι διήμερος εορτασμός, 19 και 20. Λοιπόν, Δευτέρα, 19 του μηνός, στις 5:30, παράκληση πρώτου ιερού σκηνώματος του Αγίου και μετάβαση αυτού εις τον ιερό ναό όπου θα τελεστεί ο μικρός εσπερνός. 5:30 θα γίνει και μεταφορά του σκηνώματος, δηλαδή από τη μικρή στη μεγάλη εκκλησία, με λίγα λόγια. Λοιπόν, στις 8:30 μέγας εσπερινός της εορτής με την συμμετοχή και άλλων σεβασμιωτάτων μητροπολιτών. Στη συνέχεια θα έχουμε ιερά αγρυπνία. Την Τρίτη, ανήμερα, στις 7:30 το πρωί, όρθρος και εν συνεχή αρχιερατικών συλλήτουργων. Στις 11, λιτάνευση του ιερού σκηνώματος με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου μοναχών όλων των ιερών μονών της δικιάς μας Μητρόπολης, των αρχών του νησιού και του ευσεβούς λαού. Στις 12, πέρας λιτανίας και επάνωδος του σκηνώματος εντός του νέου ιερού ναού προς συνέχιση του προσκυνήματος. Στις 5 το απόγευμα θα γίνει εσπερινός. Λοιπόν, στις 5:30 ανήμερα θα γίνει και λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου Γερασίμου και εν συνεχεία δέηση στην πλατεία του Λιξουρίου και επιστροφή στον ενωριακό ναό που θα ψαλεί η ιερά παράκληση του Αγίου. Τώρα, έχουμε και την απόδοση της εορτής του Αγίου Γερασίμου, η οποία γίνεται πάντα μία εβδομάδα αργότερα, 26 Οκτωβρίου, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία στις 7:30 το πρωί και στις 11 λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου και επάνωδος αυτού στην μικρή εκκλησία.
1: Μα θα γίνει και μία εκδήλωση, από ό,τι ξέρω, και στις Φύλαιες.
0: Στο Σπήλαιο, βεβαίως. Να πούμε το εξής, ότι στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας έχουμε τον μεγάλο εσπερνό της εορτής και 7:30 το πρωί της Τρίτης, ανήμερα δηλαδή, έχουμε όρθρο και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
1: Μάλιστα. Βοήθειά μας.
0: Παράλληλα την ημέρα του Αγίου Γερασίμου είναι και του Αγίου Αρτεμίου, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπου είναι και ο προστάτης της αστυνομίας.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άγιος Αρτέμιος. Λοιπόν, σας είπα χθες για το Backyard Ultra, αλλά τώρα θα σας πω για τους διασυλλογικούς αγώνες κοπηλασίας. Χθες είχαμε μία εσωτερική ημερίδα στο κολυμβητήριο.
1: Τι έγινε εκεί?
0: Τίποτα, είναι για να βλέπουν για να βλέπουν οι γονείς ουσιαστικά την πρόοδο των παιδιών τους.
1: Πολύ καλό.
0: Εσωτερική ημερίδα κολύμβησης του ναυτικού ομίλου Αργοστολίου. Μικροί και μεγάλοι κολυμβητές του ομίλου μπήκαν στην πισίνα και είχαν την ευκαιρία να δείξουν την πρόοδό τους σε μια διοργάνωση όπου μεγαλύτερη σημασία είχε η συμμετοχή, η προσπάθεια και η χαρά του αθλητισμού. Για τους μικρότερους αθλητές, τέτοιες ημερίδες, όπως καταλαβαίνετε, αποτελούν και μια πρώτη επαφή με τη διαδικασία των αγώνων. Τα παιδάκια. Ενώ για τους πιο έμπειρους είναι μια ακόμη ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Δυνάμεις τους και να αποτυπώσουν μέσα στο νερό τη δουλειά των προπονήσεων. Λοιπόν, φωνούλες, χειροκροτήματα, χαμόγελα, όλα υπήρχαν χθες στο κολυμβητήριο και ήταν έτσι και είναι και πάρα πολύ ωραίες εικόνες, ρε παιδί μου, όλες αυτές. Να βλέπεις και τα μικρά παιδάκια.
1: Αυτό είναι το ωραίο.
0: Λοιπόν, την ημερίδα παρακολούθησαν και έδωσαν τα βραβεία στους νικητές και στις νικήτριες οι αντιπεριφερειάρχης Ελένη Παπαναστασάτου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Νικόλας Βαλιανάτος. Πολύ καλά τα βλέπω εδώ και στις φωτογραφίες, μικρά παιδάκια.
1: Να τα έχουν και στο σπίτι τους να τα θυμούνται και όσο μεγαλώνουν να λένε κοίτα. Πολύ ωραίο.
0: Για να πάω τώρα στην κοπηλασία.
1: Τι έχει γίνει εκεί?
0: Την Κυριακή λοιπόν, μεθαύριο, στο τμήμα, το τμήμα κοπηλασίας του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου σας ανακοινώνει ότι διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διασυλλογικούς αγώνες κοπηλασίας κατά μήκος της παραλίας του Αργοστολίου. περίπου 100 αθλητές από την υπόλοιπη Ελλάδα και το ναυτικό όμιλο Ρογοστολίου θα λάβουν μέρος με την συμμετοχή του ομίλου Ερετών, του ναυτικού αθλητικού ομίλου Σαλαμίνας, του ναυτικού ομίλου Βορείου Ιωνίου, του ναυτικού αθλητικού συνδέσμου και του ναυτικού ομίλου Πόρου Τριζινίας. Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολύ. Θα διεξαχθούν 17 κούρσες με όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και θα προσφέρουν ένα ωραίο θέαμα σε όσους βρεθούν να τις παρακολουθήσουν. Αυτό θα γίνει από τις 8 έως τις, ναι, έως τις 10.30. Θα δοθούν εκκινήσεις μπροστά από την παλιά αγορά και από το λιμεναρχείο. Και τερματισμός θα είναι στις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Ρογοστολίου, γιατί είναι ανάλογα και την, και την απόσταση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι.
1: Ελπίζω... Να είστε εκεί, να πάτε να τα δείτε.
0: Πρωτίστως να έχει καλό καιρό και μπουνάτσα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Γιατί τον όμιλο των Ερετών.
0: Ναι.
1: Έχω ήδη έναν πείραν και αντίληψη του τι συνέβαινε, γιατί είναι στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, εκεί που γεννήθηκα.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ξέρεις τι όμιλος είναι. Βαρβάτος. Δηλαδή, τότε που τον ήξερα εγώ, παιδί, έτσι. Δίπλα από τον Ολυμπιακό είναι η καταστάση του. Είχε βγάλει αστέρια. Είχε βγάλει πολλοί αθληταράδες. Μεγάλος όμιλος. Θα χαρώ πολύ να πάω να τους
0: δω. Εγώ εντωμεταξύ βλέπω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο από πλευράς αθλητικών γεγονότων. Φανταστείτε τι άλλο, το μεγαλύτερο, το Backyard Ultra. 73 χώρες, 73 ομάδες. Το καταλαβαίνετε αυτό? 73 ομάδες
1: από διαφορετικές χώρες.
0: Η ελληνική ομάδα αποτελείται από 15 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή βάλτε σχεδόν, εγώ σας λέω, το λιγότερο να τρέχουν 10 άτομα από κάθε ομάδα.
1: 700 άτομα.
0: 700 άτομα θα τρέχουν, το αντιλαμβάνεστε? Δεν ξέρω πραγματικά αν το αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος.
1: Σπουδαίο.
0: Και το πόση έγκλη έχει αποκτήσει το Backyard Ultra.
1: Βέβαια, τι μου λες τώρα.
0: Ξεκίνησε, θα λέγαμε, με αρκετά καλή συμμετοχή τότε που θυμάμαι εγώ, γιατί είχα παρακολουθήσει το πρώτο Backyard Ultra. Από όλοι όσοι το παρακολουθούσαμε δεν γνωρίζαμε ακριβώς τι είναι και την πόση δυσκολία έχει.
1: Ναι.
0: Όταν όμως ακούς μετά ότι κάποιος κατάφερε να κερδίσει έχοντας τρέξει 25 γύρους, που 25 γύροι σημαίνουν 25 ώρες.
1: Ασταμάτητες.
0: Σχεδόν. Ασταμάτητες σχεδόν. Αλλά ναι,
1: ναι, σταματούσε
0: το διάστημα που έμενε.
1: Ακριβώς.
0: 25 ώρες, δηλαδή όχι ύπνος, όχι φαγητό. Εντάξει, ενυδάτωση ναι, γιατί έπρεπε να πιεις κάτι. Οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
1: Οι σπουδαίοι αθλητές αυτοί, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλη δουλειά. Δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος.
0: Είναι τρομερό.
1: Αυτό είναι τρομερό, άμα κάτσεις να το σκεφτείς.
0: Πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά έχει το Σαββατοκύριακο. Όμως υπάρχει μάλλον και η χθεσινή και η σημερινή μέρα. Γιατί έχει ποδόσφαιρο. Είχε ποδόσφαιρο, ναι. Και συνεχίζει να έχει ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Μας παίρνει τηλέφωνο, ε.
1: Και είναι...

0: μας σε αυτόν τον αγώνα, έτσι.
1: Μα δεν είναι αποκλειστικά για αθλητές.
0: Είναι
1: το συγκεκριμένο. Αν είσαι αθλητής, είναι ακόμα καλύτερο για σένα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά νομίζω ότι όλοι λίγο, αν ξεκινήσουμε με λίγο περπάτημα, λίγο τρέξιμο κτλ., μπορούμε
0: να κάνουμε τους αθλητές.
1: Δεν θα γίνουμε αθλητές, αλλά σίγουρα θα αποκτήσουμε μια καλύτερη φυσική κατάσταση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: συνέχεια μου το λέει. Περπάτα, περπάτα.
1: Σε πολύ καλή φυσική κατάσταση ήταν για 45 λεπτά η ΑΕΚ.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστική η ΑΕΚ. Μετά αυτοκτόνησε.
1: Λοιπόν, τα 45 λεπτά της ΑΕΚ δείχνανε μία ομάδα που είχε στόχο τη νίκη.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, πραγματικά έλεγες ότι κάτι καλό θα δούμε από την ΑΕΚ. Λοιπόν, παρέδωσε πνεύμα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Τι τους πόντισε, ρε παιδί μου, στο δεύτερο ημίχρονο?
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι πρέπει να τους ποτίσανε, δεν είναι δυνατόν.
1: Βάζει γκολ στο 28 και μετά, δηλαδή, έχασε, δεν ξέρω, άρχισε να χάνει έδαφος. Το έδαφος κάτω από τα πόδια της, βασικά. Γιατί, δεν ξέρω, δηλαδή, δέχτηκε μετά γκολ στο 34 από πέναλτι.
0: Σε λίγα λεπτά.
1: Αυτό κατάφερε, δηλαδή από το 34 κατάφερε να το διατηρήσει, την ισοπαλία δηλαδή, για 46 ολόκληρα λεπτά
0: μέχρι το τέλος του, γιατί είχε...
1: μέχρι το 80.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο 80 δέχθηκε το δεύτερο γκολ και στο 86 δέχθηκε και τρίτο γκολ. Τρώει την καρπαζιά στο 80 βασικά
0: το τρίτο γκολ ήταν φανταστικό,
1: Το δεύτερο ήταν φθηνό, όπως είπανε και όπως είπε και ο speaker, τίποτα. Φανταστείτε ότι όταν δίνεις ένα κατακέφαλο σε κάποιον, ένα χαστούκι μάλλον, φεύγει το χέρι σου από την άλλη. Στο 86 γύρισε και από την άλλη το χέρι. Ήταν ακριβώς αυτό.
0: Την ώρα που πήγε να αποκρούσει ο τερματοφύλακας, αντί να βγει έξω η μπάλα, μπήκε μέσα στα δίχτυα του. Δηλαδή ήταν άδικο γκολ αυτό. Αλλά το τρίτο γκολ αυτό ήταν φανταστικό.
1: Λοιπόν, η Σαχτάρ κατάφερε να πάρει λοιπόν τη νίκη ανάμεσα σε μία ΑΕΚ που, αν κοιτάξεις την εικόνα της στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι η ίδια ΑΕΚ.
0: Παίζανε διαφορετικές ομάδες.
1: Λοιπόν, τελείως.
0: Και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Πολλοίς κόσμος, ρε παιδί.
1: Της ΑΕΚ.
0: Γενικά, ναι. Γεμάτο το γήπεδο.
1: Ακουγότανε και σύνθημα ΑΕΚ, ακουγότανε και σύνθημα Σαχτάρ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε τώρα ότι παίζανε στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία.
1: Έτσι.
0: Θέλω να το παρακολουθήσουν.
1: Λοιπόν, ναι. Σε άλλους αγώνες, θα ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στους αγώνες που είχαμε χθες.
0: Κρίμα για την ΑΕΚ. Πολύ κρίμα,
1: ναι.
0: Αλλά αυτοκτόνηση.
1: Ωραία. ΛΑΣΚ Λίβερπουλ 3-6. Ο Τσιμίκας έκανε παπάδες.
0: Ο οποίος παίρνει και το περιβραχιόνιο, λέει, το αρχηγού. Λόγω της καλής του αγωνιστικότητας, ετοιμάζονται να του δώσουν το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
1: Λοιπόν, 3-6. Φέγενορντ Κόμο 3-2. Μπέτις Πόρτο 3-2. Ρώμα Ρεάλ 3-4.
0: Πολλά τριάρια.
1: Και η Ρεάλ έκανε ανατροπή.
0: Πολλά τριάρια μπήκαν.
1: Ναι, ήταν το στάνταρ, ας το πούμε έτσι. Επίσης, Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγάρδη 0-3. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεν Ζερμέν 2-4.
0: Συνεχίζει τον κατήφορο για μου.
1: Η Manchester City έχει και άλλα προβλήματα. Έχουμε πει ότι μπορεί να φύγει από το πρωτάθλημα, δηλαδή, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά 2-4. Λοιπόν, και εδώ έχουμε πει πολλές φορές για τις ομάδες οι οποίες είναι διάτοντες αστέρες.
0: Ναι.
1: Κάνουν τη λάμψη τους, περνάνε και φεύγουν. Λοιπόν, η Bodo Glimt μπορεί να ήτανε

0: στην αρχή διά τον Αστέρας, αλλά δεν είναι. Βγαίνει από τη λίστα αυτών των ομάδων, γιατί και χθες με την παρουσία της στο Champions League κέρδισε την Dortmund με 1-0. Η νίκη είναι νίκη.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά για χθες. Τώρα, η επόμενη αγωνιστική, αν η μέρα του Αγίου Γερασίμου, 20 Οκτωβρίου.
1: Έτσι έχουμε τη σημερινή αγωνιστική.
0: Θέλω να πω για το Champions League, να κλείνουμε τη διοργάνωση.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
0: Λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική για την ΑΕΚ είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη γιατί η ΑΕΚ, εντάξει, ας μην είμαστε, δεν είναι Paris Saint-Germain.
1: Όχι, βέβαια.
0: Παίζει με τη Manchester City.
1: Μάλιστα.
0: Στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Manchester City, ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: 20 μηνός. Λοιπόν, την ίδια μέρα υπάρχει όμως ένας αγώνας που νομίζω ότι κλέβει. Εκλέβει, πώς να το κάνουμε, όλα τα φώτα. Και αυτός είναι Paris Saint-Germain, Barcelona.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά την επόμενη εβδομάδα. Στα σημερινά, τεράστιο το πρόγραμμα των αγώνων όλη σήμερα. Ο Ολυμπιακός στις 10.
1: Ναι.
0: Υποδέχεται, μάλλον τον υποδέχεται.
1: Τον
0: υποδέχεται η Μαρσέιγ.
1: Στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία. Τα εισιτήρια, λοιπόν, δεν δόθηκαν εισιτήρια καταρχάς στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Τους είπανε δεν θα μετακινηθείτε. Λόγω των επεισοδίων που υπάρχουν στη Γαλλία.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Έχουν ακυρωθεί ήδη.
1: Μάλιστα.
0: Τα εισιτήριά τους. Λοιπόν.
1: Άρα πάει χωρίς φιλάθλους δικούς της
0: ναι.
1: στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός. Αυτά όμως έχουμε και τον Όφη.
1: Και τον Όφη, βεβαίως.
0: Ο οποίος Όφη. Θα τεθεί και αυτός απέναντι στην Ρεν, την ομάδα τη Ρεν.
1: Γαλλία και αυτός.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Έχουν την τιμητική τους οι γαλλικές με τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, η Ρεν αυτή τη στιγμή με βάση το πρωτάθλημα όπως είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Η Ρεν, θα μου πεις τώρα, δύο αγώνες έχουν παίξει. Όχι, πόσους έχουν παίξει? 6 αγώνες, συγγνώμη, 6 αγώνες. Είναι στην τέταρτη θέση.
1: Α, είναι βαρβάτη. Γιατί έχει βαρβάτη σου μάλλον.
0: Η Μαρσέη για το μεταξύ είναι 13η.
1: Τόσο χαμηλά.
0: Mm.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν δεύτερη με τρίτη. Ναι.
0: Είναι χαμηλά. Καλό βέβαια αυτό για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Λοιπόν, Ρεν Όφη στις 10 η ώρα, Μαρσέιγ Ολυμπιακός επίσης στις 10 η ώρα. Στις 10 η ώρα το πρόγραμμα, βέβαια, για άλλους αγώνες ξεκινάει από τις 8 παρατέταρτο. Βλέποντας όλους τους αγώνες, Red Bull Milan, το Ρεένσε Σάντερλαντ, Τσέλιε Ομόνια Λευκοσίας, Αλκμαρ Μπερσεβά, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρεμ, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σέντζι Λουάζ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Λεχ Πόζναν Λεβερκούζεν, Φερεντσβάρους Βικτόρια Πλιζέν, Ρενόφι, Δυναμό Άντερλεχτ, Ναϊμέχεν Λεύσκι Σόφιας, Θέλτα Βίγο Γιουβέντους. Αυτός είναι ένας αγώνας που λες
1: καλώς.
0: Τον βλέπω, ναι. Βλέπετε Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Γιαγκελόνια Αραράτ, Μπόρνμουθ Στούρμγκρατς, Μπένφικ Μπενφίκα, συγγνώμη, Μπενφίκα Σέλτικ. Και αυτός. Και Μαρσέιγ Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
0: Όφη στην επόμενη αγωνιστική παίζει με την Λεβερκούζεν, ε. Έτσι και αυτό. Για να το γνωρίζουμε. Λοιπόν.
1: Και μένει ο Παναθηναϊκός.
0: Και μένει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει. Τώρα, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Με την Μπόρατς. Μπάνια και κάτι άλλο έχει, αν δεν κάνω λάθος η ομάδα. Δεν είναι σκέτο Μπόρατς Μπάνια. Ναι, είναι Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
1: Αυτή τι ομάδα είναι, από ποια χώρα?
0: Είναι από Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
1: Ναι.
0: Με αυτήν παίζει ο Παναθηναϊκός. είναι για το Conference League αγώνας. Είναι η δεύτερη αγωνιστική και εδώ. Ναι, όχι, συγγνώμη. Όχι, εδώ είναι η πρώτη αγωνιστική.
1: Πρώτη είναι.
0: Πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική γιατί άργησε να ξεκινήσει το Conference League.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Να μην έχουν τα χάλια της ΑΕΚ τα χθεσινά.
0: Τρεις είναι, πρέπει να βγουν και οι τρεις νικήτριες από τους αγώνες τους.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω. Βλέποντας το πρώτο ημίχρονο την ΑΕΚ, στο δεύτερο δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτή ήταν η ΑΕΚ. Ακόμα δεν μπορώ να... Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Αύριο στις 11.
1: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
13: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
14: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
15: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
16: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
18: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
19: Που αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη link phase του Conference Link, κινήθηκαν πεζοί στυλιοσίων και έκλεισαν τον δρόμο, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόδευγες, καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, καθώς και σε ιαλοπίνακες και τραπεζοκαφίσματα ξενοδοχείου της περιοχής. Στο σημείο των επιθέσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις σιδερόβαργες και μία ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφι. Για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Conference Link, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: μην έχουμε live αναμετάδοση.
1: Και να μπορώ ευθεία να.
0: Είσαι πολύ καλός.
2: Βέβαια.
0: Πολύ καλός.
2: Χορεύω καλά.
0: Χορεύεις καλά.
1: Παρό.
2: Πάντα. Πάντα.
1: Τσιφτετέλειο.
2: Ρεμπέκικο.
0: Όχι, όχι. Ξέρει ροκ.
2: Δεν είναι αυτά. Τα τέλεια. Μ' αρέσει.
1: Ξέρει ροκ και το
2: ροκ. Ροκ μ' αρέσει πολύ.
0: Τσατσά.
2: Τσατσά, όχι. Τι είναι το τσατσά.
1: Φορό.
2: Αυτό.
1: Ναι. Μποσανόβα.
2: Ξέρεις,
0: δεν το πρέπει να έχετε τραγούδι. Άμα δεν έχετε τραγούδι.
2: Αλλά αυτό είναι πολύ. Τι είναι το μποσανόβα.
0: Άντε πάλι.
1: Α, καλά ρε νότιμο.
0: Μπατσάτα. Πώς το λένε. Πατσάτα, μπατσάτα.
1: Μπατσάτα.
2: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Μπατσάτα.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εκτός από ροκ δεν ξέρεις τίποτα άλλο.
2: Ωραία, παιδί μου, μικρά παιδιά δεν χορεύαμε ροκ και τέτοια πράγματα. Αυτά
1: ξέρω.
2: Αυτά ξέρω.
1: Μακαρένα.
2: Όχι, δεν ξέρω τέτοια.
0: Εσύ Γιάννη ξέρεις μακαρένα.
1: Πολύ καλά. Με μακαρένα και ροκ και έτσι δεν.
0: Καλό σας μεσημέρι, να είστε όλες και όλοι καλά. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μπήκα λίγο υποτονικός γιατί μου υπονόησε ότι φωνάζω και δεν πρέπει να φωνάζω.
2: Και είναι και θα με ξυπνήσεις.
0: Ναι, και
1: ανέβασε όμως τώρα το volume γιατί έχουμε δουλειές. Καταρχήν. Να δούμε ποιος κέρδισε χθες με το στοίχημα.
3: Για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δική μου θεώρηση 55. Και άποψη ότι επειδή 1,55 είναι το επίσημο,
1: εγώ ήμουν στο 1,53 μείον 2.
2: Κέρδισε.
1: Ο Νότης στο 1,50.
2: Έχασα.
1: Ο αδερφός μου στο 1,49. Όμως.
2: Ποιος ο αδερφός, ο Κούτρας.
1: Ναι. Όμως υπάρχει και μεγάλος πάροχος, πώς να το πω, πετρελαίου και άλλες εταιρείες οι οποίες έβγαλαν τιμή σε προσφορά. 1,49 και 1,48. Οπότε, εσύ που είσαι χαμένος τόσο άλλο.
2: Εγώ είμαι. Τα φτιάξατε μεταξύ σας, εντάξει. Ο ένα κέρδισαν και δύο.
1: Ποιος κέρδισε λοιπόν.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Εσύ κέρδισε.
0: Βγήκε ο Νίκος Φελιππίδης.
1: Άκουγε τώρα, έχει βγει συνέχεια. Γιατί και εγώ έλεγα να πανηγυρίσω, αλλά δεν με αφήνει.
0: Είπα, εγώ το είπα.
1: Όχι, ο Φελιππίδης
0: δεν το είπε.
1: Άλλος αυτός από εκεί.
0: Μα έστειλε και τα δημοσιεύματα. Σας τα έστειλα τα δημοσιεύματα.
1: Μα δεν τα είπα τώρα. 1,49
0: με 1,48. Μην πω την εταιρεία τώρα. Η μεγαλύτερη εταιρεία στη χώρα. Ναι. Έχει επίσημη τιμή 1,49.
2: Τι σημασία τώρα έχει.
1: Πώς δεν έχει, ολόκληρο στοίχημα.
2: Κέρδισε λοιπόν, εντάξει.
0: Θα μας δώσει. Ρίχτε από ένα 50
2: τώρα. Να είπαμε την πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Πώς τα στοίχημα.
0: Άμα έχεις κερδίσει, θα μου το ζήταγες όμως. Δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί δεν παραδέχεστε τις ήττες σας, δεν είναι κακό.
1: Δεν έχω παραδέχτηκα. Λέω, να. Τι να κάνω. Έχει πέρσει 1,49. Να δούμε αν θα ισχύσει όμως.
0: Ο κύριος Κώστας Πανός εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-0-170-174 skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η οποία κατενθουσίασε τον Νότι Παπαδόπουλο, πρέπει να το πούμε, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και στην διεύθυνση εδώ της εκπομπής, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, μέσω Viber στο 698-123-1003. Λοιπόν, είπαμε να εκτός από ότι κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση μεταξύ μας για τις ελληνικές ταινίες, με αφορμή κάτι που είπε ο Γιάννης και είχε πάρα πολύ πλάκα.
2: Να ράπει και αν τον μπλένεις, το σαπούνι σου χαλάς.
0: Αυτό είναι εγώ, γεια σας, δεν συμμετέχω.
1: Αυτό είναι τίτλος ελληνικής ταινίας. Και η κουβέντα περιστράφει ότι δεν θα έπαιζαν ποτέ, δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αυτές οι ελληνικές ταινίες στην παρούσα χρονική συγκυρία και με όλα όσα έχουν.
0: Με όλους αυτούς τους όρους που
1: με τους όρους που έχουν επιβληθεί.
0: Εδώ ρε, είχαν καταργηθεί, αν δεν κάνω λάθος, πώς τα λέγανε αυτά τα αγγλικά. Με τη σοκολάτα είχαμε κάνει θέμα.
4: Τα
0: νεγράκια.
1: Τα νεγράκια, μπράβο. Που όλοι από τη γελάδα μα.
0: Τι γελά.
1: Αλήθεια είναι.
2: Επειδή λέει το νεγράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: Το οποίο καταργήθηκε, όπως λέω.
2: Δεν νομίζω πως γίνονται αυτά.
1: Σαν
2: πέρασε μια τέτοια φάση, τώρα ξαναγυρίζουμε στην.
0: Τώρα επειδή γύρισε.
1: Παραμένουν
0: στο τραμ. Αλλάξαν αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Γιάννης.
2: Τα νεγράκια πώς το λένε τώρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Νεγράκια δεν τα πούνε.
0: Κοκ σοκολάτα.
1: Όχι, είναι άλλο. Είναι έγχρωμη, είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν ονομασίες, φράσεις, κινήσεις στις παλιές ελληνικές ταινίες.
2: Καλά.
1: Που σήμερα δεν θα επιτρέπονταν να γυριστούν καν.
0: Και κάναμε παραδείγματα σε πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Ο Γιάννης έχει ένα ταλέντο αυτά και τα θυμάται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Και συμφωνήσαμε ότι όντως πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν. Ωστόσο, δεσμευτήκαμε.
2: Θα κάνουμε μια Παρασκευή.
0: Μια Παρασκευή.
2: Θα κάνουμε μόνο τέτοια. Θα φέρουμε εδώ πέρα έναν παλιό ηθοποιό και θα μιλήσουμε για
1: αυτά. Και θα σας βάλουμε να ακούσετε ατάκες. Και τα αποσπάσματα. Και τα αποσπάσματα.
2: Ναι.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον δηλαδή.
1: Τα οποία είναι πάρα πολλά. Επόμενο.
0: Έχουμε μείνει ξεροί σήμερα με αυτό που έχει συμβεί. Πληροφορηθήκαμε ότι έχει γίνει μια κλοπή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν ήταν ρε παιδί μου, πήραν έξω και εγώ 10.000 ευρώ κτλ. Έχουν πάρει από μια κυρία πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Όχι. Διότι είχε.
2: 4.766 ξένες λίρες, λοιπόν.
1: Όχι, όχι. 4.766 είναι εκατομμύρια. 40.000 ήταν.
2: Όχι.
1: Χρυσές λίρες.
2: Όχι, όχι. Το άκουσα εγώ το δελτίο.
0: 40.000 χρυσές λίρες, δε Γιάννη, είναι 40 εκατομμύρια.
1: Α, μάλιστα. 4.766. Τη Μαλφή και τα λοιπά. Αλλά καταδήλωσέ τη, βέβαια.
0: Είπαμε και εσύ λύσα το κάνει.
1: Καλά. Καταδήλωσέ τη, βέβαια.
2: Έτσι, το έβαλα λοιπόν εγώ τώρα στο ChatGPT και ναι, μου λέει 7, κάθε χρυσή λίρα λέει είναι 7,9 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
2: 4.766 λίρες είναι 38.000 γραμμάρια. 38,74 γραμμάρια. Δηλαδή 38,75 κιλά. Ναι. 38 κιλά. Άρα δεν μπορεί. Ποιο θα σηκώσει τα 38.
1: Τα σηκώσαν οι απατεώνες.
2: Α, το σηκώσαν αυτοί. Όχι, κυρία, δεν τα δώσει η κυρία.
1: Μα η κυρία του είπε που είναι. Σαν την άλλη εδώ στο Μαρούσι, που τους 90χρονοι, η οποία τους είπε ότι σε αυτόν τον τοίχο έχω θαμένες δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λίρες και πήραν τις λίρες και ό,τι άλλο είχε.
0: Πάντως,
1: και κάποια μετρητά.
0: Το ερώτημα παραμένει πώς ένας άνθρωπος, τι σπίτι μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που να μπορεί να έχει στο σπίτι του 4.700 λίρες.
1: Γιατί εμένα, τι χρειάζεται. Εμένα,
0: πώς βγαίνει.
2: Σε μια δουλειά πάντα είχε.
0: Ναι. Ναι. Μου φαντάζει αδιανόητο να έχω στην τουλάπα μου.
2: Προφανώς.
0: Τι να πω, ρε παιδί.
1: Προφανώς και είναι αδιανόητο για μας.
2: Αλλά μπορεί να είναι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνει ακριβώς πόσα λεφτά είναι αυτά.
1: Και δεν μπορεί να κρατάει.
0: Και να μην καταλαβαίνεις πόσα λεφτά είναι αυτά, επειδή βλέπεις πολύ πράγμα που λαμποκοπάει, πας σε μια θηρίδα γιατί έχεις τα λεφτά. Πας σε μια τράπεζα, τα βάζεις σε μια θηρίδα και τελειώνει το θέμα.
1: Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: 4,7 εκατομμύρια.
1: Και πήγαινε κάθε μέρα και κοίτα τα μάθες. Δεν σου λέει κανείς όχι.
0: Άμα δεν εντάξει, πού το ξέρανε κι αυτοί.
2: Υπάρχει θηρίδα.
1: Προφανώς υπήρχε πληροφορία.
2: 4.000 λίρες δεν υπάρχει.
0: Πάρε 4 θηρίδες.
2: Ναι.
0: Πάρε 5 θηρίδες. με 5 εκατομμύρια παίρνεις μία σειρά θηρίδων.
1: Πάρτε όλες. Από το 1 μέχρι το 15, ξέρω εγώ.
2: Από τις χρυσές λίρες είναι 22 καρατίνο χρυσός καθαρότητας, 91,67%. Επομένως η ποσότητα καθαρού χρυσού είναι 34,90 κιλά.
1: Μάλιστα. Ναι. Βάλε τώρα λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα.
2: Για να δούμε και πόσο είναι το κιλό.
1: Το κιλό, σωστά. Κάθε χρυσή λίρα έχει 800 ευρώ τώρα.
0: Καλά, τι είμαστε κι εμείς. Δεν φτάνει, δεν χρειάζεται να τα μάθουμε κιόλα, ρε παιδιά.
1: Ναι, μας φτάνει η καρδιά μας. Δεν έχουμε ποτέ τόσα λεφτά, ούτε είχαμε τίποτα πώς μετρίονται. Λοιπόν, πάμε κύριες να συναντήσουμε, να καλησπέρισουμε τον. Να μπούμε λίγο στην πολιτική. Τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Αμανατίδη.
4: Καλησπέρα, κύριε Τσούνο και κύριε Κούτρα και κύριε Παπαδόπουλε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
4: Ό,τι μπορώ και ό,τι μπορούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μετράτε τις αποχωρήσεις, μετράτε αυτούς που ανεξαρτοποιήθηκαν και θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Πολύ δουλειά αυτό, έτσι, και πολλοί κόσμος.
4: Αυτά έχουν γίνει τον Ιούλιο. Ναι. Δεν μετράμε από εδώ και μετά, η πορεία αυτή έχει αντιστραφεί.
1: Ναι, ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι που κατευθύνονται.
4: Από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι.
1: Όχι.
4: Που έχουμε από τον Ιούλιο, όχι. Αναφέρεται προφανώς και στις τελευταίες ανακοινώσεις και σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Κοιτάξτε, και σήμερα τις ανακοινώσεις που είχε και, και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τους βουλευτές οι οποίοι φύγανε. Προφανώς αυτό το οποίο έχει βαρύτητα για μας είναι η παράδοση της έδρας και νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και στον κοινοβουλευτισμό αλλά και τους ίδιους σε σχέση με την πολιτική τους πορεία. Αλλά και την πορεία την οποία πρέπει.
1: Έχετε βάλει και χρονικό κάποιος όριο, κύριε Μάρτιν.
2: Δηλαδή, λέτε, με συγχωρείτε, εσείς που ανεξαρτοποιηθήκατε, δώστε μας τις έδρες πίσω. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, υπήρξε ένα περιθώριο έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και ο αναστοχασμός, ίσως πολιτικές εξελίξεις κλπ. Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα
2: περιθώριο. Πόσοι είναι αυτοί?
4: Γύρω στους 13, αν δεν κάνω λάθος. Με αυτούς συναδέλφους έχουμε πορευτεί στο παρελθόν. Ωστόσο, η στάση από εκεί και μετά θεωρούμε αυτή η πολιτικά έντιμη στάση είναι η παράδοση της έδρας, γιατί εκλέχτηκαν σύμφωνα και με τις δηλώσεις τους με ένα κόμμα, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ένα κόμμα συγκεκριμένο. Αυτό δεν περιποιεί τιμή, και συνολικά δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα, γιατί είναι, εκφράζει μία και ενισχύει την άποψη ότι όλοι είναι, μόνο για τη θέση τους. Απαξιώνει τον κοινοβουλευτισμό, κάτι το οποίο.
2: Ναι, αλλά μαζί του στην έδρα δεν θα παίρνει λεφτά μετά. Ο κάθε βουλευτής.
4: Να σας πω κάτι, στην πολιτική δεν ασχολείσαι για τον μισθό για όχι, τα πράγματα.
2: Και
4: όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Ο καθένας μας έχει δουλειά. Και αυτοί έχουν δουλειές. Δεν μιλάω μόνο για τους
0: Και δεν έχουν όλοι.
4: Σε όλο το. Εντάξει, είναι μπορεί να μην είναι όλοι, αλλά η πλειοψηφία. Άλλοι είναι δικηγόροι, άλλοι είναι γιατροί, άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι είναι φαρμακοποιοί, άλλοι είναι δυο.
3: Είναι και κάποιοι επαγγελματίες, πολιτικοί όμως.
4: Αυτό θα πρέπει να τους εκλέγει ο κόσμος.
0: Όχι μόνο. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν το επάγγελμά τους για να ασχοληθούν με την πολιτική. Μην πας αμέσως στο επάγγελμα.
4: Ναι, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Γιατί είναι αλήθεια ότι όταν είσαι βουλευτής είναι πολύ δύσκολο, εφόσον θέλεις να ασχοληθείς και να είσαι μέσα στην Βουλή και στα νομοσχέδια κλπ. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθείς.
0: Κύριε Μανατίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πώς θα κατέβει στις εκλογές? Θα κατέβετε μόνοι σας? Έχει λήξει αυτό το θέμα?
4: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε και από το πέμπτο συνέδριο το δικό μας είναι ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς,
0: ναι.
4: Και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να έχουμε προγραμματικές συμφωνίες πριν τις εκλογές με όλους όσοι θέλουν και μπορούν, έτσι ώστε να κατεβεί ένα κοινό σχήμα και κοινά σχήματα, θέλετε, με προγραμματικές συμφωνίες οι οποίες θα απευθυνθούν στον ελληνικό λαό και θα πούνε εμείς είμαστε εδώ, ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Θέλουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα ευοδοθεί, εξαρτάται.
3: Συνοδοιπόρους έχετε σε αυτή την προσπάθεια? Έχετε συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Μανατίδη?
4: Κύριε Τσούνο, νομίζω δεν κάνω λάθος στο όνομα, έτσι, γιατί...
2: Ναι, μια χαρά,
4: Κοιτάξτε, ήδη υπήρξε μια συμφωνία με τους πράσινους που είναι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν οι συνομιλίες με τον Πράτο και τον κύριο Κοντζιά. Προφανώς και με προσωπικότητες ευρύτερες του χώρου. Και υπάρχει και μία τάση, θα σας έλεγα, επιστροφής τελεχών και μελών,
3: ναι,
4: προς το κόμμα μας μετά τη σταθερή πολιτική πορεία την οποία έχουμε από τον Ιούλιο και βάζοντας φυσικά πάντα τα προτάσματα της κοινωνίας, είτε με προτάσεις νόμου, είτε με τροπολογίες, είτε με πολιτικές τοποθετήσεις. Ναι, υπάρχουν εξελίξεις και πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν.
2: Ρωτάει κάποιος, ο κύριος Ζαχαριάδης που εντάχθηκε στην Ελλάς και είναι επικεφαλής της ανοιχτής πόλης στο Δήμο Αθηναίων, πρέπει να παραιτηθεί από επικεφαλής?
4: Κοιτάξτε, στο συνδικαλιστικό και στον τομέα όπου έχουμε παρατάξεις περιφερειακές, εφόσον το σχήμα αυτό είναι αμιγός στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι, υπάρχουν σχήματα συνδικαλιστικά στα οποία είναι με συνεργασία. Εκεί διατηρούνται. Τώρα, αν η Δημοτική Παράταξη, επειδή δεν το γνωρίζω αυτό γιατί είναι Αθήνα, αν είναι αμυγής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, ο κ. Ζαχαριάδης βασικά από το ΣΥΡΙΖΑ στηρίχτηκε. Δεν στηρίχτηκε έτσι τώρα από διάφορες παρατάξεις κτλ. Ο κ. Ζαχαριάδης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά συνεργάστηκε και με τον. Είπε, στηρίζουμε και τον κύριο Δούκα στο δεύτερο γύρο, αλλά σε στήριξη.
4: Το ψηφοδέλτιο δεν ξέρω πώς έχει συγκροτηθεί. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά θεωρητικά, αν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρητικά ναι. Αλλά σας ξαναλέω, υπάρχουν και στο συνεκλεστικό τομέα, είτε σε καθηγητές, είτε στα πανεπιστήμια, είτε σε σωματεία, τα οποία τα σχήματα εκεί είναι σε συνεργασία και συνεχίζουμε. Και καλό είναι να υπάρχει συνεργασία στο επίπεδο του συνεκλεστικού. Δεν είναι, είναι άλλο το πολιτικό, ναι, και στο κόμμα.
0: Άλλο το
4: έργο. Και την έδρα, ναι, και τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Γεια σας, κύριε Μανατίδη. Ευχαριστώ
4: πάρα πολύ. Εμείς, να ξέρετε, προσπαθούμε,
0: ναι,
4: αυτό να πω μόνο,
0: ναι, ναι, ναι,
4: οι συνεργασίες ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, οι συνεργασίες ειδικά στο συνδικαλιστικό τομέα και όπου δει σε κειμενικούς φορείς και λοιπά, κατά την άποψή μου είναι απαραίτητη. Εδώ την ζητάμε σε πολιτικό επίπεδο.
0: Ναι, αλλά με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς τώρα, με τον Τσίπρα θα συνεργαστείτε?
4: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος Τσίπρας έχει υπόψη αυτή τη συζήτηση. Ναι. Μάλιστα με επιθετικό τρόπο, όταν λέγοντας ότι ο ιστορικός κύκλος ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει.
0: Με το ΠΑΣΟΚ μπορείτε να συνεργαστείτε?
4: Και αυτοί το έχουν υπόψη. Υπάρχουν θέσεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν
0: θέσεις. Άρα με ποιον θα συνεργαστείτε?
4: Υπάρχουν θέσεις οι οποίες υπάρχουν και μπορεί να υπάρξουν και εξελίξεις. Δεν υπάρχουν και αλλαγές. Αυτό δεν το
2: τώρα πώς είσαστε? Οι 13 που έχουν φύγει και θέλετε τις έδρας τους και εσείς πώς είσαστε?
4: 10 βουλευτές είμαστε.
2: Άρα 23.
4: Η βουλευτική ομάδα είναι 10 άτομα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
4: Και ταυτόχρονα βαδίζουμε μια πολιτική ηγεσία, αν θέλετε, η οποία έχει. Είναι η πολιτική γραμματεία.
0: Τριάδα, σαν και εμάς εδώ.
4: Όχι. Δεν είναι η τριάδα.
0: Α, δεν είναι μόνο η τριάδα.
4: Είναι η πολιτική γραμματεία, η οποία σχεδόν κάθε εβδομάδα συνεδριάζει και υλοποιεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Και ως γνωστόν το ΣΑΠ έχουμε και η Κεντρική Επιτροπή.
2: Μάλιστα. Τώρα έχουν, κυρία Δούρο είναι πρόεδρος. Ο Πολάκης είναι.
4: Κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι. Ο Πολάκης.
4: Ο Πολάκης είναι υπεύθυνος του εκλογικού σχεδιασμού, του στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος. Και ο Παπάς είναι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
0: Και εμείς έτσι είμαστε εδώ.
3: Τρόικα λοιπόν, τρόικα.
0: Εμείς είμαστε τριάδα που ακούτε και βασικά αποφασίζει ο Γιαννίρης. Γεια σας κύριε Μανατίδη.
4: Ο Δημήτρης δηλαδή.
0: Αυτό. Να είστε καλά κύριε Μανατίδη.
2: Γεια σας. Γεια σας.
0: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, τσιγκλιστήκατε με τις ατάκες. Ο Μιχάλης το παλαιό Φάληρο λέει δεν θα ακουγόταν το τραγούδι του Ζαμπέτα ο Αράπης.
2: Αυτό λέμε.
0: Ναι.
3: Πάρα πολλά, ναι.
0: Έχετε στείλει επίσης εδώ. Λοιπόν, 1,58 λέει ο Παναγιώτης Τριαρίδης με ένα 60 στο Κιλκί στο πετρέλαιο.
3: 1,58 με ένα 60.
0: Με ένα 60.
3: Ναι. Πανάκριβο.
0: Ναι. Τέλος, δεν έχει. Ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας από τους Ζωγράφου λέει Χρήστο, άστο, είσαι ο κερδισμένος, πάρ' το πρωτοφόλι του Γιάννη. Σώθηκα.
3: Ευχαρίστως.
0: Έχω μία αγαπημένη φίλη, προφανώς είναι και η κυρία Τασούλα, η οποία λέει πόσο εγωισμό μπορεί να κουβαλάει αυτός ο Κούτρας. Πρέπει να γελιοποιείται τόσο πολύ. Ας παραδεχτεί κάποια φορά το λάθος του. Είπα εγώ τίποτα.
3: Ναι, είπες ότι έκανες λάθος.
2: Θα έχεις λάθος, ναι, βέβαια.
0: Για το 1.49.
3: Το 1.49 δεν ήταν λάθος. Τα σούλα μας. Δεν ήταν λάθος το 1.49.
2: Λοιπόν, κάθε κιλό χρυσού. Λοιπόν.
0: Γράψτε το πάλι. Γράψτε το πάλι. Στο Διόνυσο λέει.
2: Ναι.
0: Ο Νόντας στο Διόνυσο σήμερα πήρε με 1.48.
2: 1.48.
0: Έχασα κι εγώ.
2: Και εκεί. Λοιπόν, 108.800 κάνει το κιλό σήμερα. Το χρυσό, άρα τα 38 κιλά κάνουν 4.134.000.
0: Ένα χειροδανιστή εδώ πέρα, ναι.
2: 4.134.400. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον στο οποίο είμαστε, να πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκεφτείτε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Όχι. Λοιπόν, με την Nova. Ποτέ αυτό, με την Nova More αυτό αλλάζει και θα απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί, θα μιλήσετε με εκπρόσωπο και θα συνδεθείτε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν. Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online. Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers. Κόσμος 96,5.
15: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
16: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
15: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
18: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
19: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
20: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
19: Electroteam Μαρκέτος.
20: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
20: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
20: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
20: και κινητό 6977 42 10 78.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
19: Κινηθείτε.
20: Προς το συμφέρον σας.
19: Προς το συμφέρον σας.
21: Χρησμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σωρός ηλικιωμένο εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φέρων στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σύρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 52χρονο που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Άρα μπορούμε να πάμε στα καυσόψυξη, εφόσον είναι έτσι η τιμή του πετρελαίου.
1: 160 λέει, 180 ευρώ το κυβικό. Κάνα τώρα στα χωριά.
0: Πέρσι ήταν γύρω στα 140 με 150, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο διπλανό δάσο μπαίνουν και κόβουν αβέρτα.
0: Καλά, δεν μπορεί να κόψει όπου να είναι.
1: Εντάξει.
0: Τι, δεν μπορεί να κόψει όπου να είναι.
1: Δέντρο που λέει, δέντρο. Τι είναι ξύλο αυτό, δέντρο.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, ανήκουμε στην ίδια γενιά. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να χορεύουν τσάτσα, rock and roll, ταγκό. Εμείς ως μικρά παιδιά χορεύαμε εκτός από rock and roll, χάλι γκάλι, γιάγκα, μπόσα νόβα, τσάρλεστον, twist και αργότερα shake και blues. Από όλα αυτά εγώ χόρευα μόνο shake και blues. Τι να πω, ψέματα. Στα πάρτιλι με βερμούτ. Δεν είχαμε βερμούτ στα πάρτι μας.
0: Τι είχατε εσείς?
2: Κάνα ουίσκι. Το rock and roll ανοίξει τη γενιά των γονιών μας. Βέβαια το χόρεψε και η δική μας γενιά με μεγάλη απόλαυση. Αλλά δεν ανοίξει τη γενιά μας. Τώρα είναι η γενιά μας χορεύει κλπ. Λοιπόν, οκ. Εγώ δεν χόρευα shake. Και μετά χόρευα έτσι rock τραγούδια σαν να πατάω στα φύλλα. Ξέρεις αυτά που. Και με μια κιθάρα στο χέρι δίθεν. Τι να κάνω, αυτά κάναμε. Δίνα όλα την κιθάρα.
0: Πώς δεν σε είδε ο Τραβόλτα να σε πάρει δίπλα του
3: κοινού. Ο φίλος μας, τον Ταλικέρης ο Πανάθας, λέει: καλημέρα, παιδιά. Το μεγαλύτερο μέρος της Χαλκίδας από χθες το απόγευμα στις 5 δεν έχουμε νερό. Λέει ο Κώστας.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Εντυπωσιαστήκαμε με τον Χρήστο το πρωί στην τηλεόραση, στη σύνδεσή μας με τον Μιχάλη Τεζάρη από τον δρόμο εκεί που ενώνει τη Χαλκίδα με το Μαντούδι. Και πραγματικά ο δρόμος έχει, όχι αυτό το κλασικό που λέμε, έχει κοπεί στη μέση. Είναι σε μία έκταση, δηλαδή εκεί ήταν ένα ποτάμι που έχει
2: πέρασει το ποτάμι, ρε παιδί μου, τα
0: πήγε όλα. Δημιουργήθηκε η κήτη του ποταμού κανονικά.
2: Δηλαδή βάλανε το δρόμο πάνω στο ποτάμι, είχαν βάλει.
0: Μπράβο. Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω, ο Χι μηχανικός και μελετητής που έκανε αυτή τη μελέτη, είπε από εκεί να το περάσουμε το δρόμο.
2: Ναι. Ήταν εύκολο από εκεί.
3: Επίσης, ο Δημήτρης μας λέει εδώ για ποιο λόγο δεν πάνε οι λίρες στις θηρίδες.
0: Δεν πάνε οι λίρες.
3: Λέει, ναι, σιγά που θα ακούσω, λέει, τον Κούτρα να πάω τις λίρες μου σε θηρίδα, να έρθει ο Τσίπρας να μου τις μετρήσει και να βάλει φόρο.
0: Τώρα εδώ έχει ένα δίκιο άνθρωπος.
3: Αλλά αυτά που ακούει.
0: Ναι. Και πού θα τις έχεις, φίλε μου, στον τοίχο. Στον τοίχο θα μένες χτισμένες. Λοιπόν. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Γι' αυτό κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Καλησπέρα σας, κύριε Μεγαρίτη.
4: Καλησπέρα.
0: Πάρα πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα και πάρα πολλές οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι. Είναι η μέρα που οι περισσότεροι θυμόμαστε τα ατομοκτική αναπηρία, η μέρα στο υπουργείο καθημερινώς. Δουλεύουμε για αυτούς. Παραλάβαμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση πριν κάποια χρόνια που κατά βάση υπήρχε μόνο η επιδοματική πολιτική. Υπάρχουν επιδόματα ειδικώς για τους τυβλούς που φτάνουν να ξεπερνούν τα 700 ευρώ. Όμως δεν αρκούσε μόνο αυτό. Λείπανε οι ενεργητικές πολιτικές.
0: Ναι.
4: Και αυτές αρχίζαμε να σχεδιάζουμε.
0: Άρα αναφέρεστε στην προσβασιμότητα πρώτα απ' όλα, κύριε Μεγαρίτη, έτσι πέραν της επιδοματικής πολιτικής.
4: Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα για την προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο, αλλά είχαμε για την προσβασιμότητα του ίδιου του σπιτιού τους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία πολιτική, κανένα πρόγραμμα, ποτέ στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα, που σχεδιάσαμε και υλοποίησαμε ένα πρόγραμμα που υποχορηγούμε τους ανθρώπους να καταστήσουν το σπίτι τους προσβάσιμο. Αν μη τι άλλο, να μπορούν μέσα στο σπίτι τους να κινούνται αυτόνομα. Χρειάζονται κάποιον ειδικό εξοπλισμό. Αυτόν επιχορηγήσαμε. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
4: Πέτυχε, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Οπότε τώρα το περνάμε στον τακτικό προϋπολογισμό και ετησίως θα ανοίγουν αιτήσεις για να καλυφθούν όλοι.
0: Μάλιστα.
4: Σταδιακά να μπορέσουν να καλυφθούν.
0: Πόσους
4: όλοι
0: όσοι πολίτες μας αφορά?
4: Τα άτομα οπτική αναπηρία, τουλάχιστον αυτοί που παίρνουν το επίδομα των ολικών τυφλών, είναι 16.000 περίπου.
0: Ναι.
2: Και τι έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια? Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι αυτές τις που έχουν αλλάξει τα πεζοδρόμια και μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να δει πού
0: μπορεί να περπατάς. Ο κύριος Μεγαρίτης μιλά για την προσβασιμότητα εντός σπιτιού.
4: Εμείς είχαμε την αρμοδιότητα για εντός του σπιτιού και την πολυκατοικία, ό,τι χρειάζεται προφανώς, που μένει ο καθένας, και αυτό επιχορηγήσαμε. Σχεδιάσαμε
2: δηλαδή τα κουμπιά που είναι μπράιγα, ας πούμε, δεν είναι που είναι...
4: Και μπρέιγ, χειρολαβές, ομιλούσες συσκευές, θερμόμετρο. Μάλιστα. Πρέπει να είναι ομιλών. Χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε και το σχεδιάσαμε συνομιλώντας και καθημερινά με τους ίδιους τους τυφλούς για το τι χρειάζονται, τι πρέπει να βάλουμε στη λίστα των επιλέξεων παρεμβάσεων. Πέρα από την προσβασιμότητα, υπάρχει το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού για άτομα αναπηρία, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν και άτομα με οπτική αναπηρία για να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα και να μην χρειάζονται την υποστήριξη κάποιου συγκοινωνικού του προσώπου. Να έχουν τον προσωπικό του βοηθό που τον πληρώνει το κράτος και να μπορούν να κινούνται και να ζουν ανεξάρτητα. Το άλλο πολύ σημαντικό που ξεκινάμε τώρα αυτό το διάστημα είναι το εξής. Το λευκό μπαστούνι, ναι. Κάποιος πρέπει να σε εκπαιδεύσει σε αυτό. Κάποιος πρέπει να σε εκπαιδεύσει στο πώς κυκλοφορείς την πόλη, πώς θα μπεις στο μετρό, πώς θα μετρήσεις τα λεφτά σου, πώς κατηρείς τα χαρτιά σου, την ταυτότητά σου, το διαβατήριό σου και πώς μπορείς να συναλλάσσεσαι. Αυτή η εκπαίδευση που λέγεται εκπαίδευση στην κινητικότητα, στο προσανατολισμό και στις δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης είναι κάτι που στη χώρα μας δεν καλυπτόταν. Έχουμε αυτή τη στιγμή μόλις 9 ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν αυτή την εκπαίδευση. Για τόσες χιλιάδες τυφλούς. Οπότε με τον νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, αναθέσαμε στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών το δημόσιο φορέα για τα άτομα οπτική αναπηρία. Το αναθέσαμε να σε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Να αποκτήσει η χώρα μας εκπαιδευτές.
2: Ποια είναι τα παράπονα λοιπόν των ανθρώπων αυτών τώρα που ζητάνε να γίνουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει?
4: Αυτή τη στιγμή τη μεγάλη και ιστορική εκκρεμότητα ήταν εκπαιδευτές κινητικότητας, το οποίο ψηφίζεται και σχεδιάζεται και βήμα-βήμα θα προχωρήσει. Πέρα βέβαια από τις πολιτικές του δικού μας υπουργείου, υπάρχουν όλα τα υπουργεία λίγο πολύ έχουν δράσεις ή προβλέψεις για τους τυφλούς, το παιδεία, το υγεία, η φορολογική πολιτική που έχει ειδικές διατάξεις, η κοινωνική ασφάλιση που έχει προφανώς όσο οφείλει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τα άτομα αναπηρίας και δει για τα άτομα με οπτική αναπηρία.
0: Μάλιστα.
2: Τα αιτήματά τους, λέω, ποια είναι τώρα των ανθρώπων αυτών?
4: Τα αιτήματα που αφορούν στο δικό μας Υπουργείο αφορούσαν κυρίως την έλλειψη των εκπαιδευτών κινητικότητας.
2: Γενικότερα, δεν ξέρετε.
4: Το επόμενο που υπάρχει στο ορίζοντα, αλλά πρέπει να οριμάσει πρώτα το πρόγραμμα της εκπαίδευσης κινητικότητας, θα ήταν η σκύλη οδηγή. Αλλά για να μπορέσει να έχει ένα σκύλο οδηγό, πρέπει πρώτα να υπάρχει η εκπαίδευση στην κινητικότητα. Έπεται δηλαδή. Οπότε βήμα-βήμα έχουμε ανοίξει τη βαντάγια των επιλογών και των υπηρεσιών που προσφέρονται, ενώ παράλληλα και την παιδοδηματική πολιτική βελτιώνεται και διορθώσεις κάνουμε σε αδικίες και τα ποσά αυξάνονται και ο επίδομα αναπηρίας έχει αυξηθεί 8% του 23 και πλέον όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα αυξάνεται αυτόματα κάθε χρόνο όπως αυξάνονται και οι συντάξεις, όπως αυξάνεται στην ουσία ο τιμάριθμος.
2: Λιγότερο από τον τιμάριθμο, αλλά κάτι είναι και αυτό. Οι σκύλοι τώρα, για να πάρεις ένα σκύλο, πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος και είναι και πολύ ακριβώς, φαντάζομαι.
4: Ναι, όντως αυτό τώρα και οι σκύλοι οδηγοί στην χώρα μας δεν είναι κάτι που είναι ιδιαίτερος αναπτυγμένο και αναπτύσσεται ιδίως από κάποιους φορείς, κάποια σωματεία που έχουν ταχθεί σε αυτόν τον σκοπό.
0: Κύριε Μεγαρίτη, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Γεια.
0: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστονιού, ο κύριος Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Περισσότερα μαθαίνεις στο nova.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο

0: στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
1: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η Έφη εδώ μας λέει: καλησπέρα σας. Θα πρέπει επιγόντως να ανοίξει αυτό το θέμα, το θέμα της προσβασιμότητας. Παραδείγματος χάρη, Δήμος Νέας Σμύρνης, ράμπες που οδηγούν σε αδιέξοδο, ράμπες που οδηγούν επάνω σε κάδους ή δέντρα. Κάποιες ράμπες είναι τόσο τριτάφυλλα κατασκευασμένες που απαιτούν αμαξίδιο ή μπαστούνι 4x4. Έχω φωτογραφίσει τις ράμπες τριών οικοδομικών τετραγώνων που έχουν δεκάδες άχρηστες ράμπες, λέει.
5: Και να μας τις στείλεις.
6: Σίγουρα θα είναι έτσι.
4: Και η φίλη μας η Κέλλη λέει: εδώ πέρυσι ο Sky διαφήμιζε ένα app, το Be My Eyes. Λοιπόν, το κατέβασα και είναι απίστευτο πόσες φορές μου έχουν τηλεφωνήσει για να ρωτήσουν, για παράδειγμα, αν τα ρούχα ταιριάζουν σαν χρώματα, σαν στυλ ή να σετάρουμε τις πλημμένες κάλτσες. Κάτι που εμείς οι υπόλοιποι το θεωρούμε αυτονόητο. Και φυσικά λέει για τον Λέβητα, τα φώτα είναι αναμένα κτλ.
6: Καταπληκτικό είναι αυτό.
4: Καταπληκτικό. Ναι. Πραγματικά καταπληκτικό.
5: Και κυρίως με αυτή την παρατήρηση. Έτσι, πράγματα που όλοι οι υπόλοιποι θεωρούμε αυτονόητα. Έτσι. Και να το που δεν είναι. Πολύ σημαντικό.
6: Γενικά, σε αυτά τα πράγματα είμαστε τόσο πίσω, ρε παιδί μου, σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Αλλά πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, κάναμε μεγάλα άλματα λόγω του 2004, αν θυμόσαστε.
5: Ναι.
6: Έτσι. Που κατεβαίναν τα λεωφορεία, μπορούσαν να είναι πιο χαμηλά.
5: Αυτά ήταν όντως άλματα, έτσι όπως το λες. Αλλά από εκεί και μέχρι εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία κατασκευάστηκαν και πάλι λάθος. Ναι. Δηλαδή, αυτό που μας λέει η φίλη μας τώρα για τη Νέα Σμύρνη, προφανώς οι ράμπες αυτές δεν είναι από το 4.
6: Έχει αμαξίδιο και δεν μπορεί να μπει στο σπίτι του. Ή να μπει σε κάποιο δημόσιο κτίριο. Δεν υπάρχουν αυτές οι ράμπες.
4: Ούτε να μετακινηθείς στον δρόμο.
6: Καλά,
5: στον δρόμο. Να κυκλοφορήσεις στον δρόμο δεν το συζητάμε.
6: Μπορεί να κυκλοφορήσουν, άμα βλέπεις δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις στον δρόμο. Να κυκλοφορήσεις όταν δεν βλέπεις, είναι φοβερό.
4: Πάντως, έκανα το τεστ με την κόρη μου μία μέρα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί με ρωτούσε τι είναι, γιατί αυτές οι πλάκες του πεζοδρόμου είναι διαφορετικές. Της εξήγησα ότι είναι για τους τυφλούς. Πάμε λοιπόν, της λέω να τις ακολουθήσουμε, να δούμε πώς ένας τυφλός. Γιατί έδειξε ενδιαφέρον η μικρή, οπότε το κάναμε. Λοιπόν, πέφτεις πάνω. Σε τραπεζοκαθίσματα. Σε ζαρντινιέρε.
6: Σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
4: Σε μηχανάκια.
5: Σε
4: πατίνια. Πέσαμε, νομίζω, τρεις φορές πάνω. Ήταν πατίνι.
6: Και ο άλλος πρέπει να περπατήσει εκεί, για να δει το δρόμο.
4: Και ο άλλος
5: πρέπει να,
4: αυτό
5: πρέπει να κινηθεί όπως κινούνται και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό κατασκευάστηκαν αυτό. Γι' αυτό δόθηκαν οι εντολές να κατασκευαστούν τα έργα, οι μελέτες, τα χρήματα κτλ. Και τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση σήμερα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην εκπομπή μας το πρωί, που έχει να κάνει με τα διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν σε Μεταξουργείο, Άγιο Παντελεήμονα, Πατήσια κτλ. Τα οποία, όπως μας είπε ο Υπουργός, το έχει ένας Έλληνας.
6: Ναι.
5: Έχει επικεφαλής έναν αλλοδαπό, ο οποίος λέει: όποιος θέλει να διανυκτερεύσει, 30 ευρώ, 20 ευρώ, 15 ευρώ κτλ. Με αποτέλεσμα σε διαμερίσματα να κοιμούνται 30, 25 κτλ. Η νέα δράση που θα κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι να πηγαίνει εκεί. Γιατί αυτό θα απαγορεύεται, λέει τώρα. Αυτό το φαινόμενο που είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί όπως είπε ο κύριος Χρυσογοίδης, υπάρχουν αρκετοί εγκληματογόνοι.

0: οι οποίοι όταν βρίσκουν και κατάλημα συνεχίζουν αυτή την εγκληματική δραστηριότητα.
1: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι σχέση, ποια είναι η σχέση σας με την ομάδα Αλήθειας. Δεν ξέρω, το παρακολουθείτε ρε παιδί μου και τα λοιπά.
0: Πολλά από τα βίντεο της ομάδας Αλήθειας.
1: Ναι. Τώρα έχει γίνει το εξής. Είναι και οι πολιτικοί, δεν προσέχουν.
0: Άμα δίνεις το δικαίωμα το να φτιάχνει ένα βιντεάκι, είναι ένα θέμα. Είναι εύκολο.
1: Τώρα έχει βγει ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τον κύριο Τσίπρα. Η απόσταση των δηλώσεων είναι 23 Σεπτεμβρίου του 26 και 13 Οκτωβρίου του 26.
2: Δηλαδή ένα είναι, μήνα δηλαδή.
0: Όχι, 20 ημέρες.
2: Ή όχι, 20 ημέρες.
0: 23 με 13 είναι 20 ημέρες.
1: Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, και δυσκολεύομαι, κατάλαβες, αλλά τι να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τι λέει. Η μία δήλωση είναι εδώ στον Sky, στον Οικονόμη και τον Πιταρά. Και άλλη δήλωση είναι αυτή που ακούσατε και χθες εδώ από τον κύριο Σαχίνη στην Κρήτη. Και όλων μαζί είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.
3: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά.
4: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
3: Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
4: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
3: Σωστά. Εντάξει τώρα, και έτσι κι αλλιώς είναι τελείως τρελό να λέει ο κ. Τσίπρας ότι δεν συγκυβέρνησε με τη δεξιά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο είναι το πρόβλημα με εμένα είναι. Πώς το λες? Δηλαδή, γιατί το λες? Τι είμαστε όλοι πολιτικοί?
2: Διότι σήμερα βρήκε αυτό σαν επιλογή από
1: παιδί. Μα γιατί χρειάζεται να το πει?
0: Και πόσο κοντή μνήμη μπορεί να έχει κάποιος? Δηλαδή, να συγχωρείς, θα αλλάξουμε. Εδώ τώρα αλλάζουμε την πραγματικότητα.
2: Να επιτεθεί στον Ανδρουλάη και να του πει ότι εσύ δεν μπορεί να συνεργαστεί με δεξιά.
0: Η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ προχώρησαν σε συγκυβέρνηση τότε.
1: Ναι,
0: είναι γεγονός.
1: Αλλά έτσι ψάχνουμε,
0: λένε και οι Άγγλοι.
1: Έτσι ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο όχι μόνο στα κόμματα. Ψάχνουμε να βρούμε τον δεύτερο καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης έχει απόσταση 20 μονάδες από όλους. Και μετά αναρωτιόνται γιατί.
0: Είναι μεγαλύτερη αυτή η απόσταση από την απόσταση που έχει η Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα. Εννοεί ο.
2: Και δεν μπορείς να λες. Συγκυβέρνησα, λέει, με τη δεξιά. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Δηλαδή, κάποτε μπορεί να τα συζητούσε αυτά πριν από 50 χρόνια. Τώρα τι σημαίνει? Δηλαδή, ποιες είναι οι τρομακτικές διαφορές που έχει.
0: Σημαίνει ότι εγώ πρεσβεύω άλλα πράγματα. Να δες το και με το Πετρέλαιο.
2: Σίγουρα.
0: Τώρα δώσ' τα όλα, δώσ' τα περισσότερα χρήματα κτλ. Δεν μπορώ να είμαι με κάποιον ο οποίος θεωρητικά είναι πιο συντηρητικός ή έχει κάποιες άλλες πολιτικές. Κυρίως στην οικονομία.
2: Η μισή υπουργή της Νέας Δημοκρατίας ήταν Πασόκ πριν.
0: Σκέψου λοιπόν κάποιους από αυτούς να βγουν και να πούν εγώ δεν ήμουν ποτέ Πασόκ.
1: Επίσης ο Τσίπρας που υποτίθεται ότι έχει μάθει τόσα χρόνια γιατί κυβέρνησε κιόλας. Ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχει μάθει υποτίθεται και τα οικονομικά. Θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός και να δείχνει ότι μπορεί όντως να είναι εναλλακτική. Με αυτά που κάνει δείχνει ότι είναι εναλλακτική.
0: Το ακριβώς αντίθετο μάλλον.
2: Αυτό είναι το κύριο πρόβλημά του. Και γι' αυτό και πέφτει.
1: Μα είναι και το πρόβλημα όλων. Δεν είναι μόνο του Τσίπρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αυτό δεν λένε όλοι, ποια είναι η εναλλακτική.
2: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ποια είναι η εναλλακτική.
0: Πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπάρχει αυτή η διαφορά μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης.
2: Μισθή 16 ετών η αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών, λέει η Deloitte. Δηλαδή στην Αθήνα για να αγοράσεις ένα σπίτι καινούριο 70 τετραγωνικών πληρώνεις μισθούς 16 ετών.
1: Με 4.300 το μέτρο το έχει.
2: 4.300 το μέτρο.
1: Δεν είναι πολλά σπίτια και νεόδημητα με 4.300 το μέτρο. Είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Στις άλλες περιοχές, σε κάποια που θεωρείται ας πούμε πιο καλή περιοχή, δεν υπάρχει κάτω από 5.
0: Επίσης το σύνολο των μισθών.
1: Δηλαδή είναι παραπάνω τα χρόνια.
0: Επίσης το σύνολο των μισθών των 16 ετών είναι το ακριβές ποσό. Να μην κάνεις τίποτα άλλο, μόνο να αναπνέεις.
2: Να μπεις σε χειμερή ανάρκη.
0: Μαγκαζίνο ακολουθεί.
1: Πληρώνεις κοινόχρηστα, φυσικό αέριο, νερό, κλειστά όλα.
2: Καταλαβαίνεις γι' αυτό λοιπόν πόσοι νέοι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι για αυτό το οποίο δεν μπορούν να αποκτήσουν ποτέ.
1: Προφανώς.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
2: Γεια σας. Αύριο στη μία.
5: Είναι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε

0: τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κόσμος 96,5.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
14: Είναι ότι η λογική νομίζω ότι είναι ότι αν δημιουργηθεί κανονική δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές. Τα τελευταία 3 χρόνια ωστόσο δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Υπάρχουν ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
15: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρό επιμέλεια παραγωγής, Λούρα Βερτάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, αλίμονο. Γεια σου Δημήτρη.
16: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πρόβλημα εδώ και 2,5-3 ώρες τουλάχιστον στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και της Ανοίξεως. Δεν έχω αναφορές για εργασίες, ούτε για κάποιο, δόξα τω Θεώ, για κάποιο τροχαίο ατύχημα. Αλλά αναγνωρίζουν οι ακροατές μας. Ανάμεσα στην Άνοιξη και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, η Χελμού Κρυονερίου, η κεντρική λεωφόρος δηλαδή των περιοχών αυτών, είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Πώς μπορούν να την αποφύγουν? Να πάνε μέσω του παραδρόμου της Εθνικής Οδού, ανεβαίνοντας την Εθνική Οδό ή και κατεβαίνοντας. Μέσω του παραδρόμου και στην Πετονένια γέφυρα, καταλαβαίνουν τι εννοώ όσοι περνούν από εκεί, να στρίψουν δεξιά, να τους βγάλει στο ύψος του ιστορικού φούρνου της περιοχής τέλος πάντων και θα έχουν αποφύγει όλο αυτό το μεγάλο μποδιλιάρισμα και τα ανάπαλλη από τον φούρνο προς την Εθνική Οδό. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Έχουμε εκ νέου κίνηση στην άνοδο της Κηφισού που πολύ ταλαιπώρησε τους οδηγούς σήμερα για άλλη μια φορά. Από το ύψος του Περιστερίου, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει αραιό μποτιλιάρισμα. Και το κέντρο της Αθήνας όμως δεν είναι εύκολο. Οι Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή είναι γεμάτες αυτοκίνητα. Και δευτερευόντως, η Σταδίου και ο κόμβος των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
15: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το θέμα του ενεργειακού κόστους, ζητώντας να δοθεί από την Κομισιόν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να έχουν τα περιθώρια και οι κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, γιατί αυτή είναι μια προϋπόθεση και η ελληνική κυβέρνηση έχει αυτή τη δυνατότητα, να εφαρμόσουν και νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να κάνει από νωρίς σαφείς τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά αυτή τη Σύνοδο. Είπε κατά την προσέλευσή του:
17: θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
15: Το τεχνικό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα περιθώρια για το οικονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του ενεργειακού κόστου, θα τα δούμε και στη συνέχεια με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρώτα όμως τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παπακουσταντίνο. Γεια σου Γιώργο.
18: Πάλι με κόβεις για τον Νίκο Φιλιππίδη, εγώ το καταγράφω.
15: Πέρασα το μήνυμα, ε.
18: Λοιπόν. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι αυτής της πολύ κρίσιμης συνόδου κορυφής. Η δημοσιονομική ευελιξία και το αίτημα που έχει υποβληθεί ήδη με την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφής. Ζητείται, προκειμένου να στηριχθούν με τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ του ενεργειακού πληθυσμού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διότι όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους και αναμένεται να επισημάνει και στην παρέμβασή του μέσα της Σύνοδο Κορυφής, υπάρχει, Σπύρο, και η εικόνα των συνεπειών αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, καθώς η ακρίβεια, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος και έχει προειδοποιήσει, μπορεί να τροφοδοτήσει τον λαϊκισμό και τα άκρα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι στην Ένωση υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στο αίτημα για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τέτοιες παρεμβάσεις. Η Ισπανία εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση, αλλά χωρίς μια καθαρή θέση. Ενώ Ολλανδία και Βέλγιο, με συγχωρείς, έχουν εκφράσει οι αντιρρήσεις. Επιφυλακτική παραμένει η Γερμανία. Εδώ πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο της Συνόδου πολλοί θεωρούν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι οι δύο που κρατούν τα κλειδιά προκειμένου αν υπάρξει να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα το βλέμμα βέβαια είναι στραμμένο και στην Κομισιόν που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφές σήμα για πρόσθετη ευελιξία και μένει να φανεί εάν η διαπραγμάτευση των 27 ηγετών μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα, διότι ταυτόχρονα, Σπύρο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εκεί υπάρχουν οι φιδωλοί, αλλά υπάρχουν και οι χώρες φίλοι της συνοχής, οι 17, το γκρουπ αυτών των 17 χωρών με την Ελλάδα και την Ιταλία στην προμετωπίδα τους. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, ήδη υπάρχει μια συνάντηση που διεξήχθη πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής, με κοινό στόχο να διαμορφωθεί μια γραμμή απέναντι στις πιέσεις για περικοπές και βασικό μέλημα να προστατευτούν οι αγροτικές ενισχύσεις αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν δρόμους, υποδομές και έργα στην περιφέρεια.
19: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και στη διάρκεια της ημέρας από αυτά τα κρίσιμα θέματα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την προτεραιότητα να είναι το ενεργειακό κόστος. Τώρα, ενεργειακό κόστος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, καλείται να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. Θα ακούσουμε την κυρία Ζάγκα από τις Βενζινοπόλες να μας λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο έχετε εσείς.
20: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
21: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. Τρεις τόνους στο κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
22: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
23: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
22: Ναι.
23: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
22: Όχι.
23: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πέρσι?
22: Όχι.
23: Ούτε πάλι?
22: Τίποτα. Είναι κάτι μια πολύ μικρή διαφορά.
24: Παραγγέλνετε σήμερα.
22: Ναι.
24: Και θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης Δευτέρα ή Τρίτη. Την ημέρα που παραλαμβάνετε, ναι, αυτή είναι η τιμή.
22: Με την τιμή
24: όχι
22: που θα παραλάβετε.
24: Που την παραγγελία.
25: Η πλατφόρμα θα ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου. Θα κάνουν την αίτησή τους. Θα γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα η εκαθάριση και να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και ο στόχος είναι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, όσο γίνεται νωρίτερα, να μπει προκαταβολή.
19: Ακούσατε και χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτον, ότι η τιμή καθορίζεται την ημέρα της παράδοσης. Δεύτερον, η πλατφόρμα, λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίγει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου με στόχο η προκαταβολή να δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Στον Νίκο Φιλιππίδη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε τώρα από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου και το ρεπορτάζ του από τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους. Έχω κάποιες απορίες. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο γενικό σχόλιο για να προχωρήσω εγώ στα ερωτήματα, Νίκο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λίγο είναι ότι η τιμή καθορίζεται κάθε μέρα. Η επιδότηση είναι σταθερή.
19: Ναι.
26: Τα 40 λεπτά είναι σταθερά. Η τιμή θα αλλάζει. Η τιμή αλλάζει γενικώς κάθε μέρα. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για μια κατάσταση όπου το 1,55 ήταν σχηματικό. Χτες βγήκε ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή πολιτής καυσίμων πετρελαίου θέρμασης και ανακοίνωσε 1,49. Τιμή.
19: Κάτω από 1,50.
26: Το οποίο μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί και να αλλάξει. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας για γενικά τη μεταβλητότητα της περίοδου.
19: Ναι. Ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να το φέρουμε λιγάκι στα μέτρα του πολίτη που δεν ξέρει τώρα τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ζητάει ο Πρωθυπουργός περισσότερη ευελιξία για νέα μέτρα, τουλάχιστον για τις κυβερνήσεις που μπορούν αυτό να το κάνουν. Αυτή είναι μια πρόταση. Αντιλαμβάνομαι πως δεν συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για το νοικοκυριό, για την επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, εφόσον επιτραπεί αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης, πώς να το πω?
26: Πρώτα απ' όλα, εφόσον επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μια διαδικασία μεγαλύτερης προφανώς επιδότησης κατά κύριο λόγο στο καύσιμο που ενδιαφέρει την
19: δηλαδή
26: οικονομία.
19: Δηλαδή, θα βγει την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Επιτελείο και θα πει από εκεί που η επιδότηση είναι τόσο, εμείς την αυξάνουμε?
26: Ακριβώς. Θα μπορέσει επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παντελώς εκτεθειμένες στη μεγάλη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού που υπάρχει ειδικά για αυτές. Οι πολίτες στα οικιακά τιμολόγια έχουν επιλογές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ενεργοβόρες έχουν κάποιες επιλογές. Αλλά αυτές που δεν έχουν και είναι οι πιο εκτεθειμένες είναι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται με υψηλά επίπεδα λόγω και της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου που επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και την λειτουργία επιχειρήσεων και τη θέρμανση πολιτών, αλλά κυρίως το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φυσικό αέριο σε σημερινά επίπεδα έχει αυξηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου κατά 170%. Για να καταλάβουμε, αντίστοιχα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 60%. Η επίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βενζίνη είναι από 25% στην αμόλυβδη έως 35% στο ντίζελ. Άρα έχουμε προβλήματα τα οποία είναι λίγο περισσότερα. Έχουμε τα χρήματα για να τα κάνουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα
19: τα χρήματα,
26: να τα δώσουμε. Και λέει μαζί με εμάς και η Ιταλία ότι
19: τα χρήματα που λες ότι έχουμε, από πού προκύπτουν?
26: Όχι απεριόριστα.
19: Ναι. Όχι, θέλω να πω από πού προκύπτουν. Μαζεύει το κράτος περισσότερα χρήματα λόγω πληθωρισμού, επειδή ανεβαίνει οι τιμές των καυσίμων, οπότε εισπράττει περισσότερα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο? Πώς μαζεύει περισσότερα χρήματα για να πει ότι αυτά τα έχω για να στηρίξω τους πολίτες μου?
26: Το έχει πάει στον ειδικό φόρο. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση πράττει λιγότερα. Θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, γιατί μειώνει την κατανάλωση λόγω της ακρίβειας, αυτό είναι φυσιολογικό. Των καυσίμων. Αλλά εισπράττει πολύ περισσότερα από το ΦΠΑ. Το 24% ΦΠΑ αντιλαμβάνεται κάποιος σε ένα γέμισμα των 60 ευρώ που τώρα έχει γίνει 100 ευρώ, είναι μια διαφορά σημαντική για τον κάθε πολίτη. Αυτά όλα όμως που καταλήγουν στο δημόσιο ταμείο γίνονται υπερπλεονάσματα, τα οποία ωστόσο για να μπορέσουν να διατεθούν και για να μην πάνε για την αποπληρωμή χρέους, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προκύψει ότι αυτός είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που είτε εκτάκτος είτε μόνιμος μπορεί να διατεθεί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα μέτρα στη ΔΕΘ κάθε χρόνο. Εκεί διαπιστώνεται μόνιμος δημοσιονομικός χώρος και αυξάνει η οροφίδα πανών.
19: Υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όχι ελληνική, οποιαδήποτε,
26: όχι,
19: να πει?
26: Καμία.
19: Μάλιστα.
26: Καμία, ούτε οι ίδιοι που το λένε δεν μπορούν να το κάνουν. Και αν μπορέσουν να το κάνουν, σημαίνει πολύ αυτόματα ότι θα υποστούν και τις συνέπειες. Και μαζί με αυτούς θα τις υποστούμε και εμείς. Αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία, η πρώτη επιστολή από την Κομισιόν, η οποία θα λέει: συμμορφωθείτε, έχετε παραβεί τους κανόνες και τα συμφωνηθέντα. Αμέσως μετά θα υπάρξει δεύτερη επιστολή, θα παραπομπεί με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πλέον δεν είναι αν έχει υπερβολικό έλλειμμα μόνο, είναι αν έχει παραβεί και τις δαπάνες σου επιτρέπονται, που σου επιτρέπονται να κάνεις μέσα σε μια χρονιά. Για όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο και κάθε μία έχει διαφορετική οροφή δαπανών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε από τις υψηλότερες, γιατί έχουμε τα χρήματα.
19: Στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή, στον κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή, σχολιάζεις κάτι που προβάλλεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πώς είναι η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εσύ έχεις πιάσει την Κύπρο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσεχόμενος στη Σύνοδο, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσαι σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
19: Έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
26: Είμαστε κάτω από το μέσο όρο, με την απαραίτητη προϋπόθεση, την οποία θα την καταλάβουν οι περισσότεροι μας ακούν, είναι ότι το βασικό καύσιμο θέρμανσης στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια, δεν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι το φυσικό αέριο. Δηλαδή τα κτίρια τους θερμαίνονται περισσότερο με το φυσικό αέριο και λιγότερο από ό,τι κάνουν οι νότιες χώρες με το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα η σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μας κατατάσσει αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Ακόμα και με την Κύπρο η σύγκριση που σε πολλά είδη καυσίμων και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βγαίνει φτηνότερη λόγω φθηνότερων φόρων, χαμηλότερο ΦΠΑ ή 18% ΦΠΑ η Κύπρος, η οποία παρεμπιπτόντως μπήκε σε μνημόνιο, βγήκε και ο ΦΠΑ της έμεινε ίδιος, γιατί πολύ απλά το λήξαν γρήγορα εκεί οι πολιτικές δυνάμεις στο θέμα. Εμείς χρειαστήκαμε τρία μνημόνια, αλλά αυτό είναι ήδη το δικό μου σχόλιο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι χαμηλότερος, σχεδόν μηδενικός στην Κύπρο, και παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε και υψηλότερο ειδικό φόρο και υψηλότερο ΦΠΑ, η επιδότηση είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά είναι 1,49-1,50 που είμαστε εμείς με 1,60-1,65 που είναι στην Κύπρο το πετρέλαιο, το οποίο θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, από ό,τι διάβασα θα βγει γύρω στις 20 Οκτωβρίου. Βρίου νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά λόγω των αλλαγής των κυρικών συνθηκών. Γενικώς δεν είμαστε σε κάποιο από όλα να εξέχουμε πάρα πολύ. Ενδεχομένως έχουμε υψηλότερες τιμές, πραγματικά έχουμε υψηλότερες τιμές, και το λένε οι μεταφορείς, στο ντίζελ για παράδειγμα, σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες. Και λογικό είναι οι μεταφορείς που κάνουν διεθνείς μεταφορές να το κοιτούν, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι στο 2,10-2,11 με την επιδότηση των 20 λεπτών και όλες οι υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση την Αλβανία που είναι παραπάνω, έχουν χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η κάθε χώρα πηγαίνει ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση που την πέτυχε, τι είχε προϋπάρξει, δηλαδή εμείς βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, τι περιθώρια υπάρχουν δημοσιονομικά, τι κανόνες, αν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντελώς ελεύθερη. Η Βόρεια Μακεδονία, που έχει την πιο χαμηλή τιμή, 1,59, δεν έχει κάποια υποχρέωση. Μπορεί και κανονίζεται το οίκο της. Αλλά είναι και μια πολύ φτωχή χώρα, η οποία δεν εισπράττει τίποτα από κανέναν. Εμεί εισπράττουμε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη.
19: Θέλω λίγο να δούμε πώς διαχέεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση, το ενεργειακό κόστος δηλαδή, στην αγορά. Ο κύριος Δαφέρμος, πρόεδρος Σωματείου Αρτοπιών στο Ηράκλειο, μίλησε στο Action για το αν υπάρχουν αυξήσεις στον τομέα του, στο ψωμί.
1: Δεν βλέπω να μην γίνονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Ας πάρουμε μια μέση τιμή ότι έχει γύρω στο 1,30. Αλλά αν πούμε ένα 10%, φανταστείτε ότι συζητάμε για 10 με 15 λεπτά περίπου.
19: Αυτό αφορά το ενεργειακό κόστος. Θέλω πριν ζητήσω το σχολείο σου, Νίκο, και τον κύριο Γεωργιάδη. Το ηχητικό από τον κύριο Γεωργιάδη είναι ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ. Εδώ δεν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εδώ μιλάμε για μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί πού.
2: Έχει σκαρφαλώσει τιμή στα 20 ευρώ, αν μου επιτρέπετε το μοσχαράκι, στα 20 ευρώ. Και μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική για την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι λογικό αυτό.
19: Οι αρτοποίοι, το έχει σχολιάσει αρκετές φορές, τραβάνε μεγάλο ζόρι.
26: Οι αρτοποίοι τραβάνε εξαιρετικά μεγάλο, γιατί αν θυμάμαστε καλά, υπήρχε πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, στην πρώτη φάση της πρώτης κρίσης, μετά το 2022-2023, υπήρχε πλάνο. Τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή, προφανώς και οι ίδιοι, ή τέλος πάντων δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ οι κατάλληλες συνθήκες για να βρεθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουν και αυτοί οι ενεργειακές εξοικονομήσεις. Δηλαδή να πάνε ενδεχομένως και να μετατρέψουν τις μονάδες τους σε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η έκθεσή τους μας επιβαρύνει ωστόσο όλους. Και δημιουργεί δυσκολία στη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, στους εργαζόμενους τους και προφανώς στους καταναλωτές που θέλουμε να ψωμί σε μια καλή τιμή εκεί, γιατί είναι βασικό είδος.
19: Οπότε εκεί
26: υπάρχει ζήτημα.
19: Εκεί υπάρχει ζήτημα και είναι ένας τομέας που πιθανότατα, το έχεις πει και εσύ, αρτοσκευάσματα, δηλαδή και λόγω σιτηρών και άλλων παραγόντων, προφανώς θα έχουμε ανατιμήσεις. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης και για το μοσχαράκι. Αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική πράσινης ανάπτυξης, είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι, η τιμή του μοσχαριού.
26: Ναι, όλα αυτά, επειδή τώρα όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας, τα τρία τα βασικά έχουν κυβερνήσει. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει σε συνεχή συμβούλια Υπουργών Γεωργίας επί χρόνια, τα οποία συζητάγανε και αργότερα πέρασε και στα Υπουργεία Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, όπου η συζήτηση ήταν για τα τέλη ρήπων να φτάσουν μέχρι και την επιβάρηση, τη μείωση των επιδοτήσεων, προκειμένου να μειωθεί οι εκπομπές από τα συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες, οπότε υπήρξε μια αποεπένδυση γενικά στο μοσφάρι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια τάση στην αγορά. Απορώ λίγο οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αυτή την τάση στην αγορά πρέπει να την πιάνει. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι μείωσε ο Έλληνας το ακριβό μοσχάρι και τρώει το φτηνό κοτόπουλο, η καταναλωτική τάση είναι ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στην πρωτεΐνη για την καλή διατροφή του, προκειμένου να είναι πιο αδύνατος, πιο γυμνασμένος. Στο δυτικό τρόπο ζωής υπάρχει μια σιγά σιγά απόσυρση από τα κόκκινα κρέατα και προτίμηση στα λευκά κρέατα. Αλλά όλα αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ είμαι οικονομικός συντάκτης. Θα έπρεπε οι καταναλωτικές οργανώσεις να μας τα αναλύουν και να μας τα λένε.
19: Κατάλαβα τι λες. Γιατί θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη η συμβολή τους εάν το έκανε. Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
26: Γεια,
19: καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από τις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος.
3: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
19: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε μία υπόθεση απάτης με θύμα μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταγγέλει, οι απατεώνες της κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 λίρες και άλλα κοσμήματα. Όλα όσα τις άρπαξαν ανέρχονται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι καταγγέλει 88χρονη ότι τις πήραν κοσμήματα, χρήματα, λίρες, όλα αυτά αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τις πούλησαν το γνωστό παραμύθι, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σπίτι της, διαρροή ρεύματος, ραδιενέργεια και όλα αυτά, και έτσι κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Ένα απόσπασμα θα ακούσουμε. Η 88χρονη μίλησε στον Αντένα και είπε:
4: Βγάλετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τις μπρίζες και αφήστε μόνο την κουζίνα και το ψυγείο. Και μετά με ανάγκαζα να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, ναι, αυξομειώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Mm-hmm. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι. Λέω κάτι κοσμήματα, κάποιες αξίες, και αφού με απομόνωσε σε ένα δωμάτιο, γιατί το σπίτι το υπόλοιπο είχε πολύ μεγάλη ραδιενέργεια, μπαίνουν σαν κύριοι, παίρνουν τα κοσμήματα.
19: Δεν είναι άγνωστη μέθοδος που χρησιμοποίησα, νομίζω, ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, ραδιενέργεια, όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Σπύρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, η μέθοδος είναι γνωστή. Το διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η τεράστια ελεία, ναι, που αποκόμισαν οι συγκεκριμένοι επιτίδοι, οι οποίοι επί 40 λεπτά μιλούσαν με τη γυναίκα στο τηλέφωνο, προσπαθούσαν να την πείσουν ότι είναι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροδότης στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε η ίδια να αφήσει σε σακούλες όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχει, καθώς και χρήματα, στην κατοχή της, στο ένα δωμάτιο, στο άλλο δωμάτιο να κάτσει αυτή, αλλά και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, καθώς, όπως της είπαν, σε περίπτωση που συμβεί κάτι θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν την έψαν και κατάφεραν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα τεράστιας αξίας. Υπολογίζεται ότι η αξία αυτών αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια. Οι σακούλες που πήραν ζήγαν 38 κιλά. Αυτό καταγγέλει η ίδια η 89χρονη, η 88χρονη, με συγχωρείς. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις, βιντεολογικό έλεγχο από την γύρω περιοχή, και περιμένουμε να δούμε αν θα φτάσει στον εντοπισμό τους και φυσικά τι θα γίνει με αυτό το υπέρογκο ποσό, ναι, το οποίο εν τέλει κατάφερε να ληφθεί.
19: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ, Δημήτρη. Τι να πει κανείς, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Η γυναίκα λέει ότι τα χάσε εκείνη την ώρα, της δημιούργησαν μία σύγχυση, μιλούσαν ακατάπαυστα, θόλωσαν το τοπίο γύρω της, οπότε ακολούθησε ακριβώς ό,τι της έλεγαν. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φιλοξενήθηκε στο Sky, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Καταρχάς για τις απάτες, είπε ότι σχεδόν καθημερινά συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι στείλουν, προσέξτε, ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα προκειμένου να ξεγελούν έτσι τους πολίτες, να εμφανίζονται ως αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και να καταφέρουν να αποσπούν χρήματα, εν προκειμένου χρυσές λίρες. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα τα έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί σε καταβλισμούς. Σε καταβλισμούς Ρώμα, είναι κάτι το σύνηθες. Είπε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης:
6: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
19: Και επειδή όταν οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο πολλές φορές αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος, τους επιβάλλεται μια ποινή, δεν καταλήγουν στη φυλακή, οπότε συνεχίζουν τη δράση τους. Αυτό μάλλον αλλάζει.
6: Συνήθως τι γίνεται? Λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους ή ενηλίκους, γίνεται κακούργημα.
19: Και δεν είναι μόνο ο εντοπισμός αυτών των τηλεφωνικών κέντρων που στείνονται σε καταβλισμούς για να αρπάζουν περιουσίες ολόκληρες ή απατεώνες. Γίνονται έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καταβλισμών και έχουν αποδώσει ως τώρα σε πολλούς τομείς, όπως τα ναρκωτικά, ακόμα και η χορύπανση. Προσέξτε τι λέει ο κ. Σογοίδης.
6: Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στη Φυλή, στα Λιώσια, πάνω. Mm-hmm. Όπου κάθε βράδυ διάφοροι εύθυμοι τύποι βγαίνανε με μικρά αυτοκίνητα smart και διασκέδαζαν τον κόσμο. Η ώρα 2 τη νύχτα. Έχουν κατασχεθεί λοιπόν 85 τέτοια smart, μάλιστα, τα οποία ήταν κινητά club.
19: Αυτά για τη δραστηριότητα των αστυνομικών σε αυτές τις περιοχές επιβαρημένες οπωσδήποτε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα.
8: Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Θέατρο Ηλίσια.
14: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
13: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
14: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια.
27: Κόσμος 96,5.
28: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
29: Στόχος μας η ποιότητα.
28: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
29: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
29: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
28: Συντηρητικά,
29: υδραυλικά.
28: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
29: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
28: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
29: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
29: Τηλέφωνο 26710 252-51.
28: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
29: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
30: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
31: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
32: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
31: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
32: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
33: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
34: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
35: Αλλά όταν είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης στο στούντιο, μην λέω εγώ περισσότερα. Καλώς ήρθε, Σταύρο.
36: Καλό μεσημέρι.
35: Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Καταρχάς καταθέτουν στο ΙΠΕΞ και μετά το άμυνας δεν είναι.
36: Ναι, είναι μια διευθυντική απόφαση.
35: Για την Αφτεξ.
36: Σωστά. Η εταιρεία αυτή τη φορά, και λέμε η εταιρεία διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί στην Εξάνς. Έτσι, και ξεκίνησε τις διαδικασίες ζητώντας άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει έρευνες, δηλαδή για να εκδοθεί Ναύτεξ που θα εξασφαλίζει την άδεια αυτή, ναι, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες, και έκανε και ένα αίτημα εξαίρεσης για το ερευνητικό πλοίο Αμπέγ Μαρενκό, το οποίο θα αναλάβει τις έρευνες αυτές, και λέμε αίτημα εξαίρεσης.
35: Ναι, διότι... αυτό δεν το κατάλαβα όταν το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί
36: γιατί οι έρευνες, η άδεια μάλλον που έχει ζητηθεί, είναι για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, όπως είναι αυτονόητο βεβαίως, στον πρώτο λόγο έχουν ελληνικά πλοία, πλοία ελληνική σημαία.
35: Κατάλαβα.
36: Έτσι, οπότε επειδή όμως έχει.
35: Κατά εξαίρεση, ναι, μπορώ να τις κάνω εγώ τις έρευνες.
36: Σωστά, επειδή έχει τις τεχνικές δυνατότητες, ναι, για να κάνει τις σχοβολιστικές έρευνες στο συγκεκριμένο πλοίο, ζητήθηκε άδεια εξαίρεσης. Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να εξεταστεί σε πρώτη φάση το αίτημα για την Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού εγκριθεί όπως αναμένεται, θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι και η αρμόδια υπηρεσία βεβαίως, εντός 48 ώρων να προχωρήσει στην έκδοση της ναυτικής οδηγίας, όπου θα περιγράφεται ακριβώς ο τομέας στον οποίο θα επιχειρήσει το γαλλικό πλοίο. Προς το παρόν, και αυτό που γνωρίζουμε και είναι και σημαντικό, μαθαίνουμε πως η γαλλική εταιρεία δεν έχει ζητήσει άδεια από αλλού πλην της Ελλάδος, και πως οι αρχές που ενημερώνονται είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το λέμε αυτό διότι γνωρίζουμε πως η Άγκυρα έχει θέση μετεπιτάσεως, ναι, ναι, ναι, στο ζήτημα της ενημέρωσης και αδειοδότησης.
35: Αδειοδότησης, εντάξει, αλλά εδώ μας λες ούτε καν ενημέρωσης.
36: Προς το παρόν, προς το αυτό παρόν, που γνωρίζουμε, ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι αν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος κοινής κατανόησης μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και της Τουρκίας για να προχωρήσει, ναι, το έργο.
35: Θα στα λέω εγώ με όρους που ίσως δεν ανταποκρίνεται στους κατάλληλους, στις περιστάσεις, αλλά θα καταλάβεις. Θα έχει ζητήσει Ναύτεξ για έρευνες που θα ξεκινούν από την Κρήτη και θα φτάνουν μέχρι την Κύπρο, ή καταρχάς η Ναύτεξ θα είναι μέχρι τα χωρικά ύδατα.
36: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη στιγμή...
35: Καταλαβαίνεις,
36: ναι,
35: για το λόγο.
36: Βέβαια, γιατί
35: αν πάμε πέρα από την Κάσο...
36: Αλλάζει το έργο. Και μεταξύ Κάσου Καρπάθου το 2024, ναι, είχε δημιουργηθεί εκείνο το ζήτημα με το Γιάννη Ρελούμε.
35: Τώρα έρχονται οι Γάλλοι και λένε Ναύτεξ μέχρι την Κάσο, ή το πάνε μέχρι την Κύπρο.
36: Η Ναύτεξ δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
35: Ξεκινάμε από τα βασικά.
36: Θα το δούμε, θα ξέρουμε μέσα σε λίγες ημέρες που ακριβώς θα κινηθεί το πλοίο. Η εκτίμηση, η επικρατούσα εκτίμηση σε αυτή τη φάση είναι πως θα κινηθεί εντός χωρικών υδάτων. Υπάρχουν δύο περιοχές που είχαν μείνει οι έρευνες, που είχαν μείνει μάλλον τομείς των ερευνών που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη, και βόρεια της Κρήτης, αλλά και μεταξύ Κάσου Καρπάθου. Οπότε ενδεχομένως να ξεκινήσει εκεί τις εργασίες του και να επεκταθεί στη συνέχεια με έκδοση νέων Ναύτεξ στο τμήμα που βρίσκεται, ναι, μεταξύ της Κρήτης, όπως λέμε, και της Κύπρου.
35: Και όλα αυτά προσδιορίζονται μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
36: Ναι, η διαδικασία διαρκεί λίγες ημέρες για την έκδοση των Ναύτεξ. Οπότε περιμένουμε πως ίσως και πριν τα τέλη του μήνα να έχουμε την ανακοίνωση από το Πολεμικό Ναυτικό, από την Υδρογραφική Υπηρεσία. Και βέβαια μετά να δούμε πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι έρευνες, με καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα τουλάχιστον με τον επίσημο σχεδιασμό, ναι, ναι, την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εκτός βεβαίως αν χρειαστεί να δοθεί κάποια παράταση.
35: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, με όλα τα χαρακτηριστικά, με όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα, έτσι, ακούσατε και τους αστερίσκους που έβαλε ο Σταύρος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό ακριβώς το θέμα που έθιξε και ο Σταύρος, δηλαδή από πού θα ζητηθούν οι άδειες, από πού θα βγουν οι Ναύτεξ. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.
35: Αντιλαμβάνεσαι γιατί καθυστέρησα λιγάκι σήμερα τον Μανώλη Κωστίδη. Τον καθυστέρησα γιατί ήθελα να έχουμε τα δεδομένα. Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση της γαλλικής εταιρείας, τα δεδομένα τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται, για να πάω μετά στο Μανώλη Κωστίδη να μας πει εκείνος από την πλευρά του το ρεπορτάζ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Επειδή από χθες έχει προκύψει το ζήτημα αυτό και ψαχνόμαστε, η, ναι, αλήθεια, Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι η ελληνική πλευρά, μόνο στην ελληνική πλευρά θα υποβληθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την τουρκική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία σε σχετικά να έχει γίνει κάποια αίτηση, μια συνεννόηση. Περιμένουν από διπλωματικούς διάβλους για να έρθουν από τη Γαλλία, εφόσον είναι γαλλικό το πλοίο, να στείλει ενημέρωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό περιμένει η Τουρκία. Τώρα, επειδή έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, δηλαδή ότι κάποιες έρευνες εκεί στα χωρικά ήταν της Ελλάδος. Όχι, εκεί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Από εκεί πέρα, το να μην γίνει κάποια συνεννόηση με την Τουρκία μπορεί να φέρει δύσκολα βήματα.
35: Να ταράξει περισσότερο τα νερά, λες εκεί.
1: Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Αλλά θα δούμε. Οι διπλωμάτες εργάζονται, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς την τουρκική πλευρά. Αυτό το γνωρίζουμε.
35: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα, άκουσα με μεγάλη προσοχή το τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άρα προχωράει έτσι όπως είπε, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος μόνο, έτσι δήλωσε ο ίδιος.
35: Ναι, ναι.
1: Η τουρκική πλευρά πάντως περιμένει, ισχύει, δηλαδή μας είπαν ότι ισχύουν αυτά που έχουν πει πριν από λίγες μέρες, ότι περιμένουν από το κράτος που έχει τη σημαία του πλοίου ενημέρωση μέσω διπλωματικών διάβλων προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Τώρα θα δούμε.
35: Ναι. Η χώρα...
1: Γιατί εκεί υπάρχουν και οι περιοχές που η Τουρκία υποστηρίζει ότι φτάνουν οι θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της.
35: Ναι. Η χώρα της οποίας πάντως η σημαία υπάρχει στο πλοίο έχει έρθει αρκετά κοντά με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, έχουν έρθει αρκετά κοντά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή, στο ζήτημα τον αμυντικό τομέα, ναι.
35: Είδαμε μέχρι και εσύ, δηλαδή, μας έδειξες, μέχρι και φρεγάτες. Γαλλική φρεγάτα.
1: Ακριβώς.
35: Και τουρκική φρεγάτα να είναι δίπλα-δίπλα.
1: Με γαλλική φρεγάτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα αλλάξει τις θέσεις της, γιατί εδώ καταγράφουν. Δηλαδή, οι διαφορές μπορούν να καταγραφούν μόνο και σε επίπεδο ναύτεξ αργότερα. Ναι. Αλλά εδώ θα καταγραφούν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, αν πράγματι όπως η ελληνική πλευρά προχωρήσει όπως το δηλώνει, τότε σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να. Δηλαδή, έχει ένα ισχυρό χάρτη στο χέρι της για το μέλλον. Για τις θέσεις της, για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης,
35: ναι,
1: και για πολλά άλλα ζητήματα. Και η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να περάσει μόνο έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταγραφούν κατά την άποψή της και δικές της θέσεις. Τουλάχιστον σε επίπεδο καταγραφής το λέω, δεν θέλω να πάω σε χειρότερα σενάρια. Γι' αυτό το λέω, περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεν είμαστε στο τελικό στάδιο, είμαστε στα πρώτα βήματα, εγώ θα
35: ναι,
1: λέγα.
35: Ναι, αντιλαμβάνομαι, μα δεν έχει διεκδοθεί ακόμη η ναύτεξ, να ξέρουν και
1: ακριβώς
35: η άλλη πλευρά το που ακριβώς θα κινηθούν τα πλοία.
1: Μετά θα βγει το πλοίο πέρα των χωρικών υδάτων.
35: Ναι, ναι, ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι.
1: Έχει μέλλον. Είναι,
35: ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε μέλλον πολύ προσεκτικό. Αυτό.
35: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Από όσα λες, καταλαβαίνω. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Θα πάμε τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλνίκου, γιατί σήμερα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Γεια σου, Μαρία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση, Σπύρο, πραγματοποιήθηκε στη σκιά της παρέτησης της Kimberly Guilfoyle μετά και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συνόδευσε ο επιτετραμμένος Τζος Χακ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν τις 12 συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου παρόν ήταν και ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, και τονίζω τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ, διότι είναι στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Mm-hmm. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι είπα το 2018 στον Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν ότι δεν θα πάρει τα F-35, κάτι που του λέω και σήμερα. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και λίγο το στίγμα της πολιτικής που ακολουθεί ο γερουσιαστής. Σαφώς στη συνάντηση ήταν ψηλά οι διμερείς σχέσεις, τα αμυντικά και τα ενεργειακά. ζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο. Και όταν λέμε για την Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς μέσα είναι και οι τουρκικές εστιάσεις. Ναι. Ζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις και για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ουκρανία. Η συνάντηση δήρξε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Έγινε επισκόπηση προφανώς του εξαιρετικού επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
35: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε για το τι πρεσβεύουν, τι ιδέες πρεσβεύουν και απόψεις οι Αμερικανοί γερουσιαστές που συναντήθηκαν με τον Γεραπετρίτη απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
15: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
15: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
16: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
19: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Έκθεση Οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
21: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
22: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
23: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
21: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
24: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
35: Πριν από λίγες ημέρες, για να επιστρέψουμε, μπήκε στα δρομολόγια του ΙΣΑΠ ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού.

0: χωρίς τα στοιχειώδη ούτε καν κλιματισμό. Οι επιβάτες της γραμμής του ηλεκτρικού επιβιβάζονται για πρώτη φορά σε έναν πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό.
1: Ενδιαφέρον και πιστεύω θα βοηθήσει γενικά στη μεταφορά.
2: Εννοείται ότι είναι για βοήθεια καθημερινά και στον εργαζόμενο περισσότερο. Καλό είναι.
0: Πρόκειται για τον πρώτο από τους συνολικά 14 που θα ανακατασκευαστούν ώστε να παρέχουν στους επιβάτες σύγχρονες υπηρεσίες, με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να δίνει, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το χρονοδιάγραμμα του εξυγχρονισμού των σειρμών.
3: Βρίσκονται ήδη άλλοι 4 σε στάδιο ανακατασκευής. Βάσει του προγραμματισμού που έχουμε κάνει, το σύνολο του έργου για τους 14 ανακατασκευασμένους σειρμούς θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.
0: Οι νέοι σειρμοί θα διαθέτουν μεταξύ άλλων κλιματισμό, κάμερες ασφαλείας και προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ένα καλό πρώτο βήμα, ωστόσο, οι πολίτες ζητούν επιπλέον παρεμβάσεις στον ηλεκτρικό, με κύριο αυτό της αύξησης των δρομολογίων.
2: Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί, είναι σίγουρα να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια και οι συντηρήσεις που βλέπουμε πολλές φορές και υπάρχουν προβλήματα.
4: Η συχνότητα του ηλεκτρικού είναι απαράδεκτα αραιή. Δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις 15, 17, 18 λεπτών.
0: Στόχος του οργανισμού, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΑΣΥ Αθανάσιο Κοταρά, είναι η μείωση της αναμονής με συχνότερα δρομολόγια.
5: Στη στιγμή η χρονοπόσταση της ώρας αιχμής είναι προγραμματισμένη στα 7 λεπτά περίπου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, αυτή η χρονοπόσταση θα κατέβει και κάτω από 6 λεπτά.
0: Οι επιβάτες, ωστόσο, θέτουν και το ζήτημα της εντονότερης αστυνόμευσης, καθώς σειρμοί και σταθμοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για συμμορίες πορτοφολάδων.
6: Να σταματήσουν και οι κλεψιές. Πολύ καλό θα είναι.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το σχέδιο Αριάδνη, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 έγιναν πάνω από 280.000 έλεγχοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 συλλήψεις.
3: Ειδικά στη γραμμή 1 είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύσουμε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία, προκειμένου και να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και το πρόγραμμα Αριάδνη, προκειμένου να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης όπου αυτή απαιτείται.
0: Παράλληλα, ο κ. Κότσιρας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εισιτηριοδιαφυγή με χρήση καμερών ασφαλείας και τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έχουμε 25,5% αύξηση της επικυρώσης συνολικά στον ΟΑΣΑ. Έχουμε 14% αύξηση στους ελέγχους κομίστρου που έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι λειτουργεί τουλάχιστον σταδιακώς καλύτερα και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με την ανακατασκευή των σειρμών και τον εξυγχρονισμό των υποδομών, ο ηλεκτρικός πολύ σύντομα θα αλλάξει εικόνα.
7: Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που το θέλουμε όλοι μας. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Γιάννη Σουλιώτη, στον απεσταλμένο του Sky και της Καθημερινής, σε μια περιοχή που δέχτηκε μεγάλη πίεση τα τελευταία 24 ώρα από μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο και υποδομές στους χώρους όπου βρίσκονται οι μετανάστες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε μια συντομία, μια εικόνα. Οι άφηξεις μεταναστών έχουν σταματήσει εδώ και περίπου 36 ώρες, κυρίως λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εδώ του νησιού, στην Ιερά Πέτρα, να κάνουν μια ανακατανομή των μεταναστών, δηλαδή να τους μεταφέρουν από αυτό το άθλιο χώρο εκεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου δεν υπήρχε καμία απολύτως προδιαγραφή για να φιλοξενήσει ανθρώπους και να τους γίνεται εκεί μια υποτυπώδης καταγραφή, τους βάζουν σε πούλμαν, τους μεταφέρουν σε ένα τροποντινά κέντρο καταγραφής στην Αγιά Χανίων. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Εκτιμώ ότι αύριο θα είχε ολοκληρωθεί, δηλαδή σήμερα είχε περί τους 500 μετανάστες, 200 με 300 θα απομακρυνθούν σήμερα, άλλοι τόσοι αύριο. Το θέμα, η κρίση που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες φέρνει στην επιφάνεια σαφώς την απουσία δομής στην Κρήτη. Υπήρχε μια συλλογιστική ότι αν γίνει δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
7: Οπότε δεν τη θέλει κανείς ούτε κάτι, ούτε δήμη, ούτε κανείς.
8: Ναι, ναι,
7: υπάρχει
8: ναι,
7: βέβαια
8: ναι.
7: Στα Χανιά, μισό λεπτό. Στα Χανιά υπάρχει, δεν υπάρχει, στην Αγιά.
8: Υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβώς δομή όπως την έχεις, όπως την μπορείς να τη φέρεις ναι, στο ναι. Μυαλό σου αντίστοιχη της Λέρου, της Κότης, ναι. Άμμου, της Λέσβου. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μετατραπεί σε...
7: Λειτουργεί ως δομή, ναι, κατάλαβα.
8: Λειτουργεί ως δομή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε 10 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ υπάρχει μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου, την οποία το Υπουργείο Μετανάστευσης προωθεί για προσωρινή δομή. Είναι ένα κτίριο, εν πάση περιπτώσει.
7: Αλλά και εκεί και γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες, νομίζω.
8: Ναι, ναι, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Μιλάμε εδώ με τους κατοίκους, έχουν μαύρες σημαίες, κάνουν οδοφράγματα τα βράδια.

0: Όπως μας είπαν εδώ, αύριο αναμένεται η κυρία Καριστιανού, δηλαδή θέλω να πω έχει αποκτήσει μια χαρακτηριστικά μιας τοπικής κινητοποίησης το όχι ναι. στη δομή. Το θέμα είναι και στις καρυδίαν κουβέντες που κάναμε με τους αυτοδιοικητικούς, ότι λένε ναι όχι εδώ, αλλά και ο άλλος ο δήμαρχος δεν βγαίνει δημόσια.
1: Κατάλαβα.
0: Βρει χώρο,
1: όχι εδώ, λίγο
0: ούτε
1: παραπέρα.
0: Ούτε, και όλοι λένε όχι στη δομή ναι. στην περιοχή τους. Άρα 19.000 μετανάστες από την αρχή του χρόνου όμως έχουν έρθει στην Κρήτη, η οποία παρόλα αυτά δεν έχει δομή.
1: Γιάννη, θα δούμε το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει και το είδαμε και χθες, θα δούμε και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Ο Γιάννης Σουλιώτης από την Κρήτη, τις εικόνες που μας περιέγραψε θα τις δείτε και στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με διαφωνίες και χωρίς διαφαινόμενες λύσεις. Άλλη μια αντικυβερνητική φωνή στα μέσα ενημέρωσης φημώνει ο Ερντογάν. Ψήφισμα ειρήνης εντός εισαγωγικών από AfD και συμμαχία Σάρα Βάγκεκνεχτ στο Μαγδεμβούργο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Γερμανία τώρα, όπου χθες σε ειδική συνεδρίαση στο Μαγδεμβούργο, το κοινοβούλιο της Σαξονίας Anhalt ενέκρινε την κοινή πρόταση της εναλλακτικής για τη Γερμανία της AfD και της συμμαχίας Sarah Wagenknecht BSW. Η πρόταση ζητά άμεσο τερματισμό κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία και φέρει τον τίτλο «Συνομιλίες για την ειρήνη αντί για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία». Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 44 έδρες, όσες διαθέτουν δηλαδή τα δύο κόμματα, σε σύνολο 83 στο νέο κοινοβούλιο που είχε προκύψει στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ενδείξεις. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη του στο Λονδίνο. Γνώρισε τα 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, δεύτερη αγωνιστική, θυμίζω, για τη League Face του Champions League σε ένα μάτς που προηγήθηκε με τον Μάγερ. Όμως συνέχεια τίποτα δεν λειτουργήσε. Ο Πεδρίνιο με πέναλτι σοφάρισε αργότερα. Η Σαχτάρ κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με τέρματα τον Ντομπία και ένα τραγικό λάθος του Μπρινιόλη. Και ένα τέρμα που θα τον μεντώσα συνέχεια. Συγκλονιστική ωστόσο η παρουσία του κόσμου, έτσι περίπου 10.000 έκαναν κυτρινόμαυρες αποχρώσεις στο γήπεδο που αγωνίζεται η Σαχτάρ. Σήμερα ωστόσο στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, παίρνουν το σκητάλι Ολυμπιακός και Όφη. Ανοίγει αυλαία με Conference League 8 παρατέρα το Παναθηναϊκός με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα Παλιά, γνώριμη θυμίζω, ένα πριν από δύο χρόνια με γκολ του Μπακασέτα τότε στη Βοσνία. Μαρσέη Ολυμπιακός στις 10, Ρεν Όφη, μεγάλη πρόκληση και για τον Όφη. Να πούμε ότι χθες βέβαια είχε και αρκετά παιχνίδια Champions League. Αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, στο Etihad η Paris Saint-Germain κέρδισε τη Manchester City 4-2 σε συναρπαστικό αγώνα και ήταν και μια καθόλου απόδειξη της φιλοσοφίας του Luis Enrique να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο τίτλο Champions League και ανατροπή της χρονιάς, να το πούμε γι' αυτό, βασιλική ανατροπή. 3-1-3-3 στο Ολύμπικο, στα τελευταία 8 λεπτά η Real Madrid με τον Μουρίνιο να πανηγυρίζει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Σε πολύ λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
11: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
12: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ...
13: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
16: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
17: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
18: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
17: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
18: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
17: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
18: Τι ερώτηση.
17: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
18: Αυτό ξαναπες.
17: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
19: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
20: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Εσπίλανσα!
2: Τι πάμε με. Ελεγόσιο σώσιο.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Συντηρητικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλλιά Τσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλλιά Τσάτος. Τυροκομικά Γαλλιά Τσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710252251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 94,8.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: και ξανά.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: ElectroTeam Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26 6.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας. Why not?

Yeah.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.